και παρεστομία Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μέν το παρόν ιδίον θερμή προστάτης και βοήθος.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπερευοδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού, υπέρ των απολύφθη

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Καλώς ανταμωθήκαμε και πάλι και πιστεύω και υποθέτω ότι περιμένετε, έτσι, με ενδιαφέρον. Ή μάλλον και έτοιμοι να διαφωνήσετε, να αναστατωθείτε, να πείτε όχι δεν είναι έτσι τα πράγματα ή πώς μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό είναι καλό γιατί έχουμε πάντοτε ενδιαφέρον και έτσι πάντοτε μια ζωντανή επικοινωνία και στάση για να σχολιάσουμε διάφορα που βέβαια πάντοτε αφορούν, το ξέρουμε αυτό, τη σχέση μας με τα παιδιά μας. Και για να θυμηθούμε λοιπόν, και ίσως κάποιοι δεν είχατε έρθει στην προηγούμενη σύναξή μας, έτσι το λέμε, όχι εκπομπή, είναι εκπομπή αλλά είναι και σύναξη μαζί, να θυμίσουμε ότι προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να εκπαιδευτούμε, να αγαπάμε σωστά, ουσιαστικά και χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και παρόλα αυτά να μην χάνουμε αυτή τη θέση που πρέπει να έχουμε, που εμπνέουμε, που καθοδηγούμε, που δείχνουμε το δρόμο. Να μην χανόμαστε στα μονοπάτια που ακολουθούν τα παιδιά μας. Φαίνεται λίγο έτσι ποιητικό ή λογοτεχνικό, είναι όμως πολύ πρακτικό. Αυτό που λέμε από την αρχή, ότι ιδίως με τα μεγαλύτερα παιδιά μας, ξέρουμε ότι οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Ποιες συγκρούσεις? Όχι εχθροπραξίες. Καθίστε λίγο να ξεχωρίσουμε και αυτά τα πράγματα, γιατί μερικές φορές λέμε με πολύ φυσικότητα, σύζυγοι είμαστε θα μαλώνουμε, γονείς είμαστε θα μαλώνουμε. Και μάλλον και αυτό λίγο το έχουμε παραποιήσει, παρεξηγήσει, δεν το έχουμε πολύ καταλάβει ή το έχουμε ανοίξει πολύ. Όταν λέμε συγκρούσεις εννοούμε ότι έχουμε μία διαφορετική άποψη, μία διαφορετική απόφαση, μία διαφορετική προσέγγιση, μία διαφορετική ματιά. Αυτό δεν δημιουργεί αναγκαστικά και μια εχθρότητα μεταξύ μας και συνεπακόλουθο εχθροπραξία. Δηλαδή όταν το παιδί μου απορρίπτει αυτό που του λέω, που σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα είναι σωστό, σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα δεν είναι καθόλου σωστό, είναι παράλογο, δημιουργείται μια σύγκρουση γιατί έχουμε μια διαφωνία. Γιατί ξαφνικά ενώ ήμασταν μαζί βρεθήκαμε ίσως αυτό που λέμε σε αντίθετες όχθες. Αυθόρμητα μου ήρθε να πω σε αντίπαλα στρατόπεδα και αυθόρμητα επίσης σκέφτηκα πόσο λάθος είναι η έκφραση. Αν πούμε σε αντίπαλα στρατόπεδα σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει πόλεμο, ότι έχουμε εχθροπραξίες. Αν μπούμε στην αντίθετη όχθη, τουλάχιστον ξέρουμε ότι υπάρχουν πάντοτε οι γέφυρες που βοηθάνε να περάσουμε πάντοτε το ποτάμι που μας χωρίζει. Και αυτό δίνει πάντα μια προοπτική. Και κυρίως μας βγάζει μέσα από αυτό το πολεμικό, το εχθρικό κλίμα, στο οποίο χωρίς να το καταλαβαίνουμε εγκλωβιζόμαστε. Και το οποίο μερικές φορές το υπερασπιζόμαστε κιόλα και ως μέσο αγωγής. Δηλαδή, ναι, θα στεναχωρεθώ για αυτά που πάνε άσχημα. Και κυρίως για αυτά που έχουν το βάρος, τη βαρύτητα και αξίζει να στενοχωρεθώ. Αν είναι να στενοχωριόμαστε, ιδίως όταν είναι μικρά τα παιδιά, με ψιλουπίδημα, αλίμονό μας. Όλη τη μέρα θα είμαστε στενοχωρεμένοι. Σε όλη μας τη ζωή θα είμαστε στενοχωρεμένοι. Και το ξέρουμε όλοι. Ένας στενοχωρεμένος γονιός δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει στο σπίτι και να φωτίζει το σπίτι ένας γονιός που έχει καλή διάθεση, έτσι, σε γενικό κλίμα και είναι χαμογελαστός. Δεν εννοούμε ότι πρέπει να γίνουμε γονείς κάτι σαν τις κούκλες που έχουν ένα μόνιμο χαμόγελο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί στο κάτω-κάτω θα είναι ψεύτικο. Εμείς θέλουμε αυθεντικό, θέλουμε γνήσιο. Και κάνοντας μια παρέθεση, πιστεύω να συμφωνείτε, τα παιδιά μας μπορούν να καταλάβουν πάρα πολύ τι είναι αυθεντικό και τι είναι προσποιητό. Και πραγματικά να μας τα τεινάξουν στον αέρα, να μας αποκαλύψουν και να θυμώσουμε μαζί τους, γιατί τελικά μας έβγαλαν τα άπλυτα στη φόρα, γιατί τελικά μας ξεμπρόστιασαν. Μερικές φορές είναι αλήθεια με πολύ άγαρπο τρόπο, αλλά δεν έχουν μάθει να υποκρίνονται. Οπότε τα λένε έτσι λίγο πιο χοντροκομμένα. Είναι όμως αλήθεια αυτό.
Και γι' αυτό μας ενοχλεί. Εμείς μιλάμε για το πόσο ευλογία είναι να είναι ένας γονιός, να είναι οι γονείς κατά το δυνατόν, με καλή διάθεση και με καλό χαμόγελο. Είναι ένας μεγάλος θησαυρός στο σπίτι. Είναι κάτι από τα πιο πολύτιμα που μπορούμε να προσφέρουμε στο παιδί μας. Ως εφόδιο, ως σπρίκα, ως θησαυρό, ως επένδυση, ως κληρονομιά που θα αφήσουμε είτε ακόμη όταν είμαστε στη ζωή ή και φεύγοντας από τη ζωή. Να θυμάται την καλή μας διάθεση.

Διάθεση, γιατί μπορούμε να παραβλέψουμε, όπως είπαμε, μπορούμε να προσπεράσουμε, μπορούμε να υπερβούμε, μπορούμε να δικαιολογήσουμε, μπορούμε να κατανοήσουμε, μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε την καλή πλευρά του θέματος. Γιατί πάντα υπάρχει καλή πλευρά. Και γιατί αν έχουμε καλή διάθεση, μπορεί να αυξήσουμε μέσα μας την εμπιστοσύνη και μπορεί να προστατεύσουμε μέσα μας την αγάπη. Την αγάπη για το συγκεκριμένο μας παιδί, στη συγκεκριμένη κατάσταση, στη συγκεκριμένη σύγκρουση. Με καλή διάθεση μπορούμε να τα βρούμε. Δεν το λέμε εξάλλου και στην καθημερινότητα, δεν το λέμε και στις άλλες μας σχέσεις, δεν το λέμε ακόμη και σε πολύ σοβαρά ζητήματα. Καλή διάθεση σημαίνει ότι δεν είμαι αρνητικός απέναντι στον άλλο, ότι δεν το έχω φορέσει εχθρική στολή, δεν τον θεωρώ αντίπαλο, δεν τον θεωρώ ανταγωνιστή, δεν τον θεωρώ ότι απειλεί την εξουσία μου ή το σωστό, αλλά έχω καλή διάθεση σημαίνει ότι τον αγαπώ. Και όπως λέγαμε, για να κλείσουμε την παρένθεση, μιλάμε για τις συγκρούσεις, αλλά δεν μιλάμε για εχθροπραξίες. Εκεί λοιπόν κάνουμε λάθος και νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Όχι, ξεπερνάνε κάποια όρια, ξεφεύγουν από τα φυσιολογικά. Μπαίνουν σε αυτά που φαίνεται να χάνουμε το δρόμο μας, που φαίνεται να ξεπερνάμε τα όρια και να μην προστατεύουμε τις σχέσεις μας. Και εμείς σαν γονείς υποτίθεται πιο όριμοι, σαν γονείς υποτίθεται πιο καταρτισμένοι, πιο κατασταλαγμένοι, πρέπει να προστατεύσουμε αυτή τη σχέση. Λοιπόν, πάμε τώρα και λέμε για αυτή την αγάπη. Την αγάπη λοιπόν που μαθαίνουμε να αγαπάμε τα παιδιά μας χωρίς προϋποθέσεις και όρους. Και όπως λέγαμε και στην προηγούμενη σύναξή μας, να μην είναι ανταποδοτική. Δηλαδή, κάνεις κάτι καλό, σε αγαπώ. Κάνεις κάτι κακό, δεν σε αγαπώ. Αλλά είναι μια αγάπη που είναι σταθερή, που είναι σαν την παροχή του νερού, σαν τη γάργαρη πηγή, που δεν εμποδίζεται από τίποτα να τρέξει, που συνεχίζει να τρέχει και που μπορεί να το εισπράξει κανείς, είτε πάει καθαρός και περιποιημένος, είτε πάει υδρωμένος και λασπωμένος και ταλαιπωρημένος. Είναι εκεί η πηγή για να του δώσει αυτό που χρειάζεται, την αναψυχή, την τροφοδοσία, την ίδια τη ζωή. Και είχαμε πει και σε παλαιότερη εδώ πέρα συνάντησή μας ότι τα παιδιά μας πάντοτε και σε όλες τις ηλικίες έχουν αυτό το περίφημο συναισθηματικό τους δοχείο στην καρδιά τους, το οποίο χρειάζεται να γεμίσουν και να ξαναγεμίσουν, γιατί οι διάφορες καταστάσεις και ειδικά σε αυτό το χώρο που ζουν τώρα και ειδικά με την πίεση και το άγχος που τους μεταφέρουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε από όλη αυτή την κατάσταση και την ανασφάλεια και την κρίση που υπάρχει, χρειάζεται λοιπόν να ανατροφοδοτείτε. Πολύ εύκολα αναταράσετε, χύνετε, σπαταλάτε αυτό το συναίσθημα, αυτή η τροφοδοσία που έχουν στο συναισθηματικό τους δοχείο και χρειάζονται ξανά αυτή την τροφοδοσία. Και πρέπει να αισθάνονται για να νιώθουν ασφαλείς ότι δεν ανοίγει και κλείνει σύμφωνα με τη συμπεριφορά τους αυτή η τροφοδοσία. Ότι αυτή η πηγή δεν στερεύει, γιατί είναι η αγάπη. Από την άλλη μεριά, για να βοηθηθούν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν ότι δεν παραβιάζουμε το πιστεύω μας, τις αρχές μας, τους κανόνες μας, αυτά που τους είχαμε μάθει μέχρι τώρα, αυτά με τα οποία πορευόμαστε εμείς στη ζωή μας, μόνο και μόνο για να συμφωνήσουμε μαζί τους. Αγαπώ τον άλλον σημαίνει συγχρόνως ότι και σέβομαι αυτό που είναι και τιμώ αυτό που είναι, αλλά και θέλω να είμαι εκεί για να είμαι οδοδείκτης, για να δείχνω το δρόμο. Αν ήταν να μην θέλουμε να στενοχωρούνται τα παιδιά μας, τότε σκεφτείτε ένα κόσμο, ας το μεταφέρουμε λίγο, που καταργεί τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας, ακριβώς για να μην στενοχωριόμαστε που τις βλέπουμε και τις παραβαίνουμε. Οι πινακίδες παραμένουν εκεί. Και εμείς τις παραβαίνουμε.

Εμείς οι ενήλικες κάνουμε αυτές τις παραβάσεις και άλλες. Τα παιδιά μας κάνουν παραβάσεις στο δικό μας κώδικα κυκλοφορίας ή μάλλον στους δικούς μας κώδικες και κανόνες που έχουμε στο σπίτι, είτε αφορά τα μικρά μας παιδιά, είτε τα μεγαλύτερα, τους εφήβους μας, τους νέους μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κατεβάσουμε τις ταμπέλες, τις πινακίδες, τους κανόνες, τα όρια, τα φράγματα που είναι προστατευτικά, τις μπάρες, για να μην στενοχωριούνται τα παιδιά μας, για να δείξουμε ότι τους αγαπάμε. Κάντε ό,τι θέλετε. Θα κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί εμείς θα τους πούμε να μην το κάνουν. Αλλά τις περισσότερες φορές μέσα στη νεανική ορμή, μέσα στη δική τους αντίληψη, μέσα στις δικές τους αγωνίες, να μην διαφέρουν από τα άλλα παιδιά, μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία που διακατέχει και ταλαιπωρεί πάρα πολύ τα παιδιά μας, αλλά που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα παιδιά, ειδικά στην εφηβεία, μέσα στην αγωνία τους να χαράξουν το δικό τους δρόμο, που μερικές φορές φαίνεται να θέλουν να τον βρουν ακριβώς τον αντίθετο από αυτό που ακολουθούμε εμείς. Τώρα εδώ να μην ανοίξουμε μια παρένθεση. Λοιπόν, συγχωρέστε μας, θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Με πολύ πολύ λύπη και πόνο ψυχής θα πούμε ότι όσο πιο πολύ επιτακτικά, αυταρχικά, πιεστικά προσπαθούμε να πείσουμε στα παιδιά μας να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού, τόσο λιγότερα και ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα έχουμε. Είναι σαν να τους πρόκνουμε, ενώ θέλουμε να τους πρόξουμε στην αγκαλιά του Θεού, στην εκκλησία, στην πίστη, στην ευσέβεια και σε όλα τα άλλα. Επειδή το κάνουμε με λάθος τρόπο, επειδή πολλές φορές το συνδέουμε ακριβώς όπως είπαμε πριν με την αγάπη μας, με την έκφρασή μας, επειδή πολλές φορές γίνεται εξουσιαστικά, γι' αυτό και τα παιδιά μας, όσο περισσότερο πιέζουμε εμείς προς τη μία πλευρά, τόσο πιο έντονα γυρνάνε ακριβώς την αντίθετη. Θα μου πείτε τώρα σε αυτή την παρένθεση που ανοίξαμε και τι θα κάνουμε. Δεν θα μιλήσουμε στα παιδιά μας για το Θεό. Δεν θα τους πούμε το σωστό δρόμο. Δεν θα τους πούμε τι πρέπει να κάνουν. Βέβαια. Αλίμονο. Αν δεν τους το πούμε εμείς, μάλιστα σε έναν κόσμο τόσο μπερδεμένο, τόσο αποπροσανατολισμένο, τόσο σε σύγχυση που βρίσκεται αυτός ο κόσμος, ποιος θα πει το σωστό, αν δεν το πούμε εμείς οι γονείς, που νοιαζόμαστε, που πραγματικά νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας, που πραγματικά θέλουμε να τα αγαπούμε. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος και έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης ότι μαζί με αυτό που δείχνεις, μαζί δείχνεις και αφήνεις και την ελευθερία, το δικαίωμα της επιλογής ακόμη και στο λάθος. Είναι δίκοπο μαχαίρι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι τώρα κουνάτε το κεφάλι και ότι ίσως διαμαρτύρεστε. Ξέρουμε ότι θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε καλά μας τα λέει, αλλά δεν είναι έτσι. Θα αφήσουμε τα παιδιά μας να χαθούν στον γκρεμό. Έχετε δίκιο, αλλά και συγχρόνως άδικο. Έχουμε δίκιο και συγχρόνως άδικο. Το δίκιο το έχουμε μέσα σε αυτή τη λαχτάρα που έχουμε. Το άδικο το έχουμε γιατί ξεχνάμε ότι δεν εξαρτώνται από εμάς τα περισσότερα πράγματα. Γιατί ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας είναι πρώτα του Θεού παιδιά και μετά δικά μας. Γιατί ξεχνάμε ότι στα παιδιά μας πρέπει να δώσουμε την εμπειρία, την έμπνευση, το άρωμα αυτής της ζωής που θεωρούμε εμείς σωστή, της παρουσίας του Θεού, της σχέσης τους με τον Θεό, για να χτίσουν τη δική τους προσωπική σχέση. Μόνο τότε θα σταθεί αυτή η σχέση. Όσο παρεμβαίνουμε, όσο κατευθύνουμε, πετυχαίνουμε ακριβώς το αντίθετο. Ξέρετε τι κάνουμε και στις σχέσεις μας με τον Θεό, και επιτρέψτε να μείνουμε λίγο σε αυτή την παρένθεση, ό,τι κάνουμε και με τους φίλους τους. Ξέρετε τον καημό, και είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πολύ σοβαρό. Ξέρετε, το συζητάμε συχνά και η αγωνία πολλών είναι και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο πολύ περισσότερο. Με μια παρέα θα μπλέξουν τα παιδιά. Αναζητούμε την καλή παρέα, δεν τη βρίσκουν. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, πραγματικά. Και ίσως για τα νέα μας παιδιά να είναι και
ένας σταυρός που σηκώνουν. Αλλά όσο περισσότερο προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποιους και στην αντίθετη περίπτωση να τους αποτρέψουμε από κάποιους, τόσο περισσότερο έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Γιατί σε αυτές τις σχέσεις δεν μπορείς να κατευθύνεις. Να το πούμε ακόμη με ένα πιο έτσι, μεγάλο και 38 παράδειγμα. Αν τα παιδιά μας δημιουργήσουν μια σχέση, σχέση γνωριμία, σχέση ερωτική με κάποιον αντίστοιχα αγόρι και κορίτσι, και δεν συμφωνούμε με αυτή τη σχέση, έτσι καθώς αναστατωνόμαστε, έτσι καθώς παρεμβαίνουμε, καθώς απορρίπτουμε, καθώς πιέζουμε, πετυχαίνουμε ακριβώς το αντίθετο. Πολύ συχνά το λέμε και το συζητάμε και το συμβουλεύουμε και μας συμβουλεύουν. Μην το κάνετε αυτό. Είναι σαν να στέλνετε μόνοι σας τα παιδιά σε αυτή τη σχέση. Γιατί από αντίδραση θα υπερασπιστούν αυτό που εσείς κατηγορείτε. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε αυτό το επίπεδο που λέγαμε τις σχέσεις με το Θεό. Όσο πιο απορριπτικοί, κατηγορηματικοί, απόλυτοι είμαστε σε όλα τα άλλα, τόσο λιγότερες ελπίδες έχουμε το παιδί μας, τα παιδιά μας να γλυκαθούν από αυτή τη δική μας γλύκα που έχουμε γευθεί εμείς και που καταθέτουμε αυτή τη μαρτυρία και την εμπειρία. Γι' αυτό λέμε, δεν συμφωνούμε λοιπόν με αυτό που κάνουν, τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν αυτό που θέλουμε, σε γενικές γραμμές, σε ειδικές γραμμές, σε δευτερεύοντα θέματα, σε πρωτεύοντα θέματα, και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε στην ίδια στάθμη, εντάξει. Άλλο μία μικρή παράβαση ενός κανόνους και άλλο ένα σοβαρό θέμα που πραγματικά μπορεί να έχει και τραγικές προεκτάσεις και στη μικρότερη ηλικία και στην εφηβεία και στην νεότητα. Μην τα βάζουμε όλα έτσι στο ίδιο τσουβάλι όπως λένε, γιατί έτσι εξισώνονται τα πράγματα. Έχουμε και αυτή την τάση. Θέλοντας έτσι να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας να μην το κάνουν αυτό, μεγαλοποιούμε κάτι. Είτε είναι αρνητικό, είτε είναι θετικό. Έτσι όμως σιγά σιγά δεν μας μένει χώρος, δεν μας δίνεται τη δυνατότητα, δεν έχουμε πια λέξεις για να τονίσουμε κάτι που είναι όντως πολύ σοβαρό. Ας τα βάζουμε έτσι σε προτεραιότητα, σε μια ιεράρχηση. Δεν είναι το ίδιο όλα τα θέματα. Μπορούμε να δίνουμε την ίδια βαρύτητα. Γιατί απλούστατα μετά θα γίνουμε κουραστικοί και απλούστατα το παιδί μας δεν θα έχει μάθει να μπορεί να εκτιμάει, να κρίνει, να ιεραρχεί, να αξιολογεί. Και έτσι και όταν θα κάνει το μεγάλο λάθος θα θεωρεί ότι είναι όπως το μικρό που εμείς το λέγαμε μεγάλο και δεν μπορεί να καταλαβαίνει τη διαφορά. Ήρεμα λοιπόν, χωρίς μεγάλο άγχος, χωρίς να μας πιάνει πανικός. Γιατί μας πιάνει ο πανικός. Ιδίως μόλις βλέπουμε τα παιδιά μας λίγο να επαναστατούν, λίγο να σηκώνουν έτσι τη φωνή τους. Ιδίως καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας, μας πιάνει μεγαλύτερος πανικός, κοιτώντας και γύρω μας την κοινωνία και σκεπτόμενοι τι θα κάνω τώρα, πώς και τι. Ξαναγυρνάμε και λέμε. Δεν συμφωνούμε με αυτό που επιθυμούν. Δεν προσυπογράφουμε. Δεν δίνουμε την άδεια. Ξέρουμε βέβαια ότι τα παιδιά θα το κάνουν χωρίς να πάρουν την άδεια. Ξέρουμε ότι τα παιδιά θα το κάνουν χωρίς να προσυπογράψουμε. Ξέρουμε ότι τα παιδιά μας θα το κάνουμε χωρίς να συμφωνούν. Τότε θα μου πείτε γιατί να το κάνω. Γιατί. Έτσι για να βρισκόμαστε σε κουβέντα. Έτσι για να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση. Έτσι για να δίνεται αφορμή να μαλώσουμε. Αφού τελικά θα κάνουν αυτό που θέλουν. Όχι. Αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι παράβαση. Ότι με αυτό που κάνουν δεν συμφωνούν οι γονείς τους. Γιατί αυτό θα λειτουργήσει ως προστατευτική μπάρα. Είναι η πινακίδα που μας λέει να μην τρέχουμε παραπάνω από 60 χιλιόμετρα και εμείς τρέχουμε με 100. Τρέχουμε. Η πινακίδα δεν μας σταμάτησε από την παράβαση. Όμως περνώντας έχουμε τη συνέστηση ότι κάνουμε παράβαση. Και αυτό ίσως μας έχει σε μια ετοιμότητα, ίσως μας βοηθήσει την επόμενη φορά να μην την κάνουμε τόσο εύκολα. Είναι ακριβώς το ίδιο με τα παιδιά μας. Πρέπει να ξέρουν πού είναι το σωστό, πού είναι το λάθος. Ποιος δρόμος οδηγεί στην ισορροπία,
στην ελευθερία, στην όμορφη ζωή. Και ποιος δρόμος οδηγεί, δυστυχώς, πολλές φορές, σε πολύ άσχημες και δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι καλό να ξέρουν το ναι και το όχι. Γιατί και εδώ τα έχουμε μπερδέψει. Με το ναι και το όχι. Να λέμε μόνο ναι, να λέμε μόνο όχι. Και αν λέμε όχι και δεν έχει ανταπόκριση. Ή μήπως να λέμε ναι για να τα πηγαίνουμε καλά, για να είμαστε φιλαράκια. Θυμάστε μια φορά κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση. Νομίζω ήταν και δύο εκπομπές. Ότι δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας. Μπορούμε να είμαστε γονείς με φιλική διάθεση. Να είμαστε φιλικοί γονείς. Τελικά ξεκινάμε να συζητήσουμε ένα θέμα. Λέμε θα το τελειώσουμε και τελειωμό δεν έχει. Πιστεύω ότι δεν μπερδευόμαστε περισσότερο. Ίσα έτσι που φωτίζουμε συγκεκριμένες καταστάσεις. Για να μπορούμε και εμείς να ισορροπούμε. Και δεν είχαμε πει ότι λέμε το stop και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Μας χρειάζονται λοιπόν οι οδηγίες έτσι σαν να είμαστε αρχάριοι. Δεν είμαστε αρχάριες στην αγάπη στα παιδιά μας, αλλά κάποιες φορές καλά είναι να ξαναβλέπουμε τα πράγματα από την αρχή. Να ξαναβάζουμε μια καινούργια αρχή. Εξάλλου αυτό είναι και δείγμα μιας πνευματικής ισορροπίας. Εδώ μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας και έλεγαν μέχρι τότε που έκλεισαν τα μάτια τους ότι πρέπει να βάλω αρχή στη μετάνοια. Μήπως λοιπόν και εμείς καλά κάνουμε και το συζητάμε εδώ για να βάλουμε αρχή στη σωστή αγάπη. Τι λέτε? Είναι ένα θέμα αυτό. Γι' αυτό σας ρώτησα τι λέτε. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα, γιατί μας χρειάζεται έτσι να ξαναπάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μάλιστα, ίσως θα αναρωτιέστε εδώ μπροστά μου τι έχω. Έχω ένα από τα πολύ ωραία βιβλία που ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε έτσι και δώρο μεταξύ μας, το οποίο μας λέει ακριβώς τι σημαίνει αγάπη άνευ όρων. Σημαίνει τον αγαπάμε τον νέο ό,τι και να συμβαίνει. Αυτό δεν είπαμε ότι θα μάθουμε. Δηλαδή, αρχίζουμε τώρα. Άσχετα από την εμφάνιση του νέου, μας πάτησε σε ευαίσθητο κομμάτι. Σαν γονείς, ειλικρινά, πολλές φορές έχουμε ταλαιπωρηθεί και έχουμε ταλαιπωρήσει. Βέβαια είναι αλήθεια. Και τα παιδιά μας με αυτό το θέμα. Πώς μπορείς να αποδεχθείς το δικό σου παιδί που καλός ή κακός, το έχουμε φανταστεί, το έχουμε προδιαγράψει, το έχουμε ντύσει, το έχουμε στολίσει, το έχουμε σπουδάσει, το έχουμε παντρέψει. Ξέρετε, με το μυαλό μας καλπάζουμε με τα όνειρά μας. Ακόμη που νεογέννητα που είναι τα παιδιά. Αν καμιά φορά μπορούσαν να αποτυπωθούν και να φανερωθούν έτσι σε βίντεο ή τέλος πάντων σε εικόνα και ήχο το τι σκεφτόμαστε και τι όνειρα κάνουμε για τα παιδιά μας, μάλλον μετά θα γελούσαμε κι εμείς με τον εαυτό μας πόσο υπερβολικοί είμαστε, πόσο τρέχουμε, πόσο βιαζόμαστε και πόσο βέβαια κυρίως θέλουμε να διαγράψουμε και να ελέγξουμε ουσιαστικά τις ζωές των παιδιών μας. Θα μου πείτε γιατί για κακό τους είναι, το καλύτερο για αυτούς θέλουμε. Είναι ένα κλασικό επιχείρημα, στο οποίο τελικά υποκύπτουμε πολλές φορές οι περισσότεροι. Θέλουμε το καλό τους. Και το δεύτερο επιχείρημα, αν δεν ξέρουμε εμείς οι γονείς τους ποιο είναι το καλό τους, ποιος το ξέρει, εκείνοι. Τώρα εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τελικά μπορούμε να ξέρουμε εμείς ποιο είναι ακριβώς το καλό τους ή μπορούμε να ξέρουμε τις βάσεις και μερικές κατευθυντήριες γραμμές, αλλά σε κάθε παιδί διαμορφώνεται αλλιώς. Και έρχεται μετά από χρόνια να αποδειχθεί ότι έτσι ήταν τα πράγματα. Επειδή όμως εμείς βιαζόμαστε και σχηματίζουμε τα όνειρά μας και τρέχουμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, όπως είπαμε, και τα στέλνουμε στα πανεπιστήμια και όλα τα άλλα, έτσι τα έχουμε ντύσει κιόλα. Έχουμε και την εμφάνισή τους, που καλός ή κακός επίσης. Μετράει και μερικές φορές μετράει περισσότερο από όσο θα έπρεπε να μετράει. Και γενικά μετράει στην κοινωνία μας περισσότερο. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχθούμε μερικά πράγματα που κάνουν οι νέοι μας. Θα μου πείτε να αφήσουμε τα παιδιά μας να ντύνονται όπως θέλουν, να περιφέρονται όπως θέλουν. Τι λέγαμε μόλις πριν? Όχι, δεν θα συμφωνήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά θα είμαστε προετοιμασμένοι για τα παιδιά μας. Θα κάνουν και αυτά που δεν θέλουμε εμείς ή έστω κάποια από αυτά. Μάλιστα κάποιοι που είχαν πείρα και παλαιότερα έλεγαν είναι καλύτερα, ξέρω το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος με άλλα λόγια, φέρνοντας το παράδειγμα με το άλογο και με τα γκέμια, λέει ότι ένα άλογο ζωηρό και παρομοιάζει έτσι την νεότητα
Είναι καλό να του χαλαρώνεις μερικές φορές τα γέμια, να τα ξανασφίγεις. Να χαλαρώνεις, να σφίγεις. Ίσως λοιπόν και εμείς πρέπει να βρούμε ένα μέσο όρο, ανάλογα με τις περιπτώσεις, με τις ηλικίες, με τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν, με το προφίλ της οικογένειας, με ένα σωρό πράγματα. Αυτά δεν έχουν κανόνες. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό και εκείνο και εκείνο. Αυτά αναπροσαρμόζονται ανάλογα με πάρα πολλά. Να ψάξουμε να βρούμε πού μπορούμε να χαλαρώσουμε τα γέμια και πού μπορούμε να τα σφίξουμε. Πού μπορούμε να αφήσουμε δηλαδή και να παραβλέψουμε μια παράβαση, όπως λέγαμε πριν τον κώδικα, αλίμονο αν η τροχιά έπιανε όλους όσοι κάνουμε παραβάσεις. Νομίζω ότι δεν θα προλάβαινε και νομίζω ότι κανένας δεν θα ήταν που να κυκλοφορεί χωρίς πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο. Ή σχεδόν κανένας. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να βρούμε ένα μέσο όρο ώστε να μην έχετε το χειρότερο, αλλά και να κάνουμε έτσι αυτό που λέμε κάποιες υπερβάσεις. Να μην τα βλέπουμε όλα. Παρόλα αυτά, εδώ δεν μιλάμε αν θα συμφωνήσουμε ή όχι. Αλλά τι λέμε, ότι εξακολουθούμε να αγαπάμε το νέο μας άσχετα από την εμφάνιση. Δηλαδή, όταν πραγματικά μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι με την εμφάνιση, όταν πραγματικά μας παιδεύουν να συμφωνήσουμε με αυτό που θέλουν, και προσέξτε, δεν συμφωνούμε, μόλον ότι θα το κάνουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Και ας τους καλάμε την καρδιά όπως πιστεύουμε και ας τους έχουμε να μουρμουρίζουν, γι' αυτό και μουρμουρίζουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να μας γράψουν τα παλιά τους παπούτσια και να το κάνουν. Θέλουν όμως την έγκρισή μας για να μην αισθάνονται ότι κάνουν κάτι λάθος. Εμείς όμως παραμένουμε εκεί, το κάνουν, και εδώ τώρα είναι το μεγάλο θέμα. Τους αγαπούμε, αγαπάμε δηλαδή τα παιδιά μας, ό,τι και αν κάνουν. Δεν συμφωνούμε, έχουμε δικαίωμα να κρατήσουμε τα όρια μας, να θέσουμε τους όρους μας, να μην συμφωνήσουμε, να αναστατωνόμαστε, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να μην τους αγαπάμε επειδή έκαναν αυτό. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι, για να το καταλάβουμε έτσι, και νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει πολύ το παράδειγμα, είναι ακριβώς ότι δεν συμφωνούμε καθόλου, παραδείγματος χάρη ότι τα παιδιά μας δεν ντύνονται καλά και μας έρχονται άρρωστα. Ουσιαστικά έχουμε θυμώσει κιόλα. Γιατί εμείς τους είχαμε προειδοποιήσει, γιατί τους λέμε να φροντίζουν, να προσέχουν κτλ. Και τώρα τι κάνουμε. Όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή όταν έχουμε και τις συνέπειες από κάτι που έκανε το παιδί που δεν ήταν σωστό. Επειδή έχουμε θυμώσει μαζί του, τι θα κάνουμε. Δεν θα του δώσουμε ένα παυσίπονα, ένα αντιπηρετικό. Δεν θα το πάμε στο γιατρό. Δεν θα το φροντίσουμε. Θα του πούμε καλά να πάθεις, σε αφήνω μόνο. Δεν ενδιαφέρομαι για σένα, δεν σ' αγαπώ. Όταν το βλέπουμε έτσι, μας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Ότι είναι απάνθρωπο, ότι αποκλείεται να το κάνει κάποιος ο γονιός ισορροπημένος αυτό το πράγμα. Κάποιες φορές όμως το κάνουμε για κάποιες άλλες αρρώστιες, για κάτι άλλες παραβάσεις, για κάποιες άλλες καταστάσεις. Υπάρχουν γονείς, παράξενο να το δούμε λίγο, μήπως τελικά έτσι εμπλεκόμαστε σε αυτό, που θυμώνουν τόσο πολύ με τα παιδιά τους που δεν τους μιλάνε. Δεν τους μιλάνε. Πώς είναι τα μικρά όταν μπαλώνουν και λένε δεν σε μιλώ, μόνο που εκείνα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα το ξεχνούν και συγχωρούνται. Πώς είναι δυστυχώς πολύ μεγάλοι που κάνουν χρόνια να μιλήσουν, καλά κατανόητο και απαράδεκτο, έτσι κάποιοι γονείς θυμώνουν τόσο πολύ με τα παιδιά τους που δεν τους μιλάνε. Άλλο λοιπόν στεναχωριέμαι για το παιδί μου, με το παιδί μου. Στεναχωριέμαι για το παιδί μου, με το παιδί μου, δηλαδή εξαιτίας του παιδιού μου. Και άλλο μαλώνω και θυμώνω με το παιδί μου. Να στεναχωρεθούμε, βέβαια. Και μακάρι αυτή τη στεναχώρια να την μετατρέψουμε σε περισσότερη αγάπη, σε περισσότερη προσευχή. Να μαλώσουμε, όχι. Να θυμώσουμε μπορούμε. Αλλά θυμώσουμε με την πράξη, όχι με το παιδί. Γιατί αν θυμώσουμε με το παιδί, θα μαλώσουμε με το παιδί. Δεν θα του μιλάμε, θα είμαστε θυμωμένοι, θα το απορρίψουμε, θα είμαστε ψυχροί. Θα μου πείτε, αν δεν εφαρμόσουμε αυτά, θα καταλάβει το λάθος του. Δηλαδή γι' αυτό το κάνουμε, για να καταλάβει το λάθος του. Το καταλαβαίνει. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ να καταλάβει το λάθος του. Γιατί έτσι, αφού δεν το αγαπάμε, δεν θα το ξανακάνει.
Μα αυτό μπορεί να πιάνει μόνο όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά. Τον μεγαλώσουν, μήπως τελικά στο τέλος δουν ότι επειδή η αγάπη είναι ανταποδοτική, δούνε και λαβήν, τελικά δεν είναι αγάπη. Γιατί η αγάπη δεν είναι δούνε και λαβήν, είναι δούνε. Δεν έχει λαβήν. Αν λοιπόν μπούμε σε αυτή τη λογική, ίσως τότε χάσουν τα παιδιά αυτή την αγάπη για την οποία μιλάμε. Είδατε που σιγά σιγά το ένα γεννάει το άλλο. Και τελικά γεννιούνται και άλλα πολλά. Λοιπόν, τα άλλα πολλά θα έχουμε την ευκαιρία για να ολοκληρώσουμε και το θέμα μας πρώτα φορά, πρώτα Θεός, στην επόμενη εδώ πέρα συνάντησή μας. Μην ξεχνιέστε, εδώ πιστείστε ο ραντεβού μας, στην εκπομπή «Μαθαίνω να είμαι γονιός».

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

μελετήσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, ένα πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, του βασιλιά Σαούλ, που έχει μια ιδιαιτερότητα στη συμπεριφορά του. Εξελέγει ως ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ από τον Σαμουήλ, την ώρα που περιποιούνταν τα υποζύγια του πατέρα του. Έψαξαν να τον βρουν, να τον οδηγήσουν ενώπιον του λαού και του προφήτου και να τον χρήσουν επισήμως βασιλιά τους. Δεν μπορούσαν να τον βρουν, ώσπου τελικά τον ανακάλυψαν να κρύβεται κάτω από τα καζάνια του πατέρα του. Ήταν ένας τεράστιος στη σωματική διάπλασή του και φοβόταν σαν μικρό παιδί. Ήταν ένας χωριάτης και απλός άνθρωπος με ατολμία, αλλά γενναίος πολεμιστής. Ο Θεός τον επέλεξε και τον ανέδειξε σε αυτή τη θέση, αφού προηγουμένως σκληρά απέτησε ο λαός να του δοθεί βασιλέας όπως και στα άλλα έθνη. Μετά από χρόνια ο Σαούλ αρχίζει να φθήρεται πνευματικά. Αιτία είναι η υπερφύαλος διοίκησή του, καθώς και η συνεχής ανασφαλής καταφυγή του σε μάγισσα για να τον κατευθύνει. Απομακρύνει τον πνευματικό του πατέρα, τον Σαμουήλ, και εγωιστικά πορεύεται βασιζόμενος στον εαυτό του. Ενώ έχει δίπλα του τον βλέποντα προφήτη, τον δωτό του Θεού, αυτός κάνει το δικό του με μεγάλη εμπιστοσύνη στο λογισμό του. Ο Θεός τον απορρίπτει για αυτήν την βλασφημία του. Τότε εμφανίζεται ο Δαβίδ, ο οποίος και προωθείται για τη θέση αυτή. Ο Δαβίδ αναδεικνύεται μεγάλος πολεμιστής και ηγέτης του στρατού. Ο Σαούλ, με πολύ μεγάλη εσωτερική αντίδραση ζήλιας, ακούει τους στρατιώτες με μία σύγκριση να επιφημούν: ο Σαούλ νίκησε τους χιλιάδες και ο Δαβίδ νίκησε τους μυριάδες. Αυτό το δημιουργεί μια τεράστια ζήλια. Νιώθει ότι χάνει την υπόστασή του, ότι γκρεμίζεται το πρόσωπό του και χάνει την αξία του. Δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι υπάρχει κάποιος ανώτερος από αυτόν και ότι ο καθένας έχει και την αξία του. Μια ωρεοπάθεια υψώνεται και εκφράζεται από τα έσωθέν του στη μεγάλη αυτή πρόκληση του καλυτέρου. Είναι πράγμα που δεν το αντέχει όλο και περισσότερο όταν βλέπει τον Δαβίδ να γίνεται πολύ αγαπητός. Έπρεπε αυτός να δρέπει εξ ολοκλήρου την περιποίηση του λαού και όταν δεν το βλέπει, αντιδρά. Ζει το πένθος του εαυτού του από την εγκατάλειψη του λαού. Υπήρχε σαν πρόσωπο από το χάδι και τους επένους του λαού. Έπεσε πανικός μέσα του μπροστά στην εγκατάλειψη αυτή. Δεν βασιζόταν στο Θεό και στη δική του αρετή και την αγάπη, αλλά στο πόσο ο κόσμος ζωγράφιζε το πρόσωπό του. Σε αυτό το ανελαίητο πένθος και τη μοναξιά του εκδηλώνονται δύο αρρωστημένες καταστάσεις. Πρώτον, βαθιά θλίψη και δεύτερον, κακία. Πνεύμα πονηρό έπεφτε πάνω του και δεν μπορούσε να σηκώσει τον εαυτό του από το βάρος της θλίψης, της απελπισίας και της αδυναμίας. Είναι τα συμπτώματα, αγαπητοί μας φίλοι, που στα αλήθεια περιγράφουν την κατάθλιψη με τα σημερινά ψυχιατρικά δεδομένα. Οι φόβοι και οι φοβίες του Σαούλ, που πλάθονταν μέσα του με τόση πίεση και πανικό για τον υποτιθέμενο εχθρό, τον Δαβίδ, έπαιρναν νευρωτικές και απρόβλεπτες διαστάσεις σε σημείο να επιχειρήσει να τον σκοτώσει με το δόρυ του και να τον καταδιώκει στα βουνά για να τον συλλάβει και να τον εξοντώσει. Ένιωθε πως ήταν ο άνθρωπος που τον ακύρωνε σαν προσωπικότητα. Δεν έβλεπε το δικό του κενό και τα χρέωνε και ξεσπούσε για όλα πάνω του ως εξυλαστήριο θύμα. Έπρεπε να εξαφανιστεί. Από την άλλη πλευρά, όταν ο Δαβίδ του απαντούσε με την αγάπη και τη συγχωρητικότητα, εκείνος συντριβόταν σε μια βαθιά συνέστηση του λάθους του και σε μια ενοχικότητα. Έμενε όμως μόνο στις τύψεις των ενοχών και δεν περνούσε στην αληθινή μετάνοια και αλλαγή ζωής.
Έτσι η παύση της κακίας διαρκούσε λίγο, σαν ένα διάλειμμα, και πάλι ξανά άρχιζε την τακτική της καταδίωξης και της ζηλόφθονης κακίας. Μια όντως παρανοϊκή κατάσταση. Η κατάθλιψη και η κακία του δημιουργούσε μια μόνιμη εσωτερική καταδίωξη και τον οδήγησε σε επιπόλαιους χειρισμούς της διοίκησης, σε ανασφαλή προσκόλληση στη μαγεία και τον πνευματισμό, τον διέλυσε και τον οδήγησε σε αυτοκτονία.

Το πρόσωπο του Σαούλ, αγαπητοί μας φίλοι, είναι μια τραγική περίπτωση ανθρώπου που η πίστη του στο Θεό είναι πίστη του φόβου και της ανάγκης, που η γνώμη των άλλων διαμορφώνει τη ζωή του, που φοβάται να ζήσει κοντά στο θέλημα του Θεού, διότι λατρεύει τον εαυτό του, που ο εγωισμός του και η ωρεοπάθειά του τον οδηγεί σε ανασφάλειες και σε ενοχικότητες, σε φόβους και σε φθόνο, σε προσκολήσεις στον πνευματισμό και στη μαγεία, που ποτέ του δεν μετανόησε, αλλά ζούσε το μαρτύριο της κατάθλιψης και τελικά της αυτοχειρίας σαν τον Ιούδα. Δεν θα μπορούσε ποτέ του να μετανοήσει με ένα τέτοιο ανειλικρινή, φοβικό και ωραιοπαθή πρόσωπο. Ο άνθρωπος, φίλοι μας, δυσκολεύεται να δει το λάθος του, διότι τον εμποδίζει η καλή γνώμη που έχει για τον εαυτό του. Βρισκόμενος μπροστά στη συνέστηση του λάθους του, δεν θέλει να το αποδεχτεί και να μετανοήσει, διότι φοβάται ότι ξεπέφτει και χάνεται. Σκέφτεται το τι θα πούν οι άλλοι ή πώς θα τον δει ο πνευματικός του μετά από την εξομολόγηση. Η αλήθεια είναι πως αυτός ο πειρασμός καταλαμβάνει τον άνθρωπο και τον απομακρύνει με φόβο πολύ. Πολλές φορές ψάχνουν να βρουν άγνωστο πνευματικό να μην τους ξέρει ή και να εξομολογηθούν ανώνυμα στο Άγιον Όρος. Όλα αυτά φέρνουν μία προχειρότητα και μία επιπολαιότητα στην πνευματική ζωή. Στην ουσία, κύριος σκοπός είναι να απενεχοποιηθούν μόνο από την τυραννία των τύψεων και όχι να ξεκινήσουν μία νέα ζωή και δεν θέλουν να γιατρευτούν ταπεινά. Ο ίδιος πειρασμός επισκέπτεται και με πλάγιο τρόπο όταν ο χριστιανός δεν αποκαλύπτει λεπτομερώς το λάθος του και λέγει γενικότητες ή και ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους για να μην ρεζιλευτεί. Στην ουσία, φοβάται και ντρέπεται πως θα αντιμετωπίσει κατάματα τον εαυτό του με το μέγεθος της αμαρτίας του και μετά το πνευματικό του και τον Θεό. Η μετάνοια γίνεται ψεύτικη και ο εγωισμός την ώρα εκείνη του δεσμεύει την αληθινή εξομολόγηση.

Όταν ο άνθρωπος καταφέρει να ταπεινώσει τον εαυτό του και να ζήσει την αυτομεμψία, τότε μπορεί να μετανοήσει. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, βλέποντας ότι κάποιος αμαρτωλός βολεύτηκε με την εξομολόγησή του, αλλά φοβάται τη γνώμη των πολλών, τον έφερε ενώπιον όλης της συνάξεως των μοναχών και τον έβαλε να εξομολογηθεί τα πάντα. Ήταν λυτρωτικό, διότι επήλθε πραγματική ταπείνωση και μετάνοια. Ο Απόστολος Παύλος μιλούσε δημόσια για τις αμαρτίες του και ονόμαζε τον εαυτό του πρώτο αμαρτωλό. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, πολλάκις στα κηρύγματά του, με τα δακρύων εξομολογούνταν και ζητούσε συγχώρεση. Ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε σε βιβλίο τα αμαρτήματά του, οι εξομολογήσεις, και υπάρχει μέσα στους αιώνες ως η δημόσια αυτή μετάνοιά του. Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων απέτησε δημόσια στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να εξομολογηθεί στο λαό και να ζητήσει συγγνώμη για τη σφαγή των αθώων στη Θεσσαλονίκη. Την αγιοσύνη του Μεγάλου Κωνσταντίνου μπορούμε κυρίως να τη δούμε όταν πριν από το τέλος του ενώπιον της Εκκλησίας γονατιστός εξομολογήθηκε τα αμαρτήματα της ζωής του και με τα δακρύων ζήτησε το έλεος του Θεού και τις προσευχές των ανθρώπων. Πολλούς χριστιανούς τους βλέπουμε να διηγούνται τα λάθη της ζωής των και να αυτοριζηλεύονται και να νιώθουν οι τελευταίοι και να δοξάζουν τον Θεό για την αγάπη του και το έλεος που τους έδωσε στη νέα ζωή τους. Οι Αγίοι Πατέρες δεν ενδιαφερόταν για τη γνώμη των άλλων και προσπαθούσαν να δημιουργούν ακόμα και κακή εντύπωση, να φεύγουν και να φέρονται ως αλλοί, μόνο και μόνο για να ζουν στην αφάνεια και στην ταπείνωση. Και αν χάσεις το πρόσωπό σου ενώπιον των ανθρώπων, στην πραγματικότητα το βρίσκεις ενώπιον του Θεού.

Είναι αληθινό πως η ωρεοπάθεια και ο αυτοθαυμασμός δεν αφήνει τον άνθρωπο ούτε να εξομολογηθεί σωστά, αλλά και ούτε να δει την πραγματικότητα του εαυτού του και να ζήσει ταπεινά και με απλότητα μαζί με τους άλλους. Σήμερα τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν με έντονη αποκλειστικότητα και προστατευτικότητα, με ανέσεις και πολλούς επένους. Μεγαλώνουν ως τύρανοι, έχοντας τα πάντα και διεκδικώντας τα πάντα. Είναι τα είδωλα του σπιτιού. Με πόση ωρεοπάθεια ντύνονται και καμαρώνουν και ξοδεύουν και διεκδικούν από τους γονείς. Δεν στερούνται τίποτα, δεν τους κουράζουν για τίποτα και δεν έχουν καμία ευθύνη, διότι τα πάντα τα αναλαμβάνουν οι γονείς. Όταν αυτοί γίνονται ενήλικες και μπαίνουν μέσα στις δυσκολίες της ζωής, τότε είναι οι μεγάλοι εγωιστές που ό,τι κάνουν, το κάνουν για να τους θαυμάσουν και αλίμονο σε αυτούς που τους υποτιμούν. Ακόμα και το να αμαρτάνουν, το κάνουν για να εισπράξουν μια αυτοβεβαίωση και να δοξαστούν για την άνομη δραστηριότητα. Μέσα από την αμαρτία και τη συνεχή εναλλαγή των συντρόφων, ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους, να γεμίσουν το κενό της μοναξιάς τους, να αυτοβεβαιωθούν και αυτοθαυμαστούν. Αυτό όμως δεν φέρει το πλήρωμα και τη χαρά. Ζουν τη μόνιμη γκρίνια λόγω του ανικανοποίητου και της ανίας τους και υπέφτουν σε ένα μαρασμό πνευματικό που δεν είναι η καλύτερη ή σε μια σκληρή και με δολοπλοκία και άτιμα σχέδια διεκδίκηση της πρωτιάς και της ανάδειξης. Βρίσκονται σε ένα ξεφτελιστικό κυνηγητό απολαβής τιμών, σαν να είναι η τροφή της ψυχής των. Πώς άραγε θα μπορούσε ο άνθρωπος να σπάσει το πορτρέτο αυτό της ωρεοπάθειάς του και να σκύψει για να δει απλά και ειλικρινά τον εαυτό του σε μια σωτήρια συμφιλίωση με τον Θεό και τον εαυτό του, και πώς να σπάσει το ψεύτικο ωραίο πρόσωπο όταν αυτό τόσο επιμελώς πλάθεται και χρυσώνεται από τα μικρά χρόνια. Η ζωή είναι σκληρή, αγαπητοί φίλοι, και η θλίψη και ο θάνατος φέρνει τον άνθρωπο σε μια διάλυση. Όλα αυτά δημιουργούν το μεγάλο κενό της ψυχής και έρχεται η κατάθλιψη. Η κύρια αιτία της νόσου είναι αυτός ο ναρκισισμός και η αναζήτηση του νταντέματος. Και πόσο σωτήρια είναι η αυτογνωσία, η αυτομεμψία και η ταπείνωση. Και το είναι υποκάτω όλων και του οράντα εμά πτέσματα. Ο ταπεινός όντως είναι ειρηνικός και ευλογημένος.

Φιλαργυρία, όπως το λέει η λέξη, είναι η αγάπη του χρήματος. Έννοια που απλά εκφράζεται με τη λέξη φιλοχρηματία. Οι πολλοί θεωρούμε την αγάπη του χρήματος αίσθημα φυσικό, αφού ό,τι έχουμε τα αποκτούμε με την εργασία μας, στην καλύτερη περίπτωση, και μας εξυπηρετούν στις ανάγκες μας. Κι όμως η αγάπη και η προσκόλληση στο χρήμα, στον άργυρο, είναι πάθος και ανήκει στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Και θανάσιμα, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, χαρακτηρίζονται τα προαιρετικά εκείνα αμαρτήματα που προσβάλλουν τη μεταξύ ημών και Θεού αγάπη ή την μεταξύ ημών, Θεού και πλησίων αγάπη και τα οποία μας καθιστούν ενόχους της αιωνίου κολάσεως. Η αγάπη μεταξύ ημών και Θεού προσβάλλεται όταν, παραδείγματος χάρη, βλασφημούμε το Πανάγιο όνομά Του, ή δε μεταξύ ημών, Θεού και πλησίων αγάπη προσβάλλεται όταν, παραδείγματος χάρη, συκοφαντήσουμε, αδικήσουμε ή προξενήσουμε βλάβη σε κάποιον.

Τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι πολυσύνθετα αμαρτήματα, διότι από αυτά, σαν από πηγή, εκπηγάζουν όλα τα άλλα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, από την φιλαργυρία, που εδώ μας ενδιαφέρει, προέρχεται η πλεονεξία, η ανελεημοσύνη, η σκληρότητα της καρδιάς, η κλοπή, η αρπαγή, το ψεύδος, η αδικία, η δολιότητα, η επιορκία, η ιεροσιλία και άλλα. Εμείς, επειδή έχουμε εξοικειωθεί με την αμαρτία,

Κρόνος προσβάλλει και το Θεό της αγάπης και αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο, καταντώντας ειδωλολατρεία. Εντυπωσιακή είναι η καταγραφή των εκδηλώσεων και των συνεπειών της φιλαργυρίας στην Παλά Διαθήκη εις βάρος των δικαιωμάτων του πλησίον. Οδηγεί τον έμπορα ποιήσε ζυγών άδικων να κερδοσκοπεί άνομα, τον πλούσιο να εκβιάζει για λίτρα, να σφετερίζεται περιουσίες, να εκμεταλλεύεται τις ανάγκες των φτωχών αρνούμενος ακόμη και να του καταβάλει το μισθό που δικαιούται, τον άρχοντα και τον δικαστή να πετούν δωροδοκίες για να καταπατήσουν το δίκαιο. Έτσι, ενώ ο Θεός προστάζει ούκ αποστέρξεις την καρδία σου, ο φιλάργυρος πλεονεκτεί με σκληροκαρδία εις βάρος του πλησίον. Οι δε πλεονέκτες ηγέται ως λύκοι αρπάζοντες αρπάγματα καταδυναστεύουν το λαό με ποικίλους τρόπους.

Στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος επανειλημμένος επισημαίνει την επικινδυνότητα που ενέχει για τον άνθρωπο η προσκόλλησή του στα υλικά αγαθά και γενικότερα στον πλούτο. Προσκόλληση η οποία δεν είναι ένα απλό ηθικό λίσθημα, αλλά γίνεται λατρεία ειδώλου, δηλαδή θρησκεία. Γι' αυτό και επέστησε την προσοχή των ακροατών του στον ευάλωτο χαρακτήρα του επιγείου θησαυρισμού, συνιστώντας τον θησαυρισμό των ουρανίων αγαθών που δεν κινδυνεύουν από καμιά φθορά. Για να υπογραμμίσει τη μεγάλη αλήθεια, όπου γάριστην ο θησαυρός ημών, εκεί εστέκει η καρδία ημών, τον κίνδυνο δηλαδή της θεοποιήσεως του υλικού αγαθού, του αργύρου, της αναγωγής του σε θεότητα, στην οποία λατρευτικά προσκολάται η καρδιά μας. Αυτήν τη θεότητα ο ίδιος ο Κύριος την ονομάζει «μαμονά» και υπογραμμίζει πως κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει χρόνος δύο κυρίους, δεν μπορεί να λατρεύει το Θεό και τη θεότητα. Ουδύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Ή θα καταφρονήσουμε τον πλούτο για να είμαστε στενά συνδεδεμένοι με το Θεό, ή θα προσχοληθούμε στον πλούτο και θα καταφρονήσουμε τον Θεό, το μόνο αληθινό Κύριό μας. Έτσι η φιλοχρηματία μας αποκόβει από τον Θεό στον οποίο μόνο ανήκουμε και μας κάνει άδικους εναντί των αδελφών μας.

Ο κύριος, με το περιστατικό του πλούσιου νέου που ποθούσε την αιώνια ζωή, αλλά ήταν προσκολλημένος στα πλούτη του, ήγαρε έχων κτήματα πολλά, και τις παραβολές του άφρονος πλουσίου και του πλουσίου με το φτωχό Λάζαρο, μας δείχνει τη σχετικότητα των επιγειών αγαθών σε σχέση με τα αιώνια αγαθά. Την ίδια κριτική στάση του πλούτου συναντούμε στα επιστολικά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ο Απόστολος Παύλος, απορρίπτοντας με βδελιγμία την τάση της εσχροκερδίας που εμφυλοχωρεί και στις τάξεις των πιστών, συστήνει ως πηγή πλουτισμού πνευματικού πορισμόν μέγα την ευσέβεια όταν συνοδεύεται από ολιγάρχεια. Δεν φέραμε τίποτα μαζί μας όταν γεννηθήκαμε και δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτε μαζί μας όταν θα πεθάνουμε. Και συνιστά για τους πιστούς ως μέτρον άριστον την ολιγάρχεια. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτη σαρκεστισόμεθα. Επειδή όσοι επιθυμούν τον πλούτο πέφτουν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζωση τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Γιατί? Γιατί η ρίζα πάντων των κακών εστίνει φιλαργυρία, και αυτοί που κυριεύθηκαν από την επιθυμία του χρήματος έχασαν την πίστη τους και επιφύλαξαν στους εαυτούς τους πολλά δεινά. Έτσι, ο άνθρωπος από υιός και κληρονόμος

της Βασιλείας του Θεού χύνεται υιός απολίας, όπως ο Ιούδας. Τότε ο καθένας, κάτω από το πρίσμα της μελούσης ζωής, κατανοεί την απατηλή αξία του πλούτου που δεν τον διαχειρίστηκε σωστά, καθώς αποδεικνύεται πως είναι αληθινή μορία να εμπιστεύεται κανείς και να στηρίζεται σε υλικούς θησαυρούς.

Από αυτήν την ύστερη οδυνηρή εμπειρία, θέλοντας να απαλλάξει ο Χριστός τον πλούσιο νεανίσκο, του πρότεινε να πουλήσει τα υπάρχοντά του και να τα μοιράσει στους φτωχούς, με αντάλλαγμα την αιώνια ζωή που ποθούσε, και να τον ακολουθήσει. Όμως ο νέος ήταν λάτρης του ειδώλου του, της θεότητας των κτημάτων του, όπου είχε δοσμένη την καρδιά του. Και μη έχοντας τη δύναμη να κατεβάσει το ειδωλό του από το βάθρο του, απήλθε λυπούμενος. Προτίμησε τον χρυσό από το Χριστό, την προσωρινή λάμψη του χρήματος από την αιώνια ακτινοβολία της ουρανίου βασιλείας.

Βεβαίως, δεν είναι εύκολη η περιφρόνηση του πλούτου από τους κατόχους του, ούτε και η καλή χρήση του. Γι' αυτό και ο Κύριός μας είπε συμπερασματικά στους μαθητές του ότι «δυσκόλος πλούσιος εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών». Παρήγορες είναι οι εξαιρέσεις που στο χώρο της πίστεως ανατρέπουν τον κανόνα θεαματικά. Είναι όσοι υπερβαίνουν από αγάπη στο Θεό και των πλησίων την δολοποίηση του χρήματος και γνωρίζοντας πως δεν είναι εφικτό να υπηρετούν συγχρόνως δύο κυρίους, τον Θεό και τον Μαμονά, υπηρετούν τον Θεό και των πλησίων δια του Μαμονά. Είναι όσοι βλέπουν το χρήμα ως μέσο και όχι ως στόχο και σκοπό και πραγματοποιούν αυτό που είπε ο Χριστός. Ποιήσατε αυτής φίλους εκ του Μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπητε δέξονται ημάς εις τας αιωνίους κοινάς. Αξιοποιήστε κάθε δυνατότητα που σας παρέχει ο πλούτος σας, τα χρήματά σας, ευεργετώντας των πλησίων, τους φτωχούς, για να κερδίσετε την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Μην κλείνετε την πόρτα σας στο φτωχό, για να μην σας κλείσει και ο Θεός την θύρα του ελέους του. Μακάριος ο συνειών επί πτωχών και πένητα, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος, καθώς ψάλλει και ο Δαβίδ,

Από την τάξη των αφιλαργύρων πλουσίων προέρχονται μεγάλοι κοινωνικοί εργάτες και ευεργέτες, οι οποίοι τον πλούτο που απέκτησαν με τον τίμιο ιδρώτα τους, που τον αύξησαν με την εντιμότητά τους και τον διατήρησαν με την αποστολική τους ολιγάρχεια, τον μεταποίησαν σε προσφορά κοινωνική με τη δημιουργία έργων ποικίλης ευπείας. Η πατρίδα μας και η Εκκλησία μας ευτύχησαν να έχουν την σεμνή αυτή καύχηση του εμψύχου πλούτου των ευλαβών ανθρώπων που υπηρέτησαν ανιδιοτελώς των πλησίων δια του μαμονά του χρήματος, πτωχεύοντες εν τέλει στη γη, θησαυρίζοντες όμως εκατονταπλασίως τους ουρανούς.

Πέρα όμως από την τάξη των αμφιλαργύρων, υπάρχει και η τάξη των αναργύρων ανθρώπων, οι οποίοι κοσμούν την Εκκλησία μας, εντεταγμένοι στους χορούς των Αγίων της. Είναι όσοι έκαναν καθημερινό βιωμά τους το ψαλμικό «Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, Κύριε, υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου», λόγο που τον μετέβαλαν σε πράξη, αγωνιζόμενοι μέσα σε έναν κόσμο που δούλευε στην επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν παντελώς αφιλάργυροι και όπως ψάλλει ο υμνογράφος τους, στάθηκαν ευεργετικοί διαχρονικά στην κοινωνία των πιστών, ευεργέτε θεόφρονες, ανάργυρον παρέχονται στην ευεργεσία της χρήζουση, τόσο ώστε αφού ενίκησαν στις καρδιές τους την Αγία Τριάδα, ως κρουνή βλίζουσιν εκ πηγής νάματα ζωηφόρου των Ιάσεων. Ανεξάντλητες πηγές που παρέχουν αχρήσως τας Ιάσης της νοσούση. Η υπερηφρόνηση των φθυρωμένων επιγείων αγαθών τους ανέδειξε ουρανοπολίτες, υπέρτατον τον νουν των ενήλων δεικνύοντες.

Αλλά πόσο είναι εύκολο να απεμπλέκεται κανείς από τα υλικά αγαθά? Τόσο όσο περισσότερο εμπλέκεται με κάτι ανώτερο και υψηλότερο. Και αυτό το ανώτερο και υψηλότερο είναι μόνο η ζωντανή σχέση μας με τον υψηλό και αιώνιο Θεό. Η αγάπη μας στον Χριστό και στον πλησίον. Τον έχουμε μέσα μας ενεργούντα τον Χριστό. Σήμερα παρά ποτέ επίκαιρος είναι ο λόγος για την αποκόλλησή μας από το χρήμα, από τα υλικά αγαθά στα οποία ο Θεός έθεσε τον άνθρωπο διαχειριστή και όχι κύριο. Στον εφιάλτη της σημερινής απληστίας, απόκριση και λύση, συνιστά η ολιγάρχια και η αφιλαργυρία, το να γίνουμε ολιγοδεΐας εραστέ, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Έτσι θα αφήσουμε χώρο για να δράσει ο Θεός στην φιλόηλη ζωή μας, ο οποίος προνοεί για μας τα πλάσματά Του όταν Του εμπιστευόμαστε και ο οποίος μας υποσχέθηκε βεβαιωτικά. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα, τα υλικά αγαθά δηλαδή, προστεθήσετε ημίν.

Το μυστικό να είσαι γενναίος. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας, ότι η ζωή θέλει τόλμη. Για να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της, χρειάζεται πολλές φορές γενναία καρδιά. Ιδιαιτέρως η επιτέλεση του καθήκοντος, μάλιστα σήμερα, απαιτεί πραγματικό ηρωισμό. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να προχωρεί κανείς στην εκτέλεση του καθήκοντος του με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται, όταν ξέρει ότι οι άλλοι θα τον εμποδίσουν, θα τον εμπέξουν, θα τον καταδιώξουν ίσως. Η νοοτροπία δυστυχώς του κόσμου είναι αντίθετη προς τις επιταγές του Ευαγγελίου. Και για να μείνει κανείς σταθερός στις αποφάσεις του, πρέπει να είναι παλικάρι. Και για να είναι παλικάρι, χρειάζεται να κατέχει ένα μυστικό. Το μυστικό αυτό που διαθέτει ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες όταν αποφάσισαν να κατεβάσουν τον Κύριο από το Σταυρό. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας λέει για αυτούς και κυρίως για τον Ιωσήφ ότι «τολμή σας εισήλθε προς Πιλάτον, διότι είναι προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού».

χρειαζόταν πράγματι μεγάλη τόλμη και ηρωικό θάρρος για να ζητήσει κανείς από τον Ρωμαίο ηγεμόνα την άδεια να ενταφιάσει το σώμα του σταυρωμένου Ιησού Χριστού. Διότι ο Πιλάτος και οι Ιουδαίοι τον είχαν καταδικάσει εις θάνατον ως κοινό κακούργο και επαναστάτη. Καθένας που έδειχνε το παραμικρό ενδιαφέρον για τον σταυρωμένο κινδύνευε να χαρακτηριστεί ως οπαδός του και επομένως να διωχθεί. Γι' αυτό και αυτοί ακόμη οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν νεκρόν, γυμνών, άταφων επί του σταυρού και εκλείστηκαν στο υπερόον δια των φόβων των Ιουδαίων. Ο Ιωσήφ όμως παραμερίζει αυτόν τον φόβο και με τόλμη και παρησία αξιοθαύμαστη παρουσιάζεται στο Ρωμαίο ηγεμόνα και ζητεί να του επιτραπεί να αποκαθιλώσει το πανάχραντο θύμα. Χωρίς να υπολογίζει τη θέση του, ήταν βουλευτής, ούτε τις χρήσεις και επικρίσεις των ανθρώπων, μα προπαντός, αψηφώντας τις απειλές των αρχόντων, προχωρεί στο καθήκον ατρόμητος. Και τούτο, διότι είναι προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού. Πίστευε στη Βασιλεία του Θεού που κήρυται ο Ιησούς Χριστός. Τη ζητούσε και την περίμενε αυτή τη Βασιλεία. Ιδού ποιο ήταν το μυστικό της γενεοψυχίας του. Το μυστικό αυτό, ως χειροπιαστή εμπειρία, τον έκανε να μην υπολογίζει τις σκοτεινές δυνάμεις αυτού του κόσμου. Να μην σκέφτεται τι θα πει και πώς θα τον κρίνει ο κόσμος.

Αυτό πρέπει να συμβαίνει, φίλοι μας, και με κάθε ένα που θέλει να ανήκει στον εσταυρωμένο Σωτήρα Χριστό. Να πιστεύει και να ζει μέσα του τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι θα κρύβει μέσα του δυνάμεις υπερκόσμιες που θα τις αντλεί από τον αιώνιο θριαμβευτή του Γολγοθά. Θα ανήκει ουσιαστικά και ολοκληρωτικά στο Βασίλειο του Χριστού, την Εκκλησία, στο οποίο ανήκουν όλοι οι πίστοι χριστιανοί, και δεν θα ντρέπεται γι' αυτό. Θα υποτάσσει εκουσίως το θέλημά του στον νόμο του Βασιλέως Χριστού και δεν θα συμβιβάζεται με τις μικροπρέπειες της παρούσης ζωής. Να ποιο είναι το μυστικό, φίλοι μας, για να είμαστε γενναίοι και τολμηροί. Όχι οι σωματικές μας δυνάμεις, ούτε οι διανοητικές και άλλες ικανότητές μας, ούτε οι θέσεις και τα αξιώματά μας, ούτε τα υλικά μέσα, αλλά η δύναμη της Βασιλείας του Θεού όταν εγκαθίσταται εντός μας. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί.

Αυτήν τη δύναμη αισθανόντουσαν όλοι οι Άγιοι και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κατηγονήσαν το βασιλείας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμου. Αυτή τη βασιλεία του Θεού είχαν μέσα τους τα εκατομμύρια των χριστιανών μαρτύρων και δεν υπολόγιζαν τα φρικτά βασανιστήρια ούτε τον θάνατο.

Όταν εγκαθιδρυθεί η φίλη μας εντός μας η Βασιλεία του Θεού, μας μεταβάλλει από αδύνατους και φοβητσιάριδες σε δυνατούς και ατρόμητους, ως λέοντας πυρπνέοντας. Και είναι αλήθεια ότι η εποχή μας τέτοιους χριστιανούς χρειάζεται.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις ιστορικές καταγραφές. Και για να γίνουν αυτές οι καταγραφές χρειαζόμαστε τη βοήθεια, όπως κάθε φορά, σε κάθε μας εκπομπή, του κυρίου Ιωάννη Παπαλαζάρου, συγγραφέως και εκπαιδευτικού, και μάλιστα μέσω της εκπομπής μας εκπαιδευτικού διαβίου, γιατί χρειαζόμαστε πραγματικά όλοι να μάθουμε, να έχουμε καλούς δασκάλους και να μάθουμε ιστορία, μικρή μεγάλη, γιατί όποιος γνωρίζει την ιστορία του μπορεί να κάνει καλύτερο και το παρόν και το μέλλον του. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που είστε στην άλλη πλευρά της γραμμής μας, της τηλεφωνικής μας γραμμής, και έτσι θα μας χαρίσετε πάλι τον πολύτιμο χρόνο σας για να μάθουμε και πάλι ιστορία, ελληνική ιστορία.
1: Χαρά μου, όπως πάντα, αυτή η επικοινωνία, αδερφή Αγγελική, η επικοινωνία με τους ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας, στα μονοπάτια, στους διαδρόμους της ιστορίας μας, γνωρίζοντας την κάθε πτυχή της και την κάθε περίοδό της, που έχει πάντοτε την ίδια σημαντικότητα στην πορεία του ελληνικού έθνους.
0: Πολύ ωραία. Στην τελευταία μας συνάντηση, κύριε Παπαλαζάρου, είχαμε μιλήσει για την κάθοδο και την εγκατάσταση των Βουλγάρων στα Βαλκάνια. Και μας είχατε πει ότι επίσης θα μελετήσουμε και την κάθοδο και των Σλάβων.
1: Σλάβων, πολύ σωστά. Έχει σημασία να γνωρίσουμε τους γείτονες Σλάβους και τον ρόλο που έπαιξαν, βέβαια, τον ιστορικό στην περίοδο αυτή, την Βυζαντινή κυρίως, γιατί η σλαβική φυλετική ομάδα, αγαπητοί ακροατές, είναι μια πολύ μεγάλη, η πολυπληθέστερη ομάδα λαών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ξεκινώντας η φυλετική αυτή ομάδα από τις περιοχές της σημερινής Λιθουανίας και Λευκορωσίας, ήταν η τελευταία Ινδοευρωπαϊκή ομάδα που μετακινήθηκε προς τα δυτικά και προς τα νότια, σε περιοχές που ήταν ήδη κατηλημένες από άλλους Ινδοευρωπαϊκούς πληθυσμούς που είχαν μετακινηθεί νωρίτερα. Άλλοι από αυτούς κατευθύνθηκαν ανατολικά, δηλαδή σε περιοχές της σημερινής Ρωσίας, όπου βρήκαν εκεί διάσπαρτες ασιατικές φυλές. Είναι γεγονός πως η κάθοδος αυτών των σλαβικών φύλων δημιούργησε ένα σωρό από πληθυσμιακές ανακατατάξεις στις περιοχές όπου κινήθηκαν μέχρι την οριστική τους εγκατάσταση. Τα Βαλκάνια, με βόρειο σύνορό τους τον ποταμό Δούναβη, γνώρισαν μια τεράστια πληθυσμιακή αλλίωση, και από τον 5ο περίπου μετά Χριστόν αιώνα κυριαρχούνται από τους Σλάβους. Οι σλαβικές φυλές κυριάρχησαν εντελώς στα κεντρικά Βαλκάνια, αλλά επηρέασαν ακόμα και τα νότια Βαλκάνια, δηλαδή περιοχές που κυριαρχούσαν ελληνικοί πληθυσμοί. Η γεωγραφική κατανομή τους ξεκαθαρίζει κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα. Την εποχή εκείνη δεσπόζουν οι μεγάλες κατακτήσεις του Ιουστινιανού, του μεγάλου αυτού αυτοκράτορου του Βυζαντίου, που αποκατέστησε σε μεγάλο βαθμό την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά ήδη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του γινόταν φανερό ότι κίνδυνοι υπήρχαν από απειλητικές επιδρομές Σλάβων που άρχισαν να εμφανίζονται στα σύνορα του ποταμού Δούναβη. Η πιο δυναμική, η πιο φοβερή επιδρομή επί Ιουστινιανού θα γίνει το 559 μετά Χριστόν. Μεγάλη στρατιά Σλάβων και Βουλγάρων θα φτάσει στην περιοχή της Θράκης. Εκεί διαιρέθηκε η στρατιά αυτή σε τρία τμήματα. Το ένα από αυτά προωθήθηκε μέσω Μακεδονίας και της Θεσσαλίας έως τα στενά των Θερμοπυλών, όπου εκεί αναχαιτίστηκε από τους αμυνόμενους Βυζαντινούς. Το δεύτερο τμήμα αυτών των Σλαβοβουλγάρων επιτέθηκε στην Χερσόνησο της Καλλίπολης, στον Ελίσποντο θα λέγαμε, αλλά ιτήθηκε και εκεί. Το τρίτο τμήμα βάδισε εναντίον της Κωνσταντινούπολης και ερήμωσε πολλά από τα προάστια της. Τη στιγμή αυτού του μεγάλου κινδύνου, ο Ιουστινιανός αναγκαστεί να ανακαλέσει από την εφεδρία, θα λέγαμε, τον ηλικιωμένο στρατηγό Βελισάριο. Ο Βελισάριος ανάγκασε τους βαρβάρους να υποχωρήσουν και ενίσχυσε και τον αστόλο τον Βυζαντινό που υπήρχε στο Δούναβι για να εμποδίσει τις κινήσεις και την υποχώρησή τους. Ο Ιωστινιανός θα αναγκαστεί να χτίσει μια σειρά από οχυρωματικά έργα σε διάφορα σημεία των Βαλκανίων για να αποφύγει μελλοντικά αυτές τις εισβολές. Στην πραγματικότητα όμως τα οχυρωματικά αυτά έργα θα λέγαμε ότι λειτουργήσαν και ποτέ αποτελεσματικά, αφού δεν υπήρχε επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού ούτε χρήματα να διατεθούν για τη φύλαξή τους. Το καλύτερο αμυντικό σύστημα που χρησιμοποίησε ο Ιουστινιανός ήταν η διπλωματία και με αυτόν τον τρόπο ελάττωσε, θα λέγαμε, κάπως την πίεση που δεχόταν στα όρια της αυτοκρατορίας στο Δούναβι. Όμως η εμφάνιση των Αβάρων, οι Άβαροι ήταν ένας τουρκο-μογγολικός νομαδικός λαός, ανέτρεψε τα πάντα. Από την Κεντρική Ασία οι Άβαροι θα βρεθούν βόρεια του Καυκάσου και από εκεί βρέθηκαν βόρεια του Δούναβη. Πολύ σύντομα θα καταλάβουν περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης και κυρίως την περιοχή της Ουγγαρίας, τις μεγάλες παιδινές εκτάσεις της Πανωνίας, και από εκεί θα εξαπολύσουν επιθέσεις στα βυζαντινά σύνορα στο Δούναβι. Για 2 χρόνια οι Άβαροι πολιορκούν το οχυρό του Συρμίου. Το Σύρμιο είναι η σημερινή πόλη Μητροβίτσα της Βοηβοντίνας, το οποίο αυτό οχυρό ανεπαρκώς υποστηριζόταν από τους Βυζαντινούς και παραδόθηκε στους Αβάρους το 582 μετά Χριστόν. Εν τω μεταξύ, πολιορκούνταν από τους Αβάρους, όσο πολιορκούνταν από τους Αβάρους το Σύρμιο το 581, οι Σλάβοι εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στα Βαλκάνια. Οι Άβαροι μαζί με τους ενώσαν τις δυνάμεις τους με τους Σλάβους, συνέχισαν κατά τη δεκαετία 580 έως 590 μετά Χριστόν να κατακτούν και να καταλαμβάνουν και να σκορπίζουν την καταστροφή στα βόρειο βαλκανικά εδάφη. Το 586 μάλιστα πολιόρκησαν τη Θεσσαλονίκη και την επόμενη χρονιά επέδραμαν και στην Ήπειρο, στην Θεσσαλία, στην Αττική, στην Εύβοια, ακόμα κατέλαβαν και περιοχές της Πελοποννήσου. Οι Βυζαντινοί με αυτοκράτορα τον Μαυρίκιο, αφού ήταν το εκείνο τον καιρό είχαν εμπλακεί σε πολέμους με τους Πέρσες, αφού απαλλάχτηκαν τουλάχιστον προσωρινά από τον Περσικό κίνδυνο, μετέφεραν τον κύριο όγκο του στρατού τους να αντιμετωπίσουν στα βόρεια Βαλκάνια αυτές τις αβαροσλαβικές επιθέσεις, όπου σημείωσαν κάποιες νίκες. Όμως αυτές οι επιτυχίες ήταν προσωρινές, ήταν εφήμερες. Το 602 σημειώθηκε μια ανταρσία στο Βυζαντινό στράτευμα και ο επαναστατημένος στρατός, ο πιστοχώρησε από τις εκστρατείες εκεί του Δούναβη, μπήκε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανέτρεψε τον Μαυρίκιο και ανακήρυξε αυτοκράτορα τον στρατηγό Φωκά. Θα την ονόμαζα μια καταστροφική επιλογή ήταν η επιλογή του Φωκά, όπως αποδείχτηκε, γιατί με τις ατυχείς του, έτσι, με τους ατυχείς του χειρισμούς τα σύνορα στο Δούναβι τελικά κατέρευσαν και οι Σλάβοι με τους Αβάρους κατέκλυσαν τα Βαλκάνια. Στις πρώτες δεκαετίες του 7ου μετά Χριστόν αιώνα οι Σλάβοι καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ακολούθησε η βασιλεία του αυτοκράτορα Ηρακλείου το 610 έως το 641. Στις 5 Οκτωβρίου του 610 ο Ηράκλειος ανέβηκε στο Βυζαντινό θρόνο και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του ανέλαβε τον μεγάλο πόλεμο κατά των Περσών, που όπως ξέρουμε εκείνο τον καιρό είχαν καταλάβει τους Αγίους Τόπους, είχαν κλέψει μάλιστα και τον Τίμιο Σταυρό. Έτσι, οι Σλάβοι οδηγούμενοι και υποστηριζόμενοι πάντα από τους Αβάρους κατακτούν σχεδόν το σύνολο των βορειοδυτικών Βαλκανίων, φτάνοντας μέχρι τις Αδριατικές ακτές, μέχρι την Δαλματία. Το 626 η Κωνσταντινούπολη θα ζήσει μια από τις πιο επικίνδυνες πολιορκίες της. Άβαροι, Σλάβοι και Βούλγαροι από την ευρωπαϊκή πλευρά, καθώς και μια μεγάλη περσική στρατιά από την ασιατική πλευρά, την πλευρά της Χαλκιδόνας, δηλαδή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, θα πραγματοποιήσουν συγχρονισμένες επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας τη στιγμή που ο αυτοκράτορας Ηράκλειος βρισκόταν στον Κάφκασο και ετοίμαζε την μεγάλη επίθεση εναντίον της Περσίας. Γνωρίζοντας την απουσία του στρατού, οι Άβαροι απέρριψαν κάθε πρόταση συμφωνιών και χειρίες με τους πολιορκημένους στην Κωνσταντινούπολη και στις 6 Αυγούστου κατέλευαν την Παναγία των Βλαχερνών. Σε συνεργασία με το τμήμα του Περσικού στρατού που υπήρχε από την πλευρά της Χαλκιδόνας, τη νύχτα της 7ης προς την 8η Αυγούστου ετοιμάζονταν, το 626 πάντα λέμε, ετοιμάζονταν για την τελική επίθεση, ενώ μέσα στην πόλη ο Πατριάρχης Σέργιος περιέτρεχε τα τείχη της πόλης με την εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας και ενθάρρυνε τον λαό στην αντίσταση. Οι υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης θα σώσουν την πόλη και το Βυζαντινό ναυτικό θα κατέστρεψε τα σλαβικά μονόξυλα. Εκείνη τη νύχτα ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος που αποδόθηκε στην θεϊκή αρρωγή δημιούργησε τεράστια τρικυμία άγρια που κατέστρεψε το ελαφρό εχθρικό στόλο, ενώ αντεπίθεση των αμυνωμένων προξένησε τεράστιες απώλειες τόσο στους Άβαρους όσο και στους Πέρσες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να λύσουν την πολιορκία και να αποχωρήσουν άπρακτοι. Την 8η Αυγούστου λοιπόν το 626 η πόλη είχε σωθεί από την μεγαλύτερη ως τότε απειλή της ιστορίας της. Ο λαός της πόλης, θέλοντας να πανηγυρίσει τη σωτηρία του, την οποία απέδωσε στη συνδρομή της Θεοτόκου, συγκεντρώθηκε στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Τότε, κατά την παράδοση, όρθιο όλη τη νύχτα το πλήθος έψαλε τον τότε λεγόμενο, από τότε λεγόμενο ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη του στην υπέρμαχο στρατηγό. Οι Σλάβοι μετά το 626 συνέχισαν, χωρίς τη συνδρόμη τώρα πια των Αβάρων, να κατέχουν μεγάλες περιοχές των Βαλκανίων και να προωθούνται νότια προς την Πελοπόννησο. Λεηλάτισαν πολλά νησιά του Αιγαίου και μάλιστα έφτασαν μέχρι την Κρήτη. Όλες οι βόρειες και κεντρικές περιοχές των Βαλκανίων κατέχονται πια από τους Σλάβους. μόνο σε ορισμένες παράκτιες περιοχές ή τα προσπέλαστα βουνά του εσωτερικού και κάποιες πόλεις στις ακτές της Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσας μέχρι το Βόσπορο παρέμεναν ακόμα στην Βυζαντινή κυριότητα. Οι Θεσσαλονίκη και η Κωνσταντινούπολη συνέχισαν βέβαια να αντιστέκονται ως απόρθητα φρούρια. Αλλά η πρώτη ήταν περικυκλωμένη από σλαβική επικράτεια, η Θεσσαλονίκη, ενώ η δεύτερη διατηρούσε μόνο έναν έτσι επισφαλή θα λέγαμε έλεγχο στην Ανατολική Θράκη. Σε άλλες περιοχές, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και οι δυτικές περιοχές της Πελοποννήσου κατοικούνταν ήδη πυκνά από Σλάβους. Μόνο σε κάποιες πόλεις που μπορούσαν να βοηθηθούν από τη θάλασσα, όπως ήταν η Αθήνα, η Κόρινθος, η Πάτρα, η Μονεμβασιά στην Πελοπόννησο, ο ελληνικός πληθυσμός διατηρούσε ακόμα τα εδάφη του. Η υπόλοιπη Πελοπόννησος βρισκόταν εκτός Βυζαντινού ελέγχου για δύο περίπου αιώνες. Οι Σλάβοι είχαν έρθει ως εισβολείς, αποφασισμένοι να κατακτήσουν αυτόν τον τόπο. Άρχισαν να καλλιεργούν τη γη που καταλάμβαναν, ξεκίνησαν να έχουν ειρηνικές σχέσεις με τον πληθυσμό που βρήκαν εγκαταστημένο εκεί, εφαρμόσαν μια δική τους αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία, ζώντας σε μικρούς αγροτικούς οικισμούς με πληθυσμιακές ομάδες που συνενώνονταν έτσι σε φυλετικές κοινότητες που οι Βυζαντοί τις ονόμασαν σκλαβινίες ή σλαβινίες. Συχνά είχαν ως κέντρα τους ή ως περιοχές εγκατάστασής τους κοιλάδες ποταμών και από τους οποίους ποταμούς ή από τις οποίες κοιλάδες ονομάζονταν ανάλογα και οι κατοικοί τους. Δηλαδή η περί των Μοράβα ποταμό ήταν οι Μοραβανοί, η περί των Στριμώνα ήταν οι Στριμονίτες. Εδώ στην περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ήταν οι Δρογουβίτες, οι Σαγκουντάτες, οι Βελεγιζίτες και άλλοι. Λίγα μπορούσαν να κάνουν οι Βυζαντινοί για να σταματήσουν την εξάπλωση των Σλάβων στα Βαλκάνια τον 7ο αιώνα.

ευχαρίστησε τον Άγιο Δημήτριο, επειδή είχε σώσει για μια ακόμα φορά την πόλη του. Αυτά είναι τα μόνα παραδείγματα μιας έτσι αντεπίθεσης επιτυχημένης κατά των Σλάβων μεταξύ των ετών 626 και 800. Στα μέσα του 9ου αιώνα λαμβάνει η χώρα μια βυζαντινή ανάκαμψη, με τους Βυζαντινούς να θέτουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα επανάκτησης αυτών των αυτοκρατορικών εδαφών που κατέχονταν από 2 αιώνες περίπου τώρα από τους Σλάβους. Αυτή είναι βέβαια μια αργή, μια βαθμιαία διαδικασία, λιγότερο θα λέγαμε θεαματική από άλλες πολεμικές επιχειρήσεις. Όμως σε 100 περίπου χρόνια τα αποτελέσματα ήταν μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση τόσο του πολιτικού όσο και πολιτιστικού χάρτη των κεντρικών και των νότιων περιοχών της Βαλκανικής Χερσονήσου. Καταρχάς το Βυζάντιο επανάκτησε τις πεδιάδες που βρίσκονταν κατά μήκος των ακτών του Αιγαίου, της Αδριατικής και του Ιωνίου Πελάγους. Η μορφολογία εδάφους και το κλίμα αυτών των περιοχών συντήρησαν έναν πολιτισμό διαφορετικό από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τρόπο ζωής που προτιμούσαν οι Σλάβοι στο εσωτερικό. Παρατηρούμε τους Σλάβους να αποφεύγουν τις παραθαλάσσιες περιοχές. Είναι σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Ένας επιπλήστον ελληνικός πληθυσμός που μόνο προσωρινά θα λέγαμε διοικήθηκε από τους Σλάβους ζει πλέον σε αυτές τις περιοχές των ακτών. Αυτές οι συνθήκες τώρα και οι προϋποθέσεις συντελέσαν στο γεγονός να αναγκαστούν οι Σλάβοι που κατέβαιναν από τα ορεινά και ημιορεινά να προσαρμοστούν σε ένα καινούριο τρόπο ζωής και επιτάχυναν την απορρόφησή τους, επιτάχυναν την αποτελεσματική αφομοίωση των Σλάβων από τον ντόπιο ελληνικό πληθυσμό. Η Μακεδονία, η κεντρική Ελλάδα και το μεγαλύτερο μέλος της Πελοποννήσου υπήρχαν ακόμα διάσπαρτες κάποιες σκλαβινίες ή σλαβινίες. Το 799 μετάξτον οι Σλάβοι της Θεσσαλονίκης εξεγέρθηκαν εναντίον της Βυζαντινής κυβέρνησης. Ωστόσο το ρεύμα στρεφόταν πια βαθμιαία εναντίον των Σλάβων. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ελέγχε τις πόλεις που ήταν πόλεις προπύργια, όπως ήταν η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Κόρινθος, η Πάτρα. Στις αρχές του 9ου αιώνα εξεγέρθηκαν και οι Σλάβοι της Πελοποννήσου και επιτέθηκαν στην Πάτρα. Κάτω από τις προσωπικές διαταγές του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Νικηφόρου του Πρώτου, η εξέγερση αυτή δεν άργησε να κατασταλεί. Σκοπεύοντας να κρατήσει υπό τον έλεγχο τους Σλάβους, ο Νικηφόρος ο Πρώτος μετέφερε στα Βαλκάνια κάποιες παροικίες χριστιανών από διαφορετικά μέρη της αυτοκρατορίας και τους εγκατέστησε από την περιοχή της Μικράς Ασίας κυρίως. Μετέφερε χριστιανούς και τους εγκατέστησε εκεί όπου υπήρχαν σκλαβινίες των Σλάβων. Η νίκη του αυτοκράτορα Νικηφόρου του Πρώτου ήταν ένα αποφασιστικό βήμα εναντίον των Σλάβων στην Πάτρα. Ήταν ένα αποφασιστικό βήμα για την αποκατάσταση της Βυζαντινής κυριαρχίας σε αυτά τα νότια τμήματα των Βαλκανίων. Ωστόσο όμως οι σλαβικές φυλές διατήρησαν μέχρι και τον 15ο αιώνα, διατηρήθηκαν σε δυσπρόσιτες περιοχές της Πελοποννήσου, εκεί διατήρησαν κάποια χαρακτηριστικά της γλώσσας τους, την εθνική τους ταυτότητα και μια παράδοση θα λέγαμε ανυποταξίας από την αυτοκρατορική κυβέρνηση. Σήμερα, και το έχω διαπιστώσει προσωπικά επειδή επισκέπτουμε τακτικά την Πελοπόννησο, διασώζονται εκατοντάδες σλαβικά τοπικά

0: μνήμια που τα ξέρουν βέβαια μόνο οι παλιότεροι και οι ιστορικοί σε πολλές περιοχές της Λακωνίας, της Αρκαδίας και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Είναι απομεινάρια ακριβώς αυτών των εγκαταστάσεων των σκλαβινιών. Η διοικητική εφαρμογή τώρα του θεσμού των θεμάτων στα Βαλκάνια, θέματα ήταν οι διοικητικές και στρατιωτικές περιφέρειες που άρχισαν να εφαρμόζουν οι Βυζαντινοί στις περιοχές τους, πέτυχε στον άμεσο και πολιτικό έλεγχο των Σλάβων. Ήδη από τα μέσα του 9ου αιώνα άρχισε να επιταχύνεται η διαδικασία απορρόφησης των σκλαβινιών και στα τέλη του ίδιου αυτού αιώνα, του 9ου, οι Βυζαντινοί έχουν ένα όριο ελέγχου μέσα στη Βαλκανική. Υπάρχει μια νοητή γραμμή, να την φανταστούμε, από Θεσσαλονίκη μέχρι Δυράχιο. Κάτω από τη γραμμή αυτή οι σκλαβινίες βαδίζουν προς την πολιτική τους εξάρτηση από την αυτοκρατορία και προς την πλήρη απορρόφησή τους από το κοινωνικό σύστημα των θεμάτων. Αντίθετα, οι σκλαβινίες που βρίσκονται βόρεια από αυτή την νοητή γραμμή Θεσσαλονίκης Δυραχείου παρέμειναν μακριά από το διοικητικό βυζαντινό σύστημα και από τον 10ο αιώνα και μετά θα συγχωνευτούν στα σλαβικά κράτη της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Κροατίας. Η ενσωμάτωση των σκλαβινιών στη διοικητική διάρθρωση των θεμάτων του Βυζαντίου συμβάδισε και με μια αποφασιστική προσπάθεια για να προχωρήσει η πολιτιστική τους αφομοίωση. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ήταν να προσιλητιστούν στον χριστιανισμό. Στα τέλη του 10ου αιώνα πράγματι ο εκχριστιανισμός των Σλάβων ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Σε μια επόμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια, η αποτελεσματικότητα των Ορθοδόξων κληρικών, των υψηλόβαθμων και των χαμηλόβαθμων, επαυξήθηκε σε συνδυασμό και με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στη λειτουργία, στις εκκλησίες, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις ένοπλες δυνάμεις και στην καλή κοινωνία, και έγινε έτσι ο μοχλός αφομοίωσης των σλαβικών πληθυσμών. Οποιαδήποτε άποψη κι αν διατηρούμε για την εθνική προέλευση των κατοίκων της νεότερης Ελλάδας και οποιαδήποτε θέση κι αν παίρνουμε στην εμπαθή, θα λέγαμε, θέση και την σφοδρή συζήτηση που ξεσήκωσε ο ισχυρισμός που διατύπωσε τη δεκαετία του 1830 περίπου ο Γερμανός ακαδημαϊκός Φαλμεράγερ, ότι δηλαδή οι σημερινοί Έλληνες είναι βασικά σλαβικής και αλβανικής καταγωγής. Αυτό είναι σίγουρα, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, αγαπητοί ακροατές, ανυπόστατο. Οι σλαβικές φυλές που στα πρώτα μεσαιωνικά χρόνια είχαν επικύσει ολόκληρη την υπηρωτική Ελλάδα άρχισαν να χάνουν την πολιτική τους ανεξαρτησία και την εθνική τους ταυτότητα ήδη από τα τέλη του 9ου αιώνα. Η αφομοίωσή τους προκλήθηκε από την ενσωμάτωσή τους στο θεσμό των θεμάτων, όπως είπαμε, από την αποδοχή του ελληνικού χριστιανισμού και από την γοητεία που ασκούσε επάνω τους το ανώτερο κύρος έτσι και του Βυζαντίου και ο ελληνικός πολιτισμός. Παρά τη συνεχιζόμενη αντίσταση απομονωμένων σλαβικών έτσι θυλάκων που είχαν ξεμείνει, η διαδικασία αφομοίωσης δεν έχασε ποτέ την συνέχεια για την ορμή της μετά τα μέσα του 9ου αιώνα. Αφού πρώτα υποτάχθηκαν, στη συνέχεια προσιλητίστηκαν και τελικά εκπολιτίστηκαν με το Βυζάντιο οι Σλάβοι όλων των κεντρικών και νότιων περιοχών της Βαλκανικής. Έγιναν πλέον Έλληνες. Οι Σλάβοι των Βαλκανίων υποτάχθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στα τέλη του 14ου αιώνα, μετά το 1380. απελευθερώθηκαν στις αρχές του 1800 με επαναστάσεις των Σέρβων, σχεδόν ταυτόχρονες επαναστάσεις με τις επαναστάσεις των Ελλήνων. Μάλιστα, επαναστάτες Έλληνες και Σέρβοι συχνά συνεργάστηκαν εναντίον των Τούρκων κατακτητών. Από εδώ, από τη Μακεδονία, πολέμαρχοι εκείνης της εποχής, όπως ο Γιωργάκης Ολύμπιος, ο Καρατάσος και άλλοι, βρέθηκαν στη Σερβία και πολέμησαν στο πλευρό εκεί του Σέρβου πολέμαρχου του Καραγιώργιβιτς. Κατά τον Μακεδονικό αγώνα, αν και οι Σέρβοι είχαν βλέψεις για περιοχές της Μακεδονίας, δεν μας δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα. Στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 είχαμε συνάψει με τους Σέρβους συμφωνίες, οι οποίες στηρίχθηκαν και από τις δύο πλευρές. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Σέρβοι, όπως ξέρουμε, έπαθαν μεγάλη τότε καταστροφή, πανόληθρια θα λέγαμε, από τις αυστρογερμανικές δυνάμεις. Περιθάλεψαμε μεγάλα μέρη του στρατεύματός τους, τους βοηθήσαμε, υπήρξαμε σύμμαχοί τους και τους στηρίξαμε όποτε χρειάστηκε. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Σλάβοι των Βαλκανίων συγκροτήθηκαν σε ένα ομόσπονδο κράτος που αποτελούνταν από 6 ομόσπονδα κρατήδια, τη Σερβία, την Κροατία, την Σλοβενία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την λεγόμενη Βαρντάρτσκα Μπανοβίνα, το γνωστό γειτονικό μας κράτος των Σκοπίων. Αυτό τώρα το κράτος των Σκοπίων, το 1944, τη Βαρντάρτσκα Μπανοβίνα, όπως την έλεγαν επίσημα οι ίδιοι οι Σέρβοι, το 1944 λοιπόν ο Σέρβος στρατάρχης Τίτο το ονόμασε καταχρηστικά Δημοκρατία της Μακεδονίας, κλέβοντας βέβαια το όνομα της Ελληνικής Ιστορικής Μακεδονίας. Εμείς τότε δυστυχώς δεν αντιδράσαμε όταν έπρεπε και όπως θα έπρεπε, και τώρα τελευταία από τις 12 Ιουνίου του 2018 με τη γνωστή Συμφωνία των Πρεσπών τους χαρίσαμε και το σύγχρονο όνομά τους, Βόρεια Μακεδονία, για να μπει με αυτό το όνομα το κράτος αυτό στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητοί ακροατές, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι τα γειτονικά μας κράτη πρέπει να μπουν και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όμως με προμετωπίδες και με ονόματα κλεμμένα από την ιστορική μας κληρονομιά και μάλιστα χαρισμένα με τις ευλογίες μας. Το γεγονός αυτό, όπως ξέρετε όσοι παρακολουθείτε την επικαιρότητα, έδωσε το δικαίωμα στους ανθρώπους του κράτους, σε ανθρώπους του κράτους αυτού και σε ανθρώπους δυστυχώς και εντός της Ελλάδος να απαιτούν και να ονομάζουν μακεδονική γλώσσα ένα βουλγαροσλαβικό βαλκανικό γλωσσικό κατασκεύασμα του 1944 και να το αναγνωρίζουν μέσα από αποφάσεις ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων δυστυχώς ως γλώσσα μακεδονική, που απαιτούν να διδάσκεται στο εξής και στα πανεπιστήμια μας ή σε φροντιστήρια ή σε σχολεία στην Ελλάδα. Δυστυχώς με κεφαλαία γράμματα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω για να...
1: κύριε Παπαλαζάρο, ήδη μας δώσατε αρκετές πληροφορίες, μάθαμε πολλά πράγματα. Για να τα συγκρατήσουμε λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά που μας είπατε σήμερα και ό,τι χρειαστεί άλλο να μας προσθέσετε στην επόμενη συνάντησή μας, έτσι για να μένουν οι πληροφορίες μέσα μας, γιατί αυτά που μας λέτε είναι κέραια. Δεν είναι απλώς ιστορία, είναι...
0: η εθνική γνώση, η επίγνωση των όσων συμβαίνουν καθημερινά.
1: Ναι, για να μην ξέρουμε λάθος τα πράγματα, τα ξέρουμε σωστά και σωστά να παίρνουμε και αποφάσεις. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Παπαλαζάρου, γιατί δεν κάνουμε υπομονή. Μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε ιστορία. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Και για να μάθουμε πραγματικά ό,τι ακόμα μπορούμε, να μας μεταδώσετε έτσι από τις γνώσεις σας ό,τι μπορείτε για να το γνωρίσουμε κι εμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδής και σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
4: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα δι' αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκίησε επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συναχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοία μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσα. Αλλά γενέστο μη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος η δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ασύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό το σον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αναχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και εφρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρηπαρών χειλαίων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνινου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρις και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρ το σόν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου. Ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Πανεχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσει.

0: δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάστη, δείτε αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνεστέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τες ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη.

0: και την ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και το φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν. Το εκουσίο και ζώο ποιό σου θανάτου Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών, ερίσω εκ θωράς την ζωήν ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσιων μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενοημήν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέη

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων.

Σε εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απαντά.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια από την Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κοινή και Υιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε Λάζα της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαν της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κύριε της ασθενείας ημών. Παίνει και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κοινή και Υιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου, ήρθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον προνόγει επί της γης, τον όρτον ημών των επιούσων δώσε μη σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σε αφήνει τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νίκηση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πόνηρου.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσε ο Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νύχια τη βασιλεία κατά βαρβάρων δωρούμενο και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εξωτίζεται το σταυρό εκουσία. Τη επωνύμω σου και είναι η πολιτεία του εκτιμού σου δώσε, Χριστέ ο Θεό. Έφεραν εν τη δυνάμει του πιστού βασιλεί ημών. Νύχια χορηγών αυτή κατά των πολεμίων τη συμμαχία νέχει τη συν. Όπλων ειρήνη αίκ των τρόπεων. Και νύν και ήγη στου αιώνε των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσαι, γιατί μη παρήδη αγαθήτα ηγεσία ημών, πανίμητε Θεοτό και στήριξαν Ορθοδόξων πολιτεία ω ζωού και έλυσε βασιλεύει, και χορήγη αυτή σου ρουνόθεν την νίκη, διότι έδικε στο Θεό.

0: δόξαν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζωοποιώ και αφιερέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γλύει την ενεσή σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γλύει την ενεσή σου. Κύριε, τι έπληθεν τις ανεθλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σε είδε, Κύριε, αντιλήπτωρ μη δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθηνα του Κύριε σου αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσα μου που μοιριάδου λαού το κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, της η επάδαξης πάντων σου εκθενοντάς ηματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας. Του Κύριε σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθηνα του Κύριε σου αντιλήψετέ μου. Κύριε μην το θυμό σου ελέγξ με μη δέτη οργία σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενωπάγει σαν και επεστήριξες απ' εμέ τη χείρα σου, ούκ εστινιέσαι στην εισαρκή μου προσώπου της οργής σου, ούκ εστινιρήνε της οστείς μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι οι ανομοί μου περίνουν την κεφαλή μου, όσοι φόρτιον βαρύ ευαρύθησαν υπ' εμέ, προσώσουν και σάψαν εμόλο πες μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σε τροπάζουν πορευόμη. Ότι ο ψέμα πλήστησαν εμπαιγμάτων και ούκ εστινιέσαι στην εισαρκή μου, εκακώθηκε ταπεινώθηνε σφόδρο, ριόμενο προς την αχμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και στον αχμό μου του σου καπικρίβει. Η καρδία μου ταράχθη κατέλειπε με ισχύ μου και το φως των θερμών μου γι' αυτό που έστειμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησιόν μου ξαναντίας μου εγγύσαν και έστησαν και έγκυστα μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάστο οι ζητούντες στη ψυχή μου και ζητούντες τα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφό σου κήκον και ως η άλλο σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγνούς. Ότι επίση, Κύριε, ήλπισα εσύ, ακούσου, Κύριο Θεός μου, ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει με ηχθρή μου και εντοσαλωθήν επόδος μου που με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλγιδάνω να πιώνω με στιγμή παντός, ότι να μου είναι μαγόνα και λόγω και μεριμνήσου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατώνται υπέρ εμέ και πληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μου κακά διαγαθών, διαβαλών, που κατεδίωκαν αγαθοσύνη. Μην εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, δίψησέ σε ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου. Εγέρι μου και βάτω και ανίδρο, ούτως αν το Αγίο όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελό σου περζωά στα χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και το όνομα της ερώτας χείρας μου. Ως εξθέτους και ποιότητας επιληστεί η ψυχή μου και χείλε γαλαίωσε νέοι στο στόμα μου. Η έμεινη μόνη βόση επί της τρομνής μου της όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτω από τερηγό σου γαλαιάσω με, εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί οι διεσμάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσεις στα κατώτα της γης, παραδοθήσουν της γύρας γρομφέας μερίδης αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρεθείστε επί το Θεό, επενεθείστε πάσο αμνίων είναι αυτό. Ότι ενεφράγει στο όμελα λίγον άδικα, εν τη όρθισε μελά τον Ισαί, ότι γίνεται βοηθό μου, και εν τη σκέπτω ότι λίγο σου γαλιάσουμε. Εκόλυδη ψυχή μου πίσω, όμω δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρίκιο και γιο πνεύμα, ότι και νύν και ήγε στου άνου των όνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα πατρίκιο και γιο πνεύμα, ότι και νύν και ή και στου άνου των όνων να μην. Κύριε Θεός, ο Τηρίας μου μέρα και έκρηξα και νυχτή εναντίον σου. Εσέλθω τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το όσο στη δέησή μου. Ότι απλήστηκε ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά του καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθη ο άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι οι τραυματίε καθέδοντα στην τάφο μου και μνήστη έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Δεν το μελάκω κατά τάτο, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επ' εμέ πεστρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς οπήγησε επ' εμέ. Εμάκρυνος τους γνωστούς μου από εμού, έφυγα με βδέλημα εαυτής. Παραδόθηκε και εγώ ξεπορευόμουν, οι οφελμοί μου στένησαν από πτωχίας, Εκέκλεξα προς ο Κύριε όλη την ημέρα, διεπέδασα προς ο τας χείρας μου, μύτης νεκρής πίσης θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήστε έτσι αν το τάφο του ελαιός και την αλήθεια σου εν διαπολία, μη γνωστήστε εν τη σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου υγεία πυραλισμένη. Καγώ προς ο Κύριε και έκραξα και το πρωί προς ευχή μου προφάσισε, δυνατή Κύριε αποθέσει την ψυχή μου, προστρέφει το πρόσωπό σου από μου. Το εγώ σου είμαι εγώ και κόψε κνά του τόσου μου, σωθίζε τα πνεύμα και εξπορήθην. Επεμέδει λιφανοργέ σου, φοβερισμοί σου εξετάριξαν με. Τα γέγλωσαν μου σίδωρο, όλη την ημέρα επηρέασκουν με άμα. Εμάκνασα με μουφλών και πλησίων για του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό σωτηρία, μη μέρεσε και έκραξα κινητήν αντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάνουν πάστα σαν τα αποδόσου αυτού. Τον ευελατεύω τα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενο πάστα νόσου σου. Τον λυτρώμενο εκφορά τη ζωή σου, στεφανώντα σαν ελέγχη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου, ανακαινιστεί στο σαετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριο και κρίμα πάστα αντικουμένη. Εγνώριστε οδού αυτού το Μωυσή, τη ίση λέει τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου και στέλος του ληστής του ουδείς των αιώνα μηνύει. Ου κατά της ονομίας ημών επίησε νημήν, ου δέκατα της αμαρτίας ημών ενταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το όλος αυτό επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσε ανατολά από δυσμών, εμάκρυνε αφημών της ονομίας ημών. Καθώς εκτήρει πατήριος, οκτήρησε Κυρίως τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών εμνής ότι βούζες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, ο άνθρωπος του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε ή τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φορμμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση όν της φυλάου στη διαθήκη αυτού. Και μενημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογητή τον Κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ που είδω στο λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ποιότητα του θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσαν τι προσευχή μου, ενώσε τη δύση με τη λυθία σου, άκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθείστε ενώπιό σου παζό. Ότι κατεδίωξαν εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσαν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κυρίασε με το πνεύμα μου. Ένα μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε με ρόν αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έργη σου. Επίμω του χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου σγιάνη δρόση. Ταχύ άκουσα μου, Κύριε, ξέρει και το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με θύσω με τι καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισαν με κύριο Δόνον, υπορεύσω μου την προσέγγιση τη ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προ εκατέφυγο. Μην δόξω μου το πίνει το θέλημά σου, τσι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ανοίγει το ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει στην ψυχή μου και εν το ελέ σου ξοροθρέφει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντω του λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάξω μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρίκιο και γιο πνεύματι, και νίκαι αίγε σου αιώνα στον νόμο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια,

της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

Θεολόγου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, βάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν

Μαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργή.

Θεού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το εκουσιό και ζωοποιό σου θανάτω Χριστέ, πύλος του Άδου συντρίψας ως Θεός. Ήνυξα σημεί τον πάλι παράδεισον και αναστάσα εκ των νεκρών.

Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας αιτιούσης εις το μνημείον και βλέπει το λίθον ηρμένον εκ του μνημείου, τρέχειον και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήνων εφήλιο Ιησούς και λέγει αυτής, ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ είδαμεν που έθηκαν αυτόν. Εξήρθεν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρθοντο εις το μνημείον, έτρεχον δε οι δύο ομού, και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχειον του Πέτρου, και ήρθε πρώτος εις το μνημείον,

φωνό αυτόν και εισήθεν εις το μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ο είναι επί της κεφαλής αυτού που μετά των οθόνιων κείμενων αλλά χωρίς εντετυλιγμένον εις έναν τόπον. Τότε ουν εισήθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείο και είδε και επίστεψε. Ουδέ που γαρίδησαν τη γραφή ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε, απήλθωνουν πάλι.

Ανάσταση Χριστού Θεσσάμιν, προσκυνήσω με Άγιον Κύριον Ιησού το μόνο αναμάρτων. Το Σταυρός Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση μνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεό σου μόνο εκτός σου άλλων, ουκ είδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσω με του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγα αλήθεια δια του Σταυρού χαρά είναι όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούτε στον Κύριο νυμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας δήμας, θανάτου θάνατον όλησε.

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ειχτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανία δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφητού προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξου Λιδίας της Φιλιππησίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της εν τετάρτη Οικουμενικής Συνόδου Συνερχόντων, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκουσον

0: Ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του στεθνεώτας, εκ των ζωφερών και θμόνων, ο ζωοδότης Αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβευσε, το βρωτίο φυράματι, υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Το σταυρόν και την ταφή σου ζωοδότα ανυμνούμεν οι πιστοί και προσκυνούμεν ότι τον Άδην έντισες αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρού συνανέστησας και πύλας του άδου συνέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό οι γηγενείς δοξολογούμε σε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του παρόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμων λυτρωσάμενων εκ των βελών του Όφεως και ως μόνο δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενων ημάς, όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασή Σου, διείς έσωσες ημάς ως Θεός του παντός.

0: Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγκύριε ο Βασιλεύσης ειρηνής και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον Αποστόλο το κήρυγμα και τον Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστη εκράτηνεν, ή και χιτών αφορούσα της αληθείας, των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομεί και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
2: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
1: Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας, ακούσομαι βόσεις, ο διψών ερχές το πρόσμε και πινέτο, ο κρατήρ ον φέρω κρατήρ εστί της σοφίας, τούτο το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα, είδωρου προχαίου αντιλογίας, αλλομολογίας, εις πίνων ον ειν Ισραήλ, Θεών οράφθε γκόμενον, είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ουκ ηλίωμεν. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και με τα ταύτα, και πλην μου άλλος σου και στην όλος. Εντεύθεν οι μετέχοντες κλειστήσονται και ενέσουσι της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
2: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
1: Τη δεκάτη ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη της ουσίας μακρίνης, αδελφής του μεγάλου βασιλείου, φρονούσα αδελφά της αδελφής Μακρίνα, τούτης αδελφάς συγκατοικής και πόλων, τη δενάτη δεκάτη Μακρίνα νόες έθεν άειραν, μικρόν τη μικρόν μακρίνουσα Μακρίνα, κόσμο σε αυτή νίγκησα στο Κυρίο. Τη αυτή μέρα μνήμη του οσίου πατρός Σιμών, δίου του θαυματουργού, γεύει τελευτής και εσύ, παμά καρδίε, ένδοξε κλίσιν, αλλά και πράξη πλέον, αμφενάτη δεκάτηντε περίκλητος έκθανε δίος. Τη αυτή μέρα μνήμη του οσίου πατρός Σιμών Διοκλέους, του ενθιβαΐ διασκήσαντος και εν το λαυσαϊκό αναφερομένου, αναχωρήσας Διοκλής των Ματέων, δόξαν να γύρω, ως Χριστού δούλος έβρε. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι τέσσερες συνασκητέ, εν ειρήνη τελειούνται, ανδρών μοναστών τετράριθμος ακρότης, της τετραμόρφης συμπαρίστανται νόης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αναγίης Πατρός Σιμών Θεοδόρου, του κατά τη λάβρα του Αγίου Σάββα ασκήσαντος και έπειτα Αρχιεπισκόπου Εδέσης γεγονότος και του Αγίου Ασιομάρτυρος Μιχαήλ Σαββαΐτου ανεψιού αυτού, εις τον Θεό, δώρο Θεός ο Θεόδωρε Τρισμάκαρ, πόλη δέδοκε της Εδέσης ως Μέγα, Μιχαήλος ως Όσιος ομού και Μάρτης, διπλών τέτευχε παρά Χριστού επάθλων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Γρηγορίου Επισκόπου Πανίδου, του νέου ομολογητού. Τι αυτή η μέρα μνήμη επιτελούμε των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων, της Εχαλκιδών Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου, κατά το έτος 451 συνελθόντων, πόλου νοητού αστέρες ελασφόροι, ακτήσιν ημών φωτίσατε μη φρένας, θες των Αγίας σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

των υποτομόβιων, αλλά επί τη λιχνίαν και λάμπη πάση της ετήκιαν. Ούτω λαμψάτα το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής.

ημίν, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, ιώτα εν ημία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε, ως εάν λύσει μία των εντολών τούντο των ελαχίστων, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε,

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη Σοφία, πάλι και πολλά και εσύ προσφυγούν και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί τη δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Κύριου Ιστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και την ευχομένη σημή προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με το φόβο και αγάπη του λατρεύνηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της υποδανείου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

σε προσεγγίζει, η λειτουργήν σε βασιλεία αυτή δόξη. Το γάρο διακονεί χειμέρα και φοβερών και αυτέ οι πορνείε ενάμεση. Αλλά όμω, δια την άφατον και με την ανθρωπία, ατρέπτο και ανελευθερωμένο άνθρωπο.

Κύπρο, ποιότητα άδει, το δίσανε του άλλου τη πάσα ανήφητη και πρωτομέρινα. Ω βασιλιά των Χριστών, με την Κυπριακή Ζωή, Αγγλία, Αγγλία, και τα χελοφύμη στην Κοσμοσύνη, Κύπρο, ποιότητα άδει, το δίσανε του άλλου τη πάσα ανήφητη και πρωτομέρινα. Ω βασιλιά των Χριστών, με την Κυπριακή Ζωή, Αγγλία, Αγγλία.

παρασκευόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώβιον, το εκ του Πατρός εκ χορευόμενον.

Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενήσιο και το πνεύματι σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των Ιησού μας γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης ή το χιόνιμο δέξαστε κατηξίου σας και της υπαριστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πουλιώματα, μετάρσια απτερωτάν.

και με μνημένων των πενήτων και επιπάντας ημάς στα ελέησου εξ Απόστολων. Και δώσει μεν εν ιστώματι και μια καρδία δοξάζει και ανήμνη το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου.

Ψάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδία πνευματικής, αντικαταπέμψει μη την Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

Συ, παρακατατηθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δώσ' το φιλάνθρωπο και παρακαλούμεν σε κεδεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς με τα λαμβήν των ουρανίων σου και θητών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρης πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανό κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείς.

Έτσι, Βασιλεύα, όρατε, ότι άμε τύχαν τα πρώτα δημιουργήσει του Κύπρου του Λέους του Ξυπώνου του Μόνου Παραγωγών. Αυτός δέσποτο ουρανόφαινε έπειτε επί τους νομίους του Συμφαλάς. Ούγα ρέκλα σαρκή και αίματι, αλλά στο φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα προκείμενα πάση νημήν εις αγαπούν εξομάλισον, καρδινεκά σου δίαν κρύαν, της φλέους της σύμπλευσον, της οδηγουρούς συνόδευσον, τους νοσούν ασίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και η κερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιόμεθου ευλογητώσι, σε το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκεις και Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου και Κτηρίου σου και από Συνόδου Βασιλείας και Θεής του Αγιάς ημάς, ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών, και καταξίως του γατεά σου κερδί, μεταδούν ημίν το αχράντο σώματό σου και το τιμίωμα του κερδί μου πατωλό. Ο Θεός, κυλάς η τίμη το ματωλό και λέει σώμεν.

Σήμερα, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας χαλάει λίγο τη σειρά των Ευαγγελικών αναγνωσμάτων και ακούσαμε ένα άλλο Ευαγγέλιο και όχι αυτό που ήταν κανονικά στη σειρά του. Και αυτό το κάνει για να τιμήσει τους 630 πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που σήμερα γιορτάζουμε. Και ακούσαμε στο Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός προς τους μαθητές Του, «Εμείς εστέ το φως του κόσμου». Εσείς δηλαδή είστε το φως του κόσμου, το είπε ο Χριστός στους μαθητές Του. Και κατ' επέκταση στους επισκόπους, στους ιερείς, στους χριστιανούς. Αλλά και ποιος από όλους εμάς που ήρθαμε σήμερα στην Εκκλησία δεν θέλει να είναι μαθητής του Χριστού? Άρα αυτή η προτροπή, «εσείς είστε το φως του κόσμου», είναι προτροπή του Χριστού μας σε όλους εμάς. Γιατί όμως θέλει ο Χριστός τους ανθρώπους που είναι κοντά Του, τους ανθρώπους που είναι μαθητές Του, να είναι φως του κόσμου? Για να δούμε τρεις ιδιότητες του φωτός για να καταλάβουμε. Το φως φωτίζει, άρα και ο μαθητής του Χριστού, ο άνθρωπος του Θεού, πρέπει να φωτίζει μέσα στον κόσμο. Και πώς φωτίζει ένας άνθρωπος? Άμα βάλει φωτεινά ρούχα, άμα έχει μαζί του ένα φακό? Όχι, δεν εννοεί αυτό ο Χριστός. Φωτίζει η καρδιά και η ψυχή του ανθρώπου με τις αρετές. Πρέπει να μάθουμε να καλλιεργούμε βαθιά τον εαυτό μας, να ποθούμε, να έχουμε τις αρετές και να τις καλλιεργούμε. Σε οποιαδήποτε θέση και αν βρισκόμαστε, κοινωνική, είτε είμαστε απλοί άνθρωποι, είτε είμαστε σε διοικητικά πόστα, δεν κοιτάει ο Θεός αυτό. Θέλει να καλλιεργούμε τις αρετές μας. Πώς ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ένας απλός ταπεινός μοναχός, αλλά καλλιέργησε τόσο πολύ τις αρετές που του έδωσε ο Χριστός, έτσι ώστε έγινε φωτεινό σημάδι για όλο τον κόσμο. Έγινε φως και έτρεχαν οι πιστοί και τρέχουν ακόμα και σήμερα στη μνήμη του. Να ένα παράδειγμα, ο Άγιος Παΐσιος, πώς μας δείχνει η ζωή μας να είναι φως. Να μην μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, τι ταμπέλα θα μας βάλει, είναι του κατηχητικού, πηγαίνει τα παιδιά του στο κατηχητικό. Όχι, εμείς θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εμείς θα κάνουμε και θα ακολουθούμε το Λόγο του Θεού και θα προσπαθούμε να είμαστε φως. Και στο φως, αδελφοί μου, όλοι τρέχουνε. Και το φως φωτίζει όλο τον κόσμο. Άρα η πρώτη ιδιότητα του φωτός είναι ότι φωτίζει. Μία άλλη ιδιότητα είναι ότι ζεσταίνει. Ακόμα και τώρα που έχει πολύ ζέστη το καλοκαίρι, αν ανεβούμε σε κάποιες από τις κορυφές των βουνών της πατρίδος μας, η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Και εκεί αμέσως, μόλις πάμε σε κάποια σκιά ενός δέντρου, κρυώνουμε και ψάχνουμε τον ήλιο να ζεσταθούμε. Ψάχνουμε τον ήλιο για να μας ζεστάνει, πόσο μάλλον το χειμώνα που ψάχνουμε διακαώς, έστω και λίγο να βγει ο ήλιος για να ζεσταθούμε. Άρα το φως ζεσταίνει. Και όταν λέμε ο μαθητής του Χριστού, ο άνθρωπος του Θεού, ζεσταίνει τον κόσμο, αυτό γίνεται με την αγάπη. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε δυνατά, να αγαπάμε σωστά, να αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, να αγαπάμε χωρίς να περιμένουμε ανταπόκριση, να αγαπάμε άδολα, όπως αγαπάνε τα μικρά παιδιά. Να καλλιεργήσουμε λοιπόν την αγάπη, είναι αυτό που θέλει ο Θεός από τους μαθητές Του. Άρα λοιπόν είπαμε ότι φωτίζει το φως, ζεσταίνει το φως με τη καλλιέργεια των αρετών και την αγάπη, και ένα τρίτο που κάνει το φως είναι να καθαρίζει. Αν είμαστε κοντά στο Χριστό και είμαστε φωτεινοί, τότε το φως αυτό θα καθαρίσει την ηθική σαπίλα που κυριαρχεί στις μέρες μας. Αν εμείς γίνουμε ηθικότεροι, αν εμείς ζητάμε τα πνευματικά,
τότε και γύρω μας οι άνθρωποι σιγά σιγά θα φωτίζονται. Τότε και γύρω μας οι άνθρωποι σιγά σιγά θα έρχονται στο φως και θα καθαρίζουν. Όταν πέφτει ο ήλιος σε νερά λιμνάζοντα, τα απολυμμένη, τα καθαρίζει και τα ξηραίνει. Όταν πέφτει το φως του ήλιου σε γωνίες σκοτεινές, τότε τις απολυμμένει. Έτσι και το φως του Χριστού και το φως που μας καλεί ο Θεός να αναπέμπουμε κι εμείς, καθαρίζει και απολυμμένει όλη την πλάση. Και βέβαια, αδελφοί μου, δεν είμαστε αυτόφωτοι, δεν μπορούμε να φωτιστούμε από μόνοι μας, αλλά το φως του που μας καλεί ο Χριστός να έχουμε είναι το φως που μας δίνει ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, μας είπε σε κάποιο άλλο σημείο του Ευαγγελίου. Άρα πρέπει να πλησιάσουμε στο Χριστό για να έχουμε και εμείς φως, να κάνουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να βάλουμε ιακοστρόφο, να βάλουμε πηξίδα του καραβιού της ζωής μας τον ίδιο τον Χριστό. Και όταν θα έρθουν οι στιγμές οι δύσκολες, οι σκοτεινές που θα έρθουν, σε κάθε άνθρωπο έρχονται, δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια φως, θα πέφτουμε. Τότε να σηκώνουμε τα μάτια μας ψηλά και να βλέπουμε τους Αγίους μας, να βλέπουμε τους σήμερα εορτάζοντες Αγίους Θεοφόρους Πατέρες, τους 630 της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που δεν δηλίασαν και στάθηκαν όρθιοι απέναντι στην αίρεση του μονοφυσιτισμού που τότε ταλάνιζε την Εκκλησία μας. Αν λέγανε αυτοί οι πατέρες ότι δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, θα βρεθεί κάποιος άλλος, τότε μπορεί να είχαμε κυλιστεί στο σκοτάδι των αιρέσεων. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί, οι Άγιοι, μας φωτίζουν, έτσι και μας παίρνουν κοντά τους, τους ακολουθούμε, φωτίζουμε κι εμείς και έτσι θα γίνει η κοινωνία μας κοινωνία φωτός. Να κυνηγάμε, αδελφοί μου, το φως και όπου βλέπουμε σκοτάδι να τρέχουμε μακριά. Αμήν.

και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξιώς ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάτωνε της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών και την παρούσα ημέρα καθεξίου σας ημάς των υπονανίων τους κατά των μυστηρίων. Προφωτόμησον ημών την οδόν, στήξον μας το φόβο στους πάντας, φρούδησον ημών τη ζωή, ασφάλισμον τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξου του τόπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων Σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισύπηπηθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξου θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση ημάς τους ελπίζω σε πισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών του Θεού και πάλι των λαών σου, ότι πάσα δώσου σε γραφή μαδόρημα τέλειων, αν εθενιστή καταβαίνουν προς το φώτον, και στη δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνηση αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Του Θεία, χάρη σου πει απάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσει εκ νεκρών, θεσμούν στους βίες Παναχράντου και Παναμόμου Μητρός, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρούν, τους ασύρες των τιμίων των ενωσωμάτων. Η κεσία σου τιμίων δόξου του αυτού του Ιωάννου, των Αγίων Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Σκανίων Μαρτύρων, πάντων των Πεθυμάτων των Αγίων, τη Αγία ενδόξου τη Διασκεψία, των Ιωδικών των Πατρών Ιακήμ και Άνη, των Σου και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Εντιδετάτων των Μισθών των Συνερθόντων, των και τιμούν των Πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμά, ο αγαθό και φλάνθρωπο και λέει Θεό. Διεφόρων Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εκεί χρειάζεται και φυλάξει πάντα ημάς. Καλημέρα χρόνια πολλά.
1: Σε απευθεία σύνδεση με την Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: επάντρε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξωσι ο Θεός, δόξωσι ο Θεός, δόξωσι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον οράξον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σε μην τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία εις ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω, δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σήτε με τώρα δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέροντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσινη παρέσχομη αγαθή και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέωμε ούν σε αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξε με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγου σου σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτη μόνο πνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σε εισάφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους, μη δί καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δί ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ιν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνου εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας τετών ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδατο σον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και σύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξαν άπαντε πέμπομε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο όμοι η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον η σάφεση αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι αξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, για την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπιναχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνεν την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν της εχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλού σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψας αχάρις, την οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούς εν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν.
2: Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ου την Θείαν Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πρώτα και βασικά καθήκοντα του χριστιανού είναι και ο εκκλησιασμός. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι συνεπής με το πιστεύω του αν παραθεωρεί το χρέος του εκκλησιασμού. Κανένας πιστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή λατρεία και τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ατομική προσευχή στο σπίτι του ή με την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας από το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση. Αυτό γίνεται κατά άκραν οικονομία μόνον δια τους ασθενείς, τα υπερήλικα άτομα και τους εργαζομένους σε έργα κοινής ωφελίας. Η απουσία μέλους του πληρώματος της Εκκλησίας επί τρεις συνεχείς Κυριακές αδικαιολόγητα προβλέπει κυρώσεις και θεωρείται αμάρτημα από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αυτό και μόνο φανερώνει την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα του εκκλησιασμού. Φίλοι μας, τώρα που θα βρεθείτε στο χώρο των διακοπών σας για την απαραίτητη ανάπαυση, θυμηθείτε πως η ψυχή ξεκουράζεται μόνο μέσα στο κλίμα του Θεού. Στη δική του αγκάλι παρηγορείται και ενισχύεται.

0: Ιερά Μητρόπολη Πολιανής Κελκυσίου και Αγίου Θανασίου, Ιερός Ναός Αγίων Βασιλείου και Παντελεήμονος Νέου Αγιονερίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και Αρχιερατικός Ασπερινός. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός ασπερινός, μεταρτοκλασίας και περιφοράς. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση και 7 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλιο. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την παραμονή έως τις 11 το βράδυ. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει εσαΐ στο ναό προς ευλογία των πιστών. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου και ο Αρχιερατικός Εσπερινός της Παρασκευής 24 Ιουλίου θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από την 4Ε την επόμενη μέρα.
1: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία της Εορτής της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης. 10 το πρωί, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής. 7 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βριούλων, κυρίου Παντελεήμονος. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, παράκληση της Αγίας Παρασκευής, κτητορικό μνημόσυνο. Ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και από το ράδιο Λιδία.

0: Ιερά Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30, Όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία.
1: Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί.

0: Φίλοι μας και πάλι μπροστά μας, ανοιχτές οι σελίδες του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Ιουλίου 1717. Ο Βρετανικός στόλος κατανικά τον τουρκικό έξω από το ακροτήριο Τέναρο.
0: Ιουλίου 1826. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αρχικά οπλαρχηγός της περιοχής των Αγράφων και σαν σήμερα επικεφαλής των στρατευμάτων της Τερεάς, αναδείχθηκε σε μία από τις επιφανέστερες στρατιωτικές φυσιογνωμίες του αγώνα των Ελλήνων για την εθνική απελευθέρωση.
1: Ιουλίου 1834. Γεννιέται ο Γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος Edgar Degas. Το κίνημα του ιμπρεσιονισμού ανανέωσε ριζικά τη ζωγραφική στη Γαλλία. Έλαβε αυτό το όνομα από την ειρωνική διάθεση των κριτικών για την τεχνική του ζωγράφου Μονέ και μετά από την έκθεση του πίνακά του «Ιμπρεσιόν», που σημαίνει «εντύπωση». Ο Ντεγκά έστεινε το καβαλέτο του μπροστά σε μια ομάδα χορευτριών θεάτρου την ώρα που χόρευαν. Ο ζωγράφος έπιανε τη στιγμή της μεγαλύτερης έντασης στην κίνηση και την μετέβαλε σε θέαμα φωτεινό με λεπτότατη χάρη και ρυθμό. Γνωστός πίνακάς του, σχολή χορού.
0: Ιουλίου 1893. Γεννιέται ο Ρώσος ποιητής Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι. Ήταν οπαδός του φουτουρισμού και έτσι στα έργα του απέρριψε κάθε παραδοσιακή αξία και κήρυξε την εξαφάνιση κάθε τι του κλασικού. Εγωιστής στο βάθος, θα καταφέρει σίγουρα να απομονωθεί από το Θεό, γεγονός ολέθριο για τον άνθρωπο.
1: Ιουλίου 1924. Η πρώτη δημοκρατική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου καταψηφίζεται στη Βουλή και παραιτείται. Τα τέσσερα πρώτα χρόνια αυτής της περίοδου η δημοκρατία δοκιμάστηκε πολλές φορές.
0: Ιουλίου 1941. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ καθιερώνει το σήμα της νίκης με υψωμένα τα δύο δάκτυλα του χεριού, σχηματίζοντας το γράμμα V της λέξης Victory.
1: Ιουλίου 1969. Εγκαθίσταται στις Θερμοπύλες σταθμός δορυφορικών επικοινωνιών.
0: Ιουλίου 1969. Πεθαίνει ο Μιχαήλ Σταματόπουλος, πραγματικό όνομα του λογοτέχνη Στρατή Μυριβίλη, Μυτιλινιός στην καταγωγή. Ανήκει στη γενιά του 30. Η μικρασιατική καταστροφή στάθηκε για τον Ελληνισμό μια πικρή εμπειρία. Οι μνήμες αυτού του τραγικού γεγονότος ενέπνευσαν μια σειρά από πεζογράφους, οι οποίοι με τη δύναμη της έκφρασής τους ανανέωσαν την νεοελληνική πεζογραφία. Γνωστά έργα του «Η ζωή εν τάφο», «Διηγήματα», «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», «Η Παναγιά η Γοργόνα», «Ο Παλαμάς στη ζωή μου». Σπούδασε φιλολογία και νομικά, αλλά διέκοψε τις σπουδές του για να πολεμήσει ως εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους. Με την άνετη αφήγησή του και με την υψηλή αίσθηση του ανθρώπινου, γοητεύει τον αναγνώστη.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Μη νομίσετε ότι ήλθον κατά λύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον κατά λύσε, αλλά πληρώσε. Τρία είναι τα φώτα. Το ένα είναι το φως των Αγίων Πατέρων που εορτάζουν σήμερα. Πρόκειται κυρίως για τους πατέρας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθαν στη Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας το 451 μετά Χριστόν. Οι Άγιοι είναι φώτα μέσα στον κόσμο, ιδιαίτερα οι πατέρες. Όπως μέσα στο δρόμο υπάρχουν λαμπτήρες που ανάβουν το βράδυ και φωτίζουν το δρόμο, έτσι ο Θεός άναψε τα φώτα που ονομάζονται Άγιοι Πατέρες. Φωτίζουν το δρόμο της ζωής μας. Μας οδηγούν προς την αληθινή πίστη. Η αληθινή πίστη είναι ο Χριστός. Ο αληθινός Χριστός. Και ο αληθινός Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Θεός και άνθρωπος ο Χριστός. Την αλήθεια αυτή διεκήρυξαν οι Άγιοι Πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Δογμάτισαν την άρρητη και ασύγχυτη ένωση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού των δύο φύσεων, της Θείας και της Ανθρωπίνης. Οι πατέρες λέγονται φωστήρες. Έτσι τους αποκαλεί και το απολυτίκιο της εορτής. Υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί τους πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' αυτόν προς την αληθινή πίστη πάντα σημάς οδηγήσας φιλάνθρωπε δόξαση. Το άλλο φως είναι οι χριστιανοί. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν μάτια, έτσι και όλοι οι χριστιανοί πρέπει να είναι φώτα. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Τα φώτα υπάρχουν για να φωτίζουν και οι χριστιανοί υπάρχουν όχι για να είναι κρυμμένοι, αλλά για να φωτίζουν. Να διδάσκουν τον κόσμο, να είναι κάθε χριστιανός ένας φωτεινός οδοδείκτης που δείχνει τη φυσική πορεία στους άλλους χριστιανούς. Ίσως θα πει κάποιος, εγώ δεν έχω λόγο, δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι διδάσκαλος του Ευαγγελίου, πώς θα διδάξω? Μπορώ να είμαι το φως? Λόγο μπορεί να μην έχεις, αδελφέ μου, αλλά έχεις βίο, έχεις έργα. Κάθε στιγμή τη ζωή σου ισοδυναμεί με ένα έργο. Και τα έργα όταν είναι καλά φωτίζουν και αυτά, και μάλιστα δυνατότερα από μερικά λόγια. Ο πολυέλιος έχει φωνή? Όχι. Και όμως μιλάει και φωνάζει, κηρύττει με το φως του. Και ο χριστιανός το ίδιο είναι. Τα καλά του έργα είναι το δυνατότερο μεγάφωνο που διαλαλεί και κηρύττει ότι υπάρχει Χριστός Ιησούς Θεάνθρωπος Κύριος. Τα καλά έργα είναι η ωραιότερα κιθάρα που υμνεί το Θεό. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλού δύνασε κηρύξεσαι, ουδε έχεις διδασκαλικών λόγων, ουκούν δίδαξον δια των έργων και της πολιτείας, δια της λαμπρότητος των πράξεων. Το τρίτο φως που προβάλλει είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Κύριος. Τα άλλα δύο φώτα, οι Άγιοι Πατέρες και οι Χριστιανοί, είναι φώτα ετερόφωτα. Ο Χριστός είναι αυτόφως
είναι η πηγή του φωτός, ο δημιουργός του φωτός, όλος φως. Είναι ο περιβαλλόμενος φως ο σημάτιον. Ο Χριστός ο ίδιος διακηρύττει: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Ο Χριστός είναι ο ένας της Τρισιλίου Θεότητος. Είναι εκείνος που ήλθε στον κόσμο για να ανάψει τους τρεις προβολείς. Ο ένας προβολέας είναι του νόμου. Οι προβολείς φαίνονται στα λόγια της Ευαγγελικής Περικοπής, λόγια παρμένα από την επί του όρους ομιλία. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον και τους προφήτες. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Πρώτος προβολέας είναι ο νόμος, ο Μωσαϊκός νόμος. Υπήρχε ο Μωσαϊκός νόμος ή απλώς ο νόμος, όπως ονομάζεται στην Κοινή Διαθήκη, αλλά καλύπτονταν. Φανταστείτε τη σελήνη που φωτίζει τη νύχτα να καλύπτεται από τα σύννεφα τα πυκνά. Τα σύννεφα κρύβουν τη σελήνη. Στη νύχτα του αρχαίου κόσμου ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης ήταν όπως και η σελήνη. Σιγά σιγά όμως καλύφθηκε από το φως του, από κάτι παράδοξα σύννεφα. Ήσαν οι παραδόσεις και τα εντάλματα των ανθρώπων που προσετέθεσαν σαν ερμηνείες δήθεν του νόμου. Υπήρχαν τόσες ανθρώπινες διατάξεις ώστε χάθηκε η λάμψη του νόμου. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο. Είναι εκείνος που ετοιμάζεται να συνδέσει τον άνθρωπο με ένα άλλο φως, απείρως τελειότερο. Έρχεται σαν επαναστάτης της αλήθειας. Οι επαναστάτες συνήθως γκρεμίζουν ό,τι βρίσκουν και εγκαθιστούν δικά τους πράγματα. Ο Χριστός δεν γκρεμίζει το παλαιό που υπάρχει προκειμένου να οικοδομήσει καινούριο. Το λέγει ο ίδιος: «Ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτες». Αλλά τότε τι κάνει? Πρώτον προβάλλει το φως του νόμου, απομακρύνοντας τα σύννεφα των ανθρωπίνων παραδόσεων και διατάξεων, που πολλές φορές ήσαν τόσο σκληρές, ώστε έκαναν τον νόμο καταπιεστικό για τον άνθρωπο. Φανταστείτε κάποιον να έχει ωραία μηχανή, αλλά να παραμένει άκριστη διότι έχει υποστεί βλάβη. Ξαφνικά εμφανίζεται ο ειδικός τεχνίτης που επισκευάζει τη μηχανή και λειτουργεί θαυμάσια. Αυτό έκανε ο Χριστός, ο ειδικός για τη μηχανή που λέγεται νόμος. Πνευματική μηχανή ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Αν λειτουργούσε σωστά, θα αρκούσε να φωτίζεται κάπως ο κόσμος και να λειτουργεί ωφέλιμα η ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά υπέστη βλάβη από τις επεμβάσεις των γραμματέων και φαρισαίων που διεστρέβλωναν τον νόμο. Έρχεται ο Χριστός, εκείνος που κατασκεύασε τη μηχανή, αφού αυτός είναι ο νομοθέτης και αποκαθιστά τη βλάβη. Και ο νόμος πλέον ξεκάθαρος προβάλλει σαν προβολέας φωτεινός. Άλλωστε ο νόμος ήταν απλός, ατελής, δεν ήταν κακός. Δεν ήταν βεβαίως η κορυφή, αλλά και δεν άφηνε τους ανθρώπους να πέσουν στο βούρκο. Το ότι υπάρχει η υψηλή κορυφή δεν σημαίνει ότι δεν έχουν την αξία τους και οι χαμηλότερες κορυφές. Το ότι υπάρχει ο ήλιος δεν σημαίνει ότι είναι κακή και άχρηστη η σελήνη. Ήλιος το Ευαγγέλιο, σελήνη ο νόμος. Είχε και ο νόμος την αξία του, τη θέση του, το ρόλο του. Το πρόβλημα με τον νόμο ήταν άλλο. Ποιος μπορούσε να εκφράσει τον νόμο? Το δεύτερο φως, ο δεύτερος προβολέας ως προς τον νόμο,
προβολέας που εμφανίστηκε με την παρουσία του Χριστού ποιος είναι? Είναι το πρόσωπο που εφάρμοσε απόλυτα όλο τον νόμο, όλες τις εντολές του νόμου, και το πρόσωπο αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Μέχρι να παρουσιαστεί ο Χριστός στον κόσμο, κανένας άνθρωπος, ούτε προφήτης μεγάλος, ούτε άλλος Άγιος, είχε εφαρμόσει πλήρως τον νόμο. Ο νόμος δημιουργεί παραβάτες. Φαίνεται παράξενο, αλλά είναι ορθό. Πότε λέμε ότι έχουμε μία παράβαση? Όταν υπάρχει νόμος που δεν τηρείται. Προτού να υπάρξει νόμος, δεν στοιχειοθετείται αδίκημα, δεν υφίσταται παράβασης. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο γαρ νόμος οργήν κατεργάζεται, ου γαρ ουκ έστιν όμως ουδέ παράβασης. Αλλά εδώ δημιουργείται εύλογο ερώτημα. Αφού ο νόμος θα δημιουργούσε παραβάτες, γιατί δόθηκε από το Θεό? Ας απαντήσουμε με παραδείγματα. Τι είναι ο πόνος, καλό ή κακό για τον άνθρωπο? Φαίνεται πως είναι κακό, και όμως είναι ωφέλιμος και ευεργετικός. Ο σωματικός πόνος είναι προειδοποίησης για κάποια αρρώστια. Είναι το καμπανάκι που χτυπάει κάποτε πολύ δυνατά και ξυπνάει τον άνθρωπο για να ενδιαφερθεί για την υγεία του. Αν δεν ήταν ο πόνος, ο άνθρωπος δεν θα πήγαινε στο γιατρό, δεν θα έπαιρνε φάρμακο, δεν θα αναζητούσε την υγεία του. Ο πόνος είναι το κόκκινο λαμπάκι που προειδοποιεί για τον κίνδυνο που υπάρχει. Ο νόμος είναι σαν τον πόνο. Κάθε ηθική παράβαση σημειώνεται από τον νόμο και προειδοποιεί τον άνθρωπο, χτυπώντας το καμπανάκι της συνειδήσεως. Έτσι ο άνθρωπος αναζητεί τη σωτηρία και τη λύτρωση. Το κόκκινο φανάρι δημιουργεί παραβάτες. Όσοι περνάνε με κόκκινο φανάρι θεωρούνται παραβάτες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Και όμως είναι αναγκαίο το κόκκινο φανάρι, αφού υπάρχουν τόσα αυτοκίνητα που πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς μποτιλιάρισμα και συγκρούσεις. Ο νόμος του Θεού είναι σαν τα κόκκινα φανάρια. Οι εντολές του Θεού είναι σαν τα στόπ. Η ομαλή συνύπαρξη και συγκυκλοφορία των ανθρώπων εξαρτάται από την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Ο νόμος δημιουργεί παραβάτες, αλλά δεικνύει και ήρωες. Κανένας δεν βγαίνει πρωταθλητής αν δεν υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί στα αγωνίσματά του. Ήταν λοιπόν, φίλοι ακροατέ, αναγκαίος ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Το ερώτημα είναι, ποιος εφάρμοζε τον νόμο πέρα για πέρα? Κανένας, μέχρι που εμφανίστηκε ο Χριστός στον κόσμο. Ο Χριστός είναι ο δίκαιος σε απόλυτο βαθμό, εκείνος που εφάρμοσε τον νόμο 100%. Οποιαδήποτε εντολή του νόμου την βλέπουμε εκπληρωμένη στη ζωή του Χριστού. Μάταια προσπαθούσαν οι εχθροί του, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, να ανακαλύψουν κατηγορία επί παραβάση κειμένου νόμου. Ο Χριστός είναι το τέλειο ηθικό πρότυπο. Συγκαταβαίνει ακόμη και εφαρμόζει και διατάξεις του νόμου που δεν ήταν υποχρεωμένος ως αναμάρτητος να τις εφαρμόσει. Ο Χριστός εκπληρώνει τον νόμο. Και κάτι άλλο, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εκπληρώνονται όλες οι επαγγελίες του νόμου. Ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου, και διότι εφαρμόζει ο ίδιος τον νόμο, αλλά και διότι εκπληρώνεται στο πρόσωπό του ο νόμος, η προφητεία.
Μεγαλύτερο θάμβος προκαλεί ο τρίτος προβολέας που άναψε ο Χριστός με την παρουσία του στη γη. Λαμπρότερο πνευματικό φως δεν υπάρχει από το φως αυτό. Πρόκειται για τον Ευαγγελικό νόμο. Ο Χριστός δεν τήρησε απλώς τον παλαιό νόμο που είχε οπωσδήποτε ατέλειες. Τήρησε και τον νέο νόμο, τον τέλειο νόμο που ο ίδιος ήλθε να αποκαλύψει. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος, παραγενόμενος ο Χριστός πάσαν αρετήν παιδεύσε τους ανθρώπους ευούλετο. Ο δε παιδεύον ου λόγο μόνον διδάσκει, αλλά και έργο. Αύτιγαρ η αρίστη διδασκαλία εστί του διδάσκοντος. Ασύγκριτο το φως του Ευαγγελικού νόμου είναι η Καινή Διαθήκη που σφράγισε ο Χριστός με το Πανάγιο αίμα του. Δύο τα μεγάλα δώρα που προσέφερε και προσφέρει ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Το ένα είναι ο λόγος του, η διδαχή του. Το άλλο είναι το αίμα του. Ο λόγος του τέλειος είναι το πλήρωμα του νόμου ο Χριστός και με την τρίτη έννοια συμπληρώνει, ολοκληρώνει, τελειοποιεί τον νόμο. Ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Ο Χριστός είναι και εν τούτο ο μεγάλος ευεργέτης μας. Φανταστείτε άνθρωπο να ζει στο σκοτάδι. Ξαφνικά έρχεται κάποιος που το χαρίζει ένα δαδί αναμένο. Έχει πλέον κάποιο φως. Σε λίγο άλλος δωρητής του προσφέρει τελειότερο φως, μια λιχνία. Μια επτάφωτη λιχνία που καίει με λάδι. Πιο δυνατό και πιο καθαρό το φως. Αλλά έρχεται και τρίτος δωρητής. Αυτός που δωρίζει ακόμα τελειότερο φως, το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο άνθρωπος θα ήταν στο σκοτάδι αν σταδιακά δεν είχε λάβει τρία φώτα. Μόνο που δωρητής και των τριών φώτων είναι ο ίδιος, είναι ο φωτοδότης Θεός. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, του έθεσε μέσα του το πρώτο φως. Είναι ο έμφυτος ηθικός νόμος. Όλοι τον έχουν φυτεμένο στην ύπαρξή τους. Όλοι γνωρίζουν γενικά ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Αργότερα χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο το δεύτερο φως, το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, έδωσε ο Θεός το πλήρωμα του νόμου. Χάρισε το τέλειο φως, το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς ανώτερο από οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική διδασκαλία ή φιλοσοφική και κοινωνική ιδεολογία. Δεν είναι μόνο συγκριτικά ανώτερο. Είναι σε απόλυτο βαθμό ο τέλειος ηθικός νόμος και πνευματικός κανόνας. Αποκλείεται να βρεθεί υψηλότερη διδασκαλία από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως αποκλείεται να ανακαλυφθεί κορυφή υψηλότερη από εκείνη των Ιμαλαΐων. Στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού υπάρχει η σφραγίδα της τελειότητος. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όπως διεκήρυξαν οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι και ο λόγος του έχει τη σφραγίδα της τελειότητος. Είναι διπλού στην φύση ο Χριστός. Διπλά ικανοποιεί και τον άνθρωπο. Τον ικανοποιεί και σωματικά και πνευματικά. Αν στην κοινωνία εφαρμοζόταν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όλα τα προβλήματα υλικά και πνευματικά θα λύνονταν κατά τον ωραιότερο τρόπο. Σε όλα τα πεδία της ανθρωπίνης ζωής υπάρχουν περιθώρια νέων ανακαλύψεων. Ανακαλύπτονται τελειότερα μηχανήματα, τελειότερα φάρμακα, τελειότερα εργαλεία.
Μία ανακάλυψη αποκλείεται. Η ανακάλυψη που θα σκεπάσει την αποκάλυψη. Αποκλείεται να ανακαλυφθεί αλήθεια ανώτερη από το Ευαγγέλιο που απεκάλυψε ο Θεός τον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο αποκλείεται να ξεπεραστεί. Το βεβαιώνει ο Κύριός μας. Έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, ιώτα ένι μία κεραία ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Μερικές απλές συγκρίσεις του Ευαγγελίου με τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Αμαρτία για τον νόμο ήταν ο φόνος. Η εντολή του ουφωνεύσης, αμαρτία για το Ευαγγέλιο, δεν είναι απλώς ο φόνος, αλλά και εκείνος που γεννάει το φόνο, η οργή και τα υβριστικά λόγια. Και ακόμη κάτι περισσότερο. Όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό, ανθρωποκτόνος εστί. Αμαρτία για τον νόμο ήταν η μοιχεία, η εντολή του ουμιχεύσης. Αμαρτία για το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς η μοιχεία και η πορνεία, αλλά και εκείνο που γεννάει τη σαρκική αμαρτία, ένα αισχρό και πονηρό βλέμμα. Στις ημέρες μας, φίλοι ακροατέ, παρατηρείται τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος. Συγχρόνως όμως παρατηρείται και πνευματική οπισθοδρόμηση. Ας θεωρούν μερικοί τους εαυτούς των προοδευτικούς και ας κατηγορούν τους άλλους για συντήρηση. Στην πραγματικότητα είμεθα οπισθοδρομικοί. Έχουμε επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Φανταστείτε άνθρωπο να παίρνει πέτρες και να σπάει όλα τα φώτα που φωτίζουν το δρόμο. Αυτό ονομάζεται πρόοδος. Κάτι τέτοιο κάνει και ο σύγχρονος άνθρωπος. Και τους τρεις προβολείς που ο Θεός σταδιακά άναψε στον κόσμο, τους σπάει με τις πέτρες της ανηθικότητος. Δεν δέχεται τον προβολέα της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε τις 10 εντολές. Δεν δέχεται και τον άλλο προβολέα, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν θαυμάζει, δεν πιστεύει, δεν λατρεύει το Χριστό. Αρνείται μία από τις δύο φύσεις του Χριστού, πότε τη Θεία, πότε την ανθρωπίνη, κάποτε και τις δυο και αυτήν την ιστορική ύπαρξη του Χριστού. Δεν δέχεται και τον τρίτο προβολέα το Ευαγγέλιο, το αγνοεί, δεν το μελετά. Η Καινή Διαθήκη είναι κλεισμένη και περιφρονημένη. Το χειρότερο σημείο οπισθοδρομικότητος, όχι μόνο αγνοούμε τον νόμο του Θεού, όχι μόνο τον παραβαίνουμε, αλλά κάνουμε και θεωρία και φιλοσοφία, ιδεολογία και διδασκαλία την παράβαση του νόμου του Θεού. Άλλοτε οι άνθρωποι παρέβαιναν τον νόμο του Θεού και θρηνούσαν. Τώρα παραβαίνουν τον νόμο του Θεού και καυχόνται. Άλλοτε αναγνώριζαν την παράβαση, τώρα νομιμοποιούν την παράβαση. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, όσοι αν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει, ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Η αμαρτία έγινε τραγούδι, έγινε καύχησης, έγινε θεωρία, έγινε σημαία, έγινε νόμος. Αρκετά, φίλοι ακροατέ, την αποστασία μας την πληρώσαμε και την πληρώνουμε καθημερινώς βαριά. Να ξαναδεχθούμε το φως του Ευαγγελίου με οδηγούς τους πατέρας της Εκκλησίας, να μαθητεύσουμε στη γραφή, στο φως της αληθινής θεογνωσίας, στο φως της Αγίας Πορείας.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

0: «Γέροντα, ποιο είναι το σφράγισμα του αρνίου?»
1: «Το αρνίο ποιο είναι?»
0: «Ο Χριστός».
1: «Το σφράγισμά του ποιο είναι?»
0: «Όταν ο χριστιανός βαπτίζεται, τον σφραγίζει ο ιερεύς σταυρωτά στο μέτωπο με το Άγιο Μύρο λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου». Ύστερα, κάθε φορά που κάνει το σταυρό του ο χριστιανός, προσκυνάει το σωτήριο πάθος του Κυρίου και επικαλείται τη δύναμη του σταυρού, που είναι η δύναμη του σταυρικού θανάτου του Χριστού μας. Όταν λέμε «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου», επικαλούμαστε τη δύναμη της σταυρικής θυσίας του Κυρίου. Γι' αυτό έχει μεγάλη δύναμη ο σταυρός. Αν λόγου χάρη βρέχει και πέφτουν κεραυνοί, μπορεί έναν μεγάλο σιδερένιο σταυρό σε ένα καμπαναριό να τον χτυπήσει ο κεραυνός. Αν όμως είναι εκεί κάτω ένας χριστιανός που έχει ένα τόσο μικρό σταυρουδάκι και πει «Σταυρέ του Χριστού, σώσον με τη δυνάμη σου», δεν τον χτυπάει ο κεραυνός. Εκεί λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι και πέφτει ο κεραυνός πάνω στο σταυρό και το ρίχνει κάτω. Εδώ φυλάει τον πιστό ένα τόσο δά σταυρουδάκι, γιατί επικαλέστηκε τη δύναμη του σταυρού. Γέροντα, γιατί ενώ ζητώ κάτι με πίστη δεν το δίνει ο Θεός? Πιστεύεις, ζητάς, αλλά αν δεν έχεις ταπείνωση ή έχεις προδιάθεση υπερηφάνειας, δεν δίνει ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη, όχι μόνο σαν ένα κόκο συνάπεος, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα τον ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Όταν κανείς πορεύεται στη ζωή του με πίστη, χωρίς αμφιβολία, και ζητάει τη βοήθεια του Θεού, θα έχει σιγά σιγά στην αρχή γεγονότα μικρά και ύστερα μεγαλύτερα και θα γίνει πιο πιστός. Ζώντας τα θεία μυστήρια από κοντά, γίνεται θεολόγος, διότι δεν τα πιάνει με το μυαλό, αλλά τα ζει στην πραγματικότητα. Η πίστη του συνέχεια αυξάνει, γιατί κινείται σε άλλο χώρο με θεία γεγονότα. Για να ζήσει όμως κανείς τα μυστήρια του Θεού, πρέπει να απεκδηθεί τον παλαιό του άνθρωπο, να επανέλθει κατά κάποιον τρόπο στην κατάσταση πρώτης πτώσεως. Να έχει αθωότητα και απλότητα για να είναι η πίστη του ακλόνητη και να πιστεύει απόλυτα ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορεί να το κάνει ο Θεός. Τότε, όταν ακούει για έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ή αμφιβάλλει για μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τη βοήθεια του Θεού, ξέρετε πόσο υποφέρει. Γέροντα, όταν πιστεύει κανείς, μπορεί με την προσευχή του να αλλάξει την πορεία μιας καταστάσεως? Αν έχει μεγάλη πίστη, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει. Ακόμη και μέσα σε χήμαρο, αν έχει χτίσει το σπίτι του και ο χήμαρος κατεβάσει πολύ νερό, αν πιστεύει πολύ και παρακαλέσει με θέρμη το Θεό, ο χήμαρος θα γυρίσει ανάποδα. Πρέπει όμως να έχει τέτοια πίστη που αν ακούσει, ας υποθέσουμε, ότι έγινε θαύμα, άδειασε η θάλασσα και την οργώνουν με τρακτέρ και κουβαλούν τα ψάρια με φορτηγά, να το πιστέψει. Ούτε καν θα πάει να δει. Ακόμη και σε 100 μέτρα απόσταση να μένει από τη θάλασσα και να μην τη βλέπει από εκεί που βρίσκεται, δεν πάει να διαπιστώσει αν είναι αλήθεια, γιατί δεν αμφιβάλλει. Ξέρει ότι όλα είναι δυνατά για το Θεό, ότι η Θεία δύναμη δεν περιορίζεται και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται παραπάνω. Τόση πίστη έχει. Μόνον ο αληθινά πιστός ζει αληθινά και είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Γέροντα, νιώθω μια ανασφάλεια. Έχω άγχος. Ασφαλίσου, βρε παιδάκι μου, στο Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκίνητου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε, πες «Χριστέ μου, Παναγιά μου, βοήθησέ με». Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό? Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από το Θεό βενζίνη σούπερ και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ. Τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι στο Θεό και Εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία.

Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία. Γέροντα, όταν μου λένε να κάνω κάτι, ξεκινώ πάντα με ένα φόβο και έναν δισταγμό και τελικά μπορεί από το φόβο μου να μην το κάνω όπως πρέπει. Να κάνεις το σταυρό σου, καλό μου παιδί, και να το κάνεις αυτό που σου λένε. Αν πεις «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών», τόσοι Άγιοι είναι, ένας από αυτούς δεν θα σε βοηθήσει? Να μην χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μη σφίγγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας σου στο Θεό, μετά από την ανθρώπινη συνετή εργασία σου, πολύ θα σε βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Ήρθαν 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε, δεν μπόρεσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, τα ίδια. Έρχεται η τρίτη, που ήταν και ειδικευμένη σε αυτό, τίποτε. Εκείνη την ώρα περνούσε και η τέταρτη γιατρέσα. Είδε που με πέδευαν και ήρθε να δοκιμάσει κι αυτή. Έκανε πρώτα το σταυρό της και αμέσως βρήκε φλέβα, γιατί ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες, κατά κάποιον τρόπο, είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους και προσπαθούν να τους πετύχουν, χωρίς να φουγκράζονται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και χωρίς να συμμορφώνονται προς αυτό. Πρέπει να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό να κατευθύνει τα πράγματα και εμείς να κάνουμε το χρέος μας με φιλότιμο. Αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευθεί στον Θεό ώστε να εγκαταλείψει τελείως τον εαυτό του στα χέρια του, θα βασανίζεται. Οι άνθρωποι συνήθως καταφεύγουν πρώτα στην ανθρώπινη παρηγοριά και όταν απογοητευτούν από τους ανθρώπους, τότε καταφεύγουν στο Θεό. Αν όμως θέλουμε να μην βασανιζόμαστε, να ζητούμε τη Θεία Παρηγοριά, γιατί αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά. Δεν φτάνει πίστη στο Θεό, χρειάζεται και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά Του. Ο χριστιανός πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό μέχρι θανάτου και τότε βλέπει καθαρά το χέρι του Θεού που τον σώζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα, όχι απλώς στα βλεπόμενα. Όταν αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσεύχεται κανείς μυστικά και απολαμβάνει τους καρπούς της ελπίδος. Είναι μια συνεχής προσευχή και φέρνει θεία αποτελέσματα την ώρα που πρέπει. Τότε φυσικά ο άνθρωπος ζει αγγελική ζωή και ξεσπάει σε δοξολογία. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια εάν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, τον δοξάζει για όλα και δέχεται να τον κυβερνάει σαν καλός πατέρας. Διαφορετικά, κάνει τη ζωή του κόλαση. Είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Γέροντα, όσον αφορά στη σωματική ή την ψυχική υγεία, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήνει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Εμπιστεύεται κανείς πρώτα τον Θεό και μετά από τον Θεό θα εμπιστευθεί και τον κατάλληλο άνθρωπο. Γέροντα, τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στην πίστη και την αγάπη? Πρώτα είναι η πίστη και μετά έρχεται η αγάπη. Πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό, για να αγαπήσουμε το Θεό, πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό. Ανάλογη με την πίστη που έχει κανείς, είναι και η ελπίδα και η αγάπη και η θυσία για το Θεό και τον πλησίον. Η θερμή πίστη στο Θεό γεννάει την θερμή αγάπη προς τον Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπό μας.
και από την υπερχείληση της αγάπης μας που δεν χωράει στην καρδιά και γίνεται έξω, ποτίζονται και τα καημένα τα ζώα. Πιστεύουμε πολύ, αγαπάμε πολύ. Αν η πίστη μας είναι χλιαρή, και η αγάπη μας θα είναι χλιαρή. Αν η πίστη μας είναι θερμή, και η αγάπη μας θα είναι θερμή.

Η πίστη μας πρέπει να έχει φιλότιμο και από εκεί ξεκινάει ο φιλότιμος αγώνας. Και όσο αγωνίζεται κανείς φιλότιμα, τόσο αυξάνει και η πίστη, αυξάνει και η αγάπη. Πολύ βοηθάει στον φιλότιμο αυτόν αγώνα να σκέφτεται ο άνθρωπος τις ευεργεσίες του Θεού. Ένας που έχει φιλότιμο δεν σκέφτεται αν υπάρχει ή δεν υπάρχει παράδεισος, αλλά αγωνίζεται γιατί πιστεύει στον Θεό και τον αγαπάει. Ενώ ένας που δεν έχει φιλότιμο θα αρχίσει να σκέφτεται: και γιατί να αγωνιστώ? Άραγε υπάρχει παράδεισος, υπάρχει κρίση. Και όταν κανείς είναι αχάριστος, ό,τι και να τον κάνεις, αχάριστος θα είναι. Ο φιλότιμος και στους πειρασμούς δοξολογεί το Θεό και σιγά σιγά φτάνει να ευγνωμονεί συνέχεια τον Θεό. Οπότε έρχεται η Θεία Λίωση στην ψυχή του και χαίρεται συνέχεια και αγάλεται. Άλλος και πειρασμούς μπορεί να μην έχει, αλλά μόνο ευλογίες, και ποτέ να μην είναι ευχαριστημένος. Μετά την αγάπη προς το Θεό έρχεται η θυσία, και όταν υπάρχει θυσία χωρίς ιδιοτέλεια, τότε αρχίζει κανείς να έχει και θεία γεγονότα. Να κάνω μια θυσία όχι για τίποτε άλλο, αλλά για το Θεό που έφτιαξε αυτό το σύμπαν και μας δίνει τόσες ευλογίες. Βλέπεις, οι ειδωλολάτρες που θεοποιούσαν τη φύση λάτρευαν τον ήλιο, τα ποτάμια, και έφθαναν να θυσιαστούν για αυτή τους την πίστη. Αν λοιπόν εκείνοι θυσιάζονταν για τη δημιουργία, πόσο μάλλον εμείς πρέπει να θυσιαστούμε για τον Δημιουργό? Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν και γι' αυτό δεν θυσιάζονται. Όλη η διαφορία από εκεί ξεκινάει. Άλλος βρίζει τα θεία, άλλος μισοπιστεύει και ταλαιπωρείται. Για να χαίρεται πραγματικά κανείς πνευματικά, πρέπει να πιστεύει και να αγαπάει. Ο άνθρωπος, αν θέλει να μην βασανίζεται, πρέπει να πιστέψει στο «χωρίς εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν», που είπε ο Χριστός. Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του με την καλή έννοια και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του, τότε βρίσκει τον Θεό. «Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη». Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους, γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού, ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνο από το εγώ τους, διότι το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Η αυτοπεποίθηση είναι ο μεγαλύτερος και χειρότερος εχθρός μας, γιατί μας τεινάζει ξαφνικά αλίπητα στον αέρα και μας αφήνει δυστυχισμένους στους δρόμους. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση, δένεται και δεν μπορεί να κάνει τίποτε ή παλεύει μόνος του. Τότε επόμενο είναι να νικηθεί από τον εχθρό ή να αποτύχει και να συντριβεί το εγώ του. Ο καλός Θεός πολλές φορές οικονομάει πολύ σοφά να δούμε και τη θεία του επέμβαση και την αποτυχία που είχαμε με την αυτοπεποίθησή μας. Όταν κανείς παρακολουθεί και εξετάζει κάθε γεγονός που συμβαίνει στη ζωή του, αποκτάει πείρα, προσέχει και έτσι προοδεύει. Ο Χριστός ζητούσε πρώτα την πίστη στη δύναμη του Θεού και ύστερα έκανε το θαύμα. «Αν πιστεύεις στη δύναμη του Θεού θα γιατρευτείς», έλεγε. Όχι όπως λένε λανθασμένα μερικοί σήμερα: ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και αν πιστεύει στις δυνάμεις του μπορεί να κάνει τα πάντα. Να πιστεύεις, δεν λέει και το Ευαγγέλιο? Συμφωνούμε επομένως. Ναι, ο Χριστός έλεγε πιστεύεις, αλλά εννοούσε πιστεύεις στο Θεό, πιστεύεις ότι μπορεί ο Θεός. Ζητούσε τη διαβεβαίωση του ανθρώπου ότι πιστεύει στο Θεό και τότε βοηθούσε. Πουθενά το Ευαγγέλιο δεν λέει να πιστεύω στον εγωισμό μου, αλλά να πιστεύω στο Θεό, ότι μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει, να με θεραπεύσει. Αυτοί όμως τα παίρνουν ανάποδα και λένε: ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του. Το να πιστεύει κανείς στον εαυτό του έχει ή εγωισμό ή δαιμονισμό.
γέροντα. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν γίνεται ένα θαύμα, λένε ότι αυτό συνέβη επειδή πίστευε ο άνθρωπος ότι θα γίνει. Πίσω από αυτήν την εγωιστική τοποθέτηση κρύβεται η ενέργεια του διαβόλου. Μπλέκουν αυτό που είπε ο Χριστός «πιστεύεις» με το δικό τους «πιστεύω». Από εκεί ξεκινάει και όλος αυτός ο δαιμονισμός που υπάρχει στον κόσμο. Σου λένε μετά «να μη σέβεσαι ούτε μεγάλο ούτε μικρό για να αποκτήσεις προσωπικότητα». Γι' αυτό ακούς κάτι συνθήματα «πάτησέ τους, σύντριψέ τους για να πετύχεις». Ο σεβασμός θεωρείται κατεστημένο και ο διάβολος θριαμβεύει. Εδώ ένα παιδί λίγο αν μιλήσει με ανέδεια στους γονείς ή στους μεγαλυτέρους το εγκαταλείπει η χάρις του Θεού και δέχεται επιδράσεις δαιμονικές, πόσο μάλλον να το κάνει τυπικό αυτό ο άνθρωπος. Γέροντα, όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει στο Θεό αλλά δεν πιστεύει ότι ο Θεός μας προστατεύει, τότε κάνει τον εαυτό του Θεό. Πώς πιστεύεις στο Θεό? Κάνει κάθε πρωί το σταυρό του. Αυτός λέει «πιστεύω στο Θεό, αλλά ο Θεός μας έδωσε μυαλό για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε». Ή λέει «είμαι Θεός». Η γραφή δε λέει «θεοί εστέ και οι υψείς του πάντες». Δεν σκέφτεται ότι για να είναι κανείς κατά χάρη Θεός πρέπει να έχει χάρη Θεού. Αλλά με το μυαλό του κάνει τον εαυτό του Θεό. Άλλο να έχει χάρη Θεού και να γίνει κατά χάριν Θεός και άλλο να κάνει τον εαυτό του Θεό. Αυτό είναι το μπέρδεμα. Τον εαυτό του τον κάνει Θεό και τελικά καταλήγει να είναι άθεος.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, Στάση Άγιος Παντελεήμων.

Ιερά Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30, Όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 2310 202 600.

Ένας σύγχρονος Άγιος ισχυρίστηκε ότι ο χριστιανισμός είναι το πιο καλά κρυμμένο μυστικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μακάριος ο άνθρωπος που θα το ανακαλύψει και ακόμα πιο μακάριος αυτός που θα αντιληφθεί ότι το μυστικό της πνευματικής ζωής είναι η υπακοή. Υπακοή είναι η πίστη στο Λόγο του Θεού και η προσπάθεια εφαρμογής του στη ζωή μας. Να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του, να μην ακούει τον λογισμό του, να αρνείται το θέλημά του. Υπακοή σημαίνει αφήνομαι στα χέρια του Θεού. Υπακούω στον πνευματικό μου.

Ιδιαίτερα χαριτωμένη είναι η εξής ιστορία. Δύο μοναχοί εγκαταβιούσαν στην έρημο της Αιγύπτου. Μία ημέρα ο γέροντας πήρε ένα ξερό ξύλο, ένα μπαστούνι, το κάρφωσε στο χώμα και έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να το ποτίζει ώσπου να κάνει καρπό. Αδιαμαρτύρητα ο υποτακτικός κουβαλούσε κάθε μέρα νερό από αρκετά μακριά, περπατώντας όλη τη νύχτα. Μετά από 3 χρόνια το ξερό ξύλο βλάστησε και έβγαλε καρπούς.

πρώτος ο Χριστός δίδαξε με τη ζωή του το μάθημα της υπακοής, καθώς εδώ στη γη έκανε και εκείνος το θέλημα του ουρανίου πατρός. Καταβέδηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα του αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Στον κήπο της Γεθσημανή, την ώρα που ο θάνατος πλησιάζει, λέει «Πάτερ μου, η δυνατόν έστι, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην, ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ». Η υπακοή του Κυρίου φανερώθηκε και στο πάθος του και στο θάνατό του. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.

της υπακοής βρίσκει την καλύτερη εφαρμογή της μέσα στο μοναστήρι, όπου ο μοναχός υποτακτικός οφείλει να υπακούει στον γέροντά του να μην έχει δικό του θέλημα. Δεν υπάρχει πιο όμορφη εικόνα από το να βλέπεις δεξιά και αριστερά να τρέχουν μοναχοί από τον μικρότερο μέχρι τον γεροντότερο ασκώντας την εργασία της υπακοής. Καμία ενέργεια των μοναχών δεν γίνεται χωρίς ευλογία, ενώ η παρακοή θεωρείται πνευματική μοιχεία.

Η υπακοή βέβαια δεν αφορά μόνο τους μοναχούς, αλλά όλον τον κόσμο. Μέσα στην οικογένεια, στον χώρο που ζούμε, οφείλουμε να κάνουμε υπακοή ο ένας τον άλλον. Ας προσπαθήσουμε την ώρα που είμαστε με κάποιον να τους συμπεριφερθούμε όπως θέλει ο Θεός. Εάν είμαστε θυμωμένοι, ας προσπαθήσουμε να φερθούμε με ευγένεια. Εάν κάποιος μας έφταξε, ας προσπαθήσουμε να μην τον κατακρίνουμε. Μπορεί η γνώμη μας για ένα θέμα να είναι σωστή, ας μην θελήσουμε να την επιβάλλουμε. Όταν έρχεται μια δοκιμασία, μια δυσκολία, μια θλίψη, μια ασθένεια, να τα δεχόμαστε με πνεύμα υπακοής, ως προερχόμενα από την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Να λέμε «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου». Και έτσι, κάνοντας υπακοή, πηγαίνοντας κόντρα στον εαυτό μας, θα αποκτήσουμε την χάρη του Θεού.

Την ώρα της υπακοής ξεπηδάει μέσα μας ένας καταιγισμός λογισμών. Ότι μας αδικούν, μας υποτιμούν, δεν μας λογαριάζουν, μας εκμεταλλεύονται. Κι όμως την ώρα που στριμώχνεται κανείς, που ξεβολεύεται, που θλίβεται, αλλά υπομένει, εκείνη την ώρα είναι που ωφελείται. Η υπομονή φέρνει κέριο πλήγμα στον εγωισμό, την οργή και την υπερηφάνεια που κρύβεται μέσα μας. Η προσευχή και οι καλές πράξεις γίνονται εύκολα. Το δύσκολο είναι να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Και αυτό θα το πετύχουμε μόνο με την αγάπη στο Θεό. Μόνο αν αγαπούμε τον Θεό θα βρούμε την δύναμη και να υπακούμε στον Θεό.

Η υπακοή στις εντολές του Θεού δεν γίνεται με αναγκαστικό τρόπο, αλλά με χαρά. Η αληθινή υπακοή έχει μέσα της ταπείνωση, πίστη και ελπίδα. Δεν υποδουλώνεται ο άνθρωπος την ώρα που κάνει υπακοή, δεν μετατρέπεται σε θύμα, το κάνει από αγάπη, για την αγάπη του Κυρίου. Όμως υπακοή χωρίς χάρη Θεού δεν γίνεται, γιατί η υπακοή είναι χάρισμα. Δεν αποφασίζω εγώ να κάνω υπακοή, ο Θεός με φωτίζει. Η υπακοή είναι πανηγύρι. Ο Άγιος Πορφύριος συνήθιζε να λέει ότι απέκτησε μεγάλη χάρη επειδή έκανε άκρα υπακοή στους γέροντές του. Πράγματι, ο άνθρωπος που κάνει υπακοή αρχίζει και ξυπνάει, ανοίγει ο νους του, αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του, ενώ μέχρι τότε ήταν κλεισμένος στον εαυτό του. Γίνεται πράος, δεν ταράσεται και δεν κάθεται να πλέκει χίλιους δυο λογισμούς σε κάθε προσβολή ή περιφρόνηση που δέχεται. Στην ψυχή γεννάται ταπείνωση, χαρά, ειρήνη, παιδικότητα, ακακία. Ξενιάζει από όλα. Στην αρχή φαίνεται άχαρη και δύσκολη. Ύστερα όμως γίνεται πανηγύρι. Έρχεται η χάρη του Θεού και η ψυχή ζει ένα θαύμα. Αγιάζεται.

Στη σημερινή εποχή ο άνθρωπος δεν έχει διάθεση να κάνει υπακοή. Δεν έχει διάθεση να σεβαστεί τη γνώμη του άλλου. Όλοι ψάχνουν να βρουν τη χαρά και την αγάπη, αλλά λίγοι γνωρίζουν πώς να το πετύχουν. Όσες ψυχές μάθουν να μην εμπιστεύονται τον εαυτό τους, σιγά σιγά φωτίζονται και βρίσκουν τελικά τον δρόμο τους. Ό,τι κι αν είσαι, αν παραδοθείς στο Θεό, αν σε πάρει στα χέρια του ο Θεός και σε αναλάβει, όχι μόνο θα σε γιατρέψει, αλλά και θα σε αγιάσει. Δεν θα χάσεις τίποτα, θα κερδίσεις τα πάντα.

η ταπεινοφροσύνη. Είναι μία από τις σπουδαιότερες αρετές που πρέπει να αποκτήσει κάθε άνθρωπος που θέλει τη σωτηρία του. Με την ταπεινοφροσύνη γνωρίζει μέχρι πού φθάνει οι γνώσεις και οι δύναμής του. Η αυτογνωσία είναι που τον κινεί στην ταπεινοφροσύνη. Ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία του δίδαξε σαν πρώτη αρετή την ταπεινοφροσύνη. Είναι, είπε, ευτυχισμένη η πτωχή το πνεύματι, και εννοεί αυτούς που συναισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια και εξαρτούν τον εαυτό τους από το Θεό. Σε άλλη περίπτωση συνιστά να μάθουμε από αυτόν που είναι πράος και ταπεινός στο φρόνημα, και επομένως θα πρέπει να το μιμηθούμε για να βρούμε ανάπαυση στις ψυχές μας. Στην παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου συμπερασματικά λέγει ότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θεωρώντας τους άλλους κατώτερους του θα ταπεινωθεί και θα εξευτελιστεί, ενώ αντίθετα αυτός που θα ταπεινώσει τον εαυτό του υπηρετώντας τους άλλους με χριστιανική αγάπη θα υψωθεί από το Θεό και θα δοξαστεί.

Ο ιερός Αυγουστίνος, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας που έζησε τον 4ο αιώνα, σε ένα από τα βιβλία του γράφει για την ταπείνωση. Αν με ρωτήσεις τι είναι πρώτο στη χριστιανική θρησκεία, θα απαντήσω η ταπεινοφροσύνη. Τι δεύτερο, η ταπεινοφροσύνη. Τι τρίτο, η ταπεινοφροσύνη θα σου πω. Χωρίς αυτήν και η πιο μεγάλη αρετή, καταντά κακία. Αυτά γράφει ο ιερός Αυγουστίνος, θέλοντας να τονίσει τη μεγάλη σημασία της αρετής αυτής. Ακόμη και η ίδια η φύση, με πολλά παραδείγματα, μας διδάσκει την ταπεινοφροσύνη. Σε ένα χωράφι, τα γεμάτα στάχια σκύβουν, γέρνουν στο χώμα από το βάρος του καρπού, ενώ τα κούφια υψώνουν τα κεφάλια τους και καμαρώνουν στον ήλιο. Είναι άλλωστε γνωστό ότι τα άδεια δοχεία είναι εκείνα που κάνουν τον πιο μεγάλο θόρυβο.

είναι πως κάποτε κάποιος ρώτησε τον Σωκράτη γιατί δεν γράφει. Εκείνος τότε απάντησε: «Ορώ τα χαρτιά πολύ των γραφισωμένων τιμιότερα». Και όμως ήταν αυτός που οι σύγχρονοί του τον ονόμασαν ανδρώνα πάντων σοφότατον. Κατάμεστη είναι η Αγία Γραφή από διδάγματα και παραδείγματα που μιλούν περί της ταπεινοφροσύνης. Ο σοφός Σιράχ συνιστά: «Όσο μέγασι, το σου το ταπεινού σε αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάριν». Ο Κύριος μας κάποτε, όταν δύο από τους μαθητές του, οι οποίοι νόμισαν ότι ο Χριστός επρόκειτο να εγκαθιδρύσει εγκόσμια εξουσία, τους ζήτησαν πρωτοκαθεδρία, τους απάντησε: «Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων». Ο ίδιος έδωσε το πιο μεγάλο παράδειγμα ταπείνωσης.

Ακόμα ταπεινοφροσύνη σημαίνει να φρονούμε ταπεινά για τον εαυτό μας. Να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, τα προσόντα μας, τις ικανότητές μας. Ο Απόστολος Παύλος, αν και γνώριζε τα κατορθώματά του για τον Χριστό, έλεγε «Ου κι εγώ, αλλη χάρις του Θεού εις συνεμή» και θεωρούσε αφροσύνη την κάφηση, ενώ έλεγε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», θεωρούσε τον εαυτό του πρώτο αμαρτωλό εξ όλων των χριστιανών.

Όπως η πίστη είναι προοδευτική, έτσι και η ταπεινοφροσύνη είναι και αυτή προοδευτική. Έχει και αυτά τα σκαλοπάτια της ηθικής πρόοδου. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ο διάσημος μουσικοσυνθέτης Γκουνό, γνωστός στους πολλούς από τη σύνθεσή του «Χαίρε Μαρία», έλεγε κάποτε: «Όταν ήμουν νέος, συνήθιζα να λέγω «εγώ». Όταν πέρασαν λίγα χρόνια, έλεγα «εγώ και ο Μότσαρ». Όταν ορίμασα ως άνδρας, έλεγα «ο Μότσαρ και εγώ». Τώρα πια, όπως ξέρετε, δεν λέω παρά μονάχα «ο Μότσαρ». Η πείρα της ζωής, για όποιον δεν έχει πορωμένη καρδιά, τον κάνει ολοένα και πιο ταπεινόφρονα. Όταν ο Παύλος, ο απλούς, πήγε να υποταχθεί ως μοναχός στη συνοδεία του Αγίου Αντωνίου, ο ήρωας της ερήμου του είπε: «Είσαι πια γέροντας, δεν είναι δυνατόν στα 60 χρόνια να συνηθίσεις τη στενότητα της ερήμου, να φύγεις». Με τόση ταχύτητα δέχθηκε ο Μέγας Αντώνιος το γέροντα Παύλο, που ήθελε να γίνει υποτακτικός του. Αλλά εκείνος επέμεινε και τον δοκίμασε ο Αντώνιος. Μέρες τον άφηνε νηστικό. Ο γέροντας Παύλος όμως έπαιρνε άριστα στην υπακοή, την ταπείνωση, την εγκράτεια και νίκησε. Όμως η νίκη ήταν τριπλή. Δεν κέρδισε μόνο τον Αντώνιο, που τον αγαπούσε πλέον εγκάρδια, αλλά και την καρδιά του Θεού, που τον στόλισε με τα ωραιότερα χριστιανικά άνθη. Κατέκτησε όμως και τους ερημίτες που επεδίωκαν να συναντήσουν το χθεσινό ερημίτη, διότι τόσο ωφελούνταν από την επαφή του. Τον ονόμασαν Απλούν για τη ζηλευτή του ταπείνωση και την παιδική του απλότητα.

είναι βασική η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό πρέπει να την επιδιώκουμε επιμόνως και διαρκώς. Γιατί εκφύσεως έχουμε τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Πώς όμως μπορεί να γίνει κάποιος ταπεινός? Ας δούμε μερικές πρακτικές οδηγίες. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος δεν διαπληκτίζεται με τους άλλους. Είναι κατά το Μέγα Βασίλειο «γλυκίσεν προσιγορία, Χριστός προς τον φίλον, ανεξίκακος προς τους θρασείς». Όπου έχουμε διαπληκτισμούς και έλλειψη αρμονίας στις σχέσεις προς τους άλλους, εκεί λείπει η ταπείνωση και κυριαρχεί ο εγωισμός. Ο ταπεινόφρον δεν ξυπάζεται για τις τυχόν επιτυχίες του. Καταδέχεται να εργάζεται και στις πιο αφανείς και ευτελείς εργασίες. Έξω στην Ευρώπη ρωτάνε αν εργάζεσαι. Εδώ εμείς οι Έλληνες ρωτάμε «Τι δουλειά κάνεις?». Ίσως κάτι έχει να μας πει αυτό για τον χαρακτήρα του λαού μας. Ο ταπεινόφρον άλλωστε είναι καταδεκτικός προς τους ταπεινούς και καταφρονεμένος ανθρώπους. Εντυπωσιακή υπήρξε η καταδεκτικότητα του Κυρίου μας προς τους αμαρτωλούς. «Και εγώγγιζαν μεταξύ τους», λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, διότι ο Χριστός δέχονταν με πολύ συμπάθεια και οικειότητα τους αμαρτωλούς και συνέτρωγε μαζί τους, αθετώντας την παράδοση των πρεσβυτέρων, οι οποίοι δεν συναναστρέφονταν με ανθρώπους υπόπτου ηθικής».

δέχεται τις γνώμες των άλλων και ακούει από μικροτέρους του και κατωτέρους του ακόμα τις απόψεις τους ο ταπεινόφρον. Όχι μόνο δέχεται, αλλά και επιζητεί τις γνώμες των άλλων, διότι δεν είναι κανείς που να γνωρίζει τα πάντα και αυτός έχει επίγνωση της ελλιπούς γνώσεώς του. Αλλά και πολλά άλλα θα μπορούσε κανείς να προσέξει για να αποκτήσει την ταπεινοφροσύνη. Θα τελειώσουμε με μία σκέψη ενός πατέρα της Εκκλησίας μας. Έλεγε, αν είχαμε αποκτήσει ταπεινοφροσύνη, δεν θα είχαμε ανάγκη παιδαγωγικής μάστιγος εκ μέρους του Θεού. Όλα τα κακά προέρχονται από την υπερηφάνεια. Αν στο εκλεκτό σκεύος του Χριστού, τον Μέγα Παύλο, δόθηκε άγγελος Σατάν να τον θλίβει για να μην υπερηφανευθεί, πόσο μάλλον εμάς τους υπερήφανους δεν θα επιτρέψει ο Θεός να μας ρίξει πολλές φορές ο Σατανάς σε σφάλματα για να ταπεινωθούμε.

0: Σα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μήπως γνωρίζετε πότε έγινε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, με ποιο θέμα ασχολήθηκε και πόσοι πατέρες την συνεκρότησαν? Κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις διότι η 7η Κυριακή από την Πεντηκοστή είναι αφιερωμένη εις τους Θεοφόρους Πατέρας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και γενικώς εις την Σύνοδον αυτήν. Πρέπει επομένως να γνωρίζουμε, να απαντήσουμε εις τα ερωτήματα αυτά. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη το έτος 451 μετά Χριστόν και κατεδίκασε την διδασκαλία του αιρετικού Ευτυχούς. Οι πατέρες που κατέφθασαν από τα πέρατα της Οικουμένης ήσαν 630, περισσότεροι από κάθε άλλη σύνοδο. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα που προέκυψε ήταν πολύ σοβαρό. Ο αιρεσιάρχης Ευτυχής, τας δύο φύσεις της θεότητος και της ανθρωπότητος, μετά την ένωση συγκρασθήνε και εις μίαν αποτελεστήνε φύσιν ασεβώς εδογμάτιζεν, ως και τη θεότητη προσαρμόζειν τα πάθη. Και ακόμη ισχυριζόταν: ομολογώ εκ δύο φύσεων γεγενήσε τον Κύριον ημών πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωσην μίαν φύσιν ομολογώ και μετά από αυτήν μίαν φύσιν προσκυνώ και ταύτην Θεού σαρκωθέντος και ενανθρωπίσαντος. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος διετύπωσε το δόγμα περί των δύο φύσεων του Χριστού ως εξής: συμφώνως άπαντες εκδιδάσκομεν ένα και τον αυτόν Χριστόν, Υιόν, Κύριον, μονογενή, εν δύο φύσεσιν, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωριζόμενον, ουδαμότης των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση. Σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις μίαν υπόστασιν συντρεχούσης. Αυτήν την πίστην διαφυλάτη η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία και διακηρύττει μέχρι σήμερον. Μάλιστα ο Επίσκοπος Κρήτης Τίτος καλείται από τον Απόστολον Παύλον να κρατεί και να διαφυλάτει αυτήν την πίστην. Αυτό το ιερόν κείμενον θα ακούσουμε τώρα εις το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής αυτής και θα παραθέσουμε και την απόδοση του νοήματος για να γίνει κατανοητόν το πώς οι διαιρέσεις οδηγούν σε αιρέσεις και πώς η ενότητα και η ομοφροσύνη είναι το χαρακτηριστικό των πραγματικών χριστιανών. Αυτή η αγάπη και η ενότητα των χριστιανών, των πρώτων χριστιανών χριστιανικών χρόνων, είναι η αιτία που έκανε όλους τους απίστους να πιστεύουν εις τον Χριστόν, να ελκύονται από αυτήν την αγάπη την αδελφική.

και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε. Ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο. Ισίγαρ ανωφελείς και μάταιοι. Ερετικών ανθρωπών με τα πρώτην και

Είσταστε εις τας αναγκαίας χρίας ή να μειώσει άκαρποι.

Η αποστολική περικοπή που διαβάζεται κατά τη σημερινή Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου είναι το τέλος της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τίτο, επίσκοπο της Κρήτης, αφού του έδωσε πολύτιμες συμβουλές για να ασκεί με τον καλύτερο τρόπο τα επισκοπικά του καθήκοντα, τελειώνει την επιστολή προσθέτοντας και τα εξής. Όλα αυτά που σου γράφω και όσα τελικά θα σου προσθέσω είναι αλήθειες άξιες προσοχής και εμπιστοσύνης. Για όλα αυτά και γενικά για τις αλήθειες της χριστιανικής μας πίστεως επιθυμώ και σε προτρέπω να μιλάς με βεβαιότητα και με κύρος στους χριστιανούς για να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε κάθε καλό έργο και ακούραστα να ασχολούνται με αυτά. Αυτά τα καλά έργα είναι αρεστά στον Θεό αλλά και χρήσιμα και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που αρέσκονται σε ανόητες συζητήσεις και πολυλογίες για τους ανύπαρκτους ιδωλατρικούς θεούς ή για άλλους επιφανείς ανθρώπους. Εσύ όμως ως μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού πρέπει επιμελώς να αποφεύγεις τέτοιες συζητήσεις, όπως επίσης να αποφεύγεις και τις φιλονικίες και τις διαμάχες για τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Αυτές οι απασχολήσεις και συζητήσεις δεν φέρνουν καμιά ωφέλεια και είναι άσκοπες. Υπάρχουν ακόμη και αιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους χωρίζουν τους χριστιανούς σε διάφορες μερίδες. Αυτούς να τους συμβουλεύεις συχνά για να διορθωθούν. Εάν όμως επιμένουν να δημιουργούν σκάνδαλα και διαιρέσεις στην Εκκλησία και παραμένουν αδιόρθωτοι, να τους αποφεύγεις και να τους αφήνεις. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν διαστραφεί και αμαρτάνουν θεληματικά. Όσα και αν τους πεις δεν τα προσέχουν. Και εσύ μεν έκανες το καθήκον σου. Αυτοί όμως θα είναι αναπολόγητοι. Έπειτα από τις σοφές αυτές συμβουλές και υποδείξεις, ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τίτο και μερικές άλλες οδηγίες. Όταν σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, φρόντισε να έλθεις το συντομότερο στην οικόπολη της Υπήρου, κοντά στην Πρέβεζα, διότι εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον νομοδιδάσκαλο Ζηνά και τον Απολό, οι οποίοι πρόκειται να αναχωρήσουν από αυτού, φρόντισε να τους εφοδιάσεις καλά για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτε. Είναι αυτό εκδήλωση χριστιανικής ευσέβειας και σεβασμού προς τους αφοσιωμένους αυτούς εργάτες του Ευαγγελίου και προς το έργο που εργάζονται. Με τον τρόπο αυτό θα παίρνουν και οι χριστιανοί μαθήματα και θα διδάσκονται ότι πρέπει να πρωτοστατούν και να ασχολούνται με έργα καλά και να βοηθούν τους αδελφούς στις απαραίτητες ανάγκες τους. Τα έργα αυτά της χριστιανικής αγάπης θα είναι οι καρποί τους οποίους θα παράγουν με τη χάρη του Θεού. Σε χαιρετούν εγκάρδια όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε κι εσύ εκ μέρους μας τους χριστιανούς αδελφούς που μας αγαπούν. Ας είναι σε όλους σας η χάρη του Θεού. Από τις θεόπνευσες αυτές οδηγίες που δίνει ο Θείος Παύλος, ας προσέξουμε ιδιαιτέρως την εντολή να πρωτοστατούν οι φωτισμένοι χριστιανοί σε διάφορα θεάρεστα και κοινοφελή έργα που εμπνέει και επιβάλλει η χριστιανική αγάπη. Τα έργα αυτά είναι οι όριμοι καρποί τους οποίους παράγει ο άνθρωπος που ζει ενωμένος με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όπως το δέντρο που ποτίζεται συνεχώς καρποφορεί πλούσια, έτσι και κάθε πιστός και ευλαβής χριστιανός ο οποίος αγιάζεται και ενισχύεται με τη χάρη του Κυρίου δια των μυστηρίων της Αγίας μας Εκκλησίας θα δώσει πλούσιους πνευματικούς καρπούς, έργα δηλαδή αρετής. Θα ζει με δικαιοσύνη και τιμιότητα, θα είναι ειλικρινής και υποχωρητικός, θα δείχνει αγάπη και φιλανθρωπία και γενικά η όλη του συμπεριφορά θα είναι τέτοια ώστε και οι άλλοι άνθρωποι να διδάσκονται και το Άγιο Όνομα του Θεού να δοξάζεται. Τέτοιους μας θέλει ο Θεός, ανθρώπους με έργα πίστεως και αγάπης.
Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος του Αποστολικού Αναγνώσματος. Και τώρα θα ακούσουμε έναν θαυμάσιον ύμνον που εγκομιάζει τους Θεοφόρους Πατέρας. Τον ύμνον ψάλλει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών, Σπυρίδων Περιστέρης.

Αυτή τη φορά θα προσέξουμε την πρώτη φράση του Αποστολικού Αναγνώσματος. «Τέκνον τίτε», και θα την εξετάσουμε με τον τέταρτον στίχο της αυτής επιστολής, εις τον οποίο ο Απόστολος Παύλος γράφει τα εξής: «Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην», που σημαίνει ότι εγώ ο Παύλος γράφω την επιστολή αυτήν προς τον Τίτον, που είναι γνήσιον τέκνον που έχει αναγεννηθεί από μένα δια της πίστεως, η οποία είναι κοινή και εις αυτόν και εις εμένα. Πρέπει δε να πούμε ότι κάθε αποστολικό ανάγνωσμα που απευθύνεται στους χριστιανούς κάποιας περιοχής ή σε ορισμένα άτομα αρχίζει με την λέξη αδελφή ή με το όνομα του παραλήπτου. Τι σημαίνουν αυτά? Αυτά σημαίνουν ότι όλοι οι χριστιανοί είμαστε αδελφοί και έχουμε πνευματική συγγένεια ανωτέραν από την σαρκική. Η μεν σαρκική είναι αναγκαστική, η δε πνευματική είναι εθελουσία, δηλαδή θεληματική. Όλα τα μέλη της Αγίας Εκκλησίας είναι εν Χριστώ αδελφοί με πνευματική έννοια. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος αδελφός και όλοι οι πιστοί είναι αδελφοί Του. Βέβαια αυτό πολύ μας πάει, αλλά καταδέχεται και το λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη σημειώνει πολλές φορές την λέξη αδελφοί. Αδελφοί όχι όμως μόνο στο όνομα, αλλά περισσότερο στην πράξη. Αδελφοί σύνεμοι με το αίμα του Χριστού που δεχόμαστε με την Θείαν Κοινωνία. Δύο παραδείγματα συγκλονιστικής αδελφικής αγάπης θα παραθέσουμε για να καταλάβουμε το ύψος και το βάθος της χριστιανικής αδελφικής αγάπης. Θα παραθέσουμε το θαυμαστόν και πολύ συγκινητικόν κείμενον και φυσικά την ερμηνεία των χωρίων 8 έως 20 της προσφιλήμωνα επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Εις αυτό φαίνεται η θερμή στοργή του Θείου Παύλου προς τον Ονίσιμο. «Επειδή δε τόσον ευεργετικός δεικνύεσαι εις τους χριστιανούς, δια τούτο και τις σχέσεις και η κοινωνία μας με τον Χριστόν μου δίδει το θάρρος να διατάσσω σε σένα εκείνο που πρέπει ως χριστιανός να πράττεις, εξαιτίας όμως της αγάπης που σου έχω, προτιμώ να σε παρακαλέσω. Και σε παρακαλώ σαν τέτοιος που είμαι».

στο δικά μου, τον οποίον εγώ ήθελα να τον κρατήσω πλησίον μου για να με υπηρετεί αντί σου, όσον καιρόν είμαι φυλακισμένος δια το Ευαγγελικόν κήρυγμο. Αλλά χωρίς την δική σου γνώμη και έγκριση δεν ήθελησα να κάνω τίποτε, δια να μην είναι η αγαθή εξυπηρέτηση την οποία με αυτόν θα μου προσέφερες σαν εξ ανάγκης, αλλά υπηρεσία από την καρδιά σου και από την πρόθυμον θέλησή σου. Ναι, πρέπει να τον δεχθείς με καλοσύνη, διότι ίσως δι' αυτό εχωρίστηκε από σένα για λίγων χρόνων, για να τον λάβεις πάλι και να τον έχεις αιωνίως, και να τον έχεις όχι πλέον ως δούλον, αλλά παραπάνω από δούλον, ως αδελφών αγαπητών, ιδιαιτέρως αγαπητών σε μένα, πόσον μάλλον σε σένα, ο οποίος θα τον έχεις και σωματικό συνδεδεμένον, διότι θα σε υπηρετεί πλέον πιστά, αλλά και αδελφών πνευματικών, δια της μετά του Κυρίου ενός αιώ σας. Εάν λοιπόν έχεις κοινά με εμένα την πίστην και τα φρονήματα και τους πόθους, παράλαβέ τον με αγάπη όπως θα εδεχόσουν εμένα. Εάν δε σε ειδίκησεν ή σου χρεωστεί τίποτε, τούτο λογάριασέ το σε μένα. Εγώ ο Παύλος έγραψα με το χέρι μου, εγώ θα πληρώσω το χρέος. Και γίνομαι εγώ χρεώστη σου, δια να μην σου πω ότι εσύ είσαι ο φιλέτης μου μέχρι σημείο ώστε και τον εαυτόν σου να μου χρεωστείς. Ναι αδελφέ, ήθε να απολαύσω από σένα τις χάρες και τα πνευματικά ωφέλη που δημιουργεί η μετά του Κυρίου ένωσής μας. Ανάπαυσε την καρδιά μου με ανάπαυση πνευματική εν Κυρίω. Το κλείσιμο θα το κάνουμε με κάποια πολύ συγκινητική περικοπή από το βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην εποχή των διωγμών, «Ένα σημάδι στην άμμο». Είναι δύο νέοι αδελφοί χριστιανοί στη φυλακή της Ρώμης. Ο ένας είναι φρουρός και ο άλλος καταδικασμένος, φυλακισμένος και σε λίγο πρόκειται να εκτελεστεί. Μέσα σε μια υπόγεια και σκοτεινή φυλακή, ο Αλεξάμενος περιμένει με ειρήνη την τελευταία ώρα. Δεν ήταν πολλή ώρα που τον είχαν κλείσει εκεί μέσα, όταν ο ένας από τους δύο φρουρούς που ήταν απ' έξω μπήκε στο κελί του με πολύ προφύλαξη και με την άκρη της λόγχης του χάραξε κάτω στο χώμα ένα ψάρι. «Ένας αδελφός», φώναξε με χαρά ο Αλεξάμενος, και εκεί ο γιος του μεγάλου και τρανού συγκλητικού Πόπλιου Κλήμη και ο φτωχός φρουρός χαιρετήθηκαν με τον ασπασμό της ειρήνης. «Τι μπορώ να κάνω για σένα, μικρέ μου αδελφέ? Θέλεις να τρέξω στο παλάτι σου να ειδοποιήσω τους ευγενείς γονείς σου, να τους πω που βρίσκεσαι?» Ο Αλεξάμενος σκέφτηκε για μια στιγμή. «Θα ήθελα πολύ, τόσο πολύ να τους φιλήσω για τελευταία φορά, αλλά όχι, είναι καλύτερα να το μάθουν μετά. Μόνο θα τους πεις πώς συνέβησαν όλα, σου το υπόσχομαι. Αλλά πόσο θα ήθελα να κάνω κάτι για σένα τώρα?» Καλά, τότε πήγαινε στο παλάτι και πες εκ μέρους μου στο θηρωρό ότι είναι ανάγκη να δεις τον Μίλβιο. Το Μίλβιο, ναι, είναι ένας από τους παλιούς μου υπηρέτες. Τώρα είναι αδελφός μου. Χάρη σε εκείνο γνώρισα τον Χριστό. Ο θηρωρός θα νομίζει ότι τον χρειάζομαι για κάποια δουλειά. Μόλις τον δεις θα του πεις να μου φέρει τα άχραντα μυστήρια. Ω, τι καλά που κατάλαβες. Έχω τόσο ανάγκη από τη δύναμη του Χριστού για να έχω το θάρρος να πεθάνω για τη δόξα του. Σε ευχαριστώ αδελφέ μου. Από εκεί πάνω τα προσεύχομαι για σένα. Προπάντων, αν σε δώσουν διαταγή να με σκοτώσεις. Το ξέρω βέβαια πόσο δύσκολο είναι. «Αν μου δώσουν μια τέτοια διαταγή», είπε με θέρμη ο φρουρός, «θα φανερώσω αμέσως την πίστη μου και θα πεθάνουμε μαζί». Και βγήκε έξω. Αγαπητοί αδελφοί, σύμφωνα με αυτά που ελέγχθησαν στην εκπομπή αυτήν, ως μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας είμαστε πανευτυχείς. Έχουμε τους 630 πατέρας της 4ης Οικουμενικής

Εθνικής Συνόδου συγγενείς, μας ενώνει η πίστη που διακήρυξαν αυτοί στην Χαλκιδόνα. Δεν έχουμε μόνο αυτούς, αλλά και όλους τους Αγίους Μάρτυρας που έζησαν και μαρτύρησαν κατά καιρούς. Δεν έχουμε όμως μόνο αυτούς, έχουμε και αυτούς που έζησαν και είναι τώρα στην Βασιλεία του Θεού. Ασφαλώς συμφωνείτε ότι είμαστε πανευτυχείς. Διατί να μην αγωνιστούμε εις την ζωήν αυτήν και να τους ομοιάσουμε εις την αγάπη προς τον Χριστόν και να συμπεριληφθούμε και εμείς μεταξύ αυτών.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Μην ανησυχείτε, είστε στη σωστή εκπομπή. Σας υποδεχτήκαμε με ένα καπαδόκικο τραγούδι του Πασχαλινού κύκλου, τραγούδι για ένα κάστρο, τραγούδι που δεν έχει στίχο ελληνικό, λόγω των ιδιαίτερα πιεστικών συνθήκων που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες εκεί τότε. Πάμε όμως λίγο βορειότερα τώρα στον Πόντο.

Αλέξης Παρχαρίδης, ξεχωριστή παρουσία στον κόσμο του Ποντιακού τραγουδιού, και τώρα Κώστας Δούσας σε ηχογράφηση του 1932. Ήδη βρεθήκαμε στην Ατάλεια.

άκουσμα ξεχωριστό σαν το ίδιο το νησί και τους ανθρώπους του τώρα. Βέβαια θα μου πείτε και ποιος τόπος ελληνικός δεν είναι ξεχωριστός. Έχετε δίκιο. Πάντως αυτό που θα ακούσουμε είναι από την Κάρπαθο.

Νεότερη εκτέλεση τώρα ενός κλασικού κυπριακού τραγουδιού Αχερόμπασμαν και ο Αλκίνος Ιωαννίδης να τιμάει την καταγωγή του.

σήμερα και σας σέρνουμε μαζί μας. Σας σουρουντίζουμε με μια σουρουντίνα. Μάνος Κουτσαγγελίδης και εσείς να είστε καλά.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

αυτομεμψία. Όπως όλοι οι Άγιοι που αξιώθηκαν να απολαύσουν την ατελεύτητη δόξα, έτσι και ο Άγιος Αμφιλόχιος πέρασε μέσα από το καμίνι των περιφρονήσεων και των αδικιών. Δοκιμάστηκε η ταπείνωσή του και χάρης αυτήν βγήκε αλόβητος. Σύμφωνα με τους φιλοκαλικούς πατέρες, η περιεκτική αρετή της ταπεινώσεως ακολουθείται από την πραότητα και την αυτομεμψία. Γι' αυτό και τον ταπεινό Άγιο Γέροντα κοσμούσε η αρετή της αυτομεμψίας, που γινόταν εμφανής όταν σε περίπτωση παρεξήγησης έριχνε το βάρος της ευθύνης στον εαυτό του και, παρότι ήταν αθώος, ζητούσε ταπεινά συγχώρηση. Το 1968 μετέβει στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις, αλλά οι οικοί του διαπίστωσαν εκ των υστέρων ότι ο πραγματικός του σκοπός ήταν να αποχαιρετήσει τα αγαπητά του πρόσωπα και να του ζητήσει συγνώμη, επειδή είχε λάβει άνωθεν την πληροφορία ότι το τέλος της επίγειας βιωτής του πλησίαζε. «Αν σε κάτι σας λύπησα και δεν το κατάλαβα, να με συγχωρέσετε, γιατί εγώ πρέπει να ετοιμάζουμε για την ουράνια πατρίδα», τους έλεγε. Ακόμα και εκτός Αθηνών ταξίδευσε, μόνο και μόνο για να ζητήσει γονατιστό συγχώρεση από πρόσωπο που τον είχε αδικήσει κατάφορα, παρότι ο ίδιος δεν είχε φταίξει. Μάλιστα κατά την επιστροφή ήταν τόσο χαρούμενος σαν να γύριζε νικητής από Ολυμπιακούς αγώνες κατά τη μαρτυρία του συνοδού του. Γεύτηκε την ουράνια χαρά που αισθάνεται αυτός που βάζει πρώτος μετάνοια. Δεδομένου ότι συνήθιζε να κάνει εξονυχιστική αυτοεξέταση, είχε προχωρήσει πολύ στην αυτογνωσία. Γι' αυτόν τον λόγο του προξενούσε μεγάλη απορία το γεγονός ότι κάποιες φορές τα πνευματικά του παιδιά δυσκολεύονταν να εντοπίσουν τις αμαρτίες τους και δεν ένιωθαν την ανάγκη να προσέλθουν στο μυστήριο της μετάνοιας. Μονολογούσε: «Παράδοξο, δεν έχει τίποτε να εξομολογηθεί», και συνέχιζε χαριτολογώντας: «Εσύ διέψευσες και τον προφήτη που έλεγε: και μια μέρα να είναι η ζωή με επί της γης, θα έχω αμαρτίες». Κάποτε ρώτησε μια δόκιμη αδερφή αν είχε κάτι να εξομολογηθεί, και όταν εκείνη απάντησε αρνητικά, εκείνος της είπε λυπημένος: «Παιδί μου, παρόλο που εγώ κάθομαι εδώ μόνος μου, αμαρτάνω πολλές φορές, κάθε ώρα, και εσύ δεν έχεις τίποτε να εξομολογηθείς». Με τον τρόπο αυτό έδινε το παράδειγμα της λεπτολόγου αυτοκριτικής, που ήταν γέννημα και θρέμα της βαθιάς του ταπείνωσης.

ακατάκριτο. Καθώς η καρδιά του έμενε αμόλυντη από την νόσο της υπερηφάνειας, κατ' επέκταση διατηρούσε και το στόμα του αμίαντο από τον καρπό της. Την μεταδοτική ασθένεια της κατάκρισης που εξουδετερώνεται με την αυτομεμψία. Μια και όποιος επικεντρώνει την προσοχή του στα δικά του ελαττώματα, βλέπει με επιείκεια τα ατοπήματα των συνασθενών συνανθρώπων του. Έτσι από τα αγνά χείλη του δεν έβγαινε χαρακτηρισμός αρνητικός για άλλον άνθρωπο. Αν κάποιος τον πληροφορούσε για μια μεγάλη πτώση ενός αδερφού, δάκρυζε και έλεγε μονάχα: «Ε, τον ευλογημένο, σωπάτε και προσεύχεστε», αποφεύγοντας τον περαιτέρω σχολιασμό. Παρομοίως, ευλογημένη αποκαλούσε και όποια αδερφή τον κούραζε με κάποια λαθεμένη συμπεριφορά. Φραζόταν λοιπόν με αυροέπεια για τους άλλους και τους δικαιολογούσε. Πίστευε ότι με έναν καλό λόγο για τον πλησίον σου, υπερασπιζόμενος αυτόν, αγοράζεις τον παράδεισο. Και αληθινά, παράδεισος ήταν η καρδιά του, αφού μέσα της δεν είχε επίκριση για τους αδερφούς του. Στον μακαριστό Μητροπολίτη Λαρίσης Θεολόγο προξενούσε ισχυρή εντύπωση το γεγονός ότι ο Όσιος μιλούσε με τους διώκτες του με συμπάθεια, σαν να επρόκειτο για ευεργέτες του, και έλεγε: «Τους καημένους, τόσο ήξευρον, καλός Θεός να τους ελεήσει», σύμφωνα με το λόγο του λυτρωτή του πάνω στο σταυρό: «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδαση, τυπιούση». Επίσης ο καθηγητής κύριος Νικόλαος Τομαδάκης θαύμαζε τις αρετές της πραότητας και της ακατακρισίας του και απορούσε: «Πού έβρισκε αυτός ο Άγιος άνθρωπος την υπομονή να αγαπά τους πάντες, να υπομένει τα πάντα, να υπηρετεί όλους αδιακρίτως, να μην σχολιάζει τίποτε, να μην αγανακτεί δια τίποτε? Πώς η έρημος της Ορθοδοξίας εφύτρωσεν αυτό το μυρίπνον κρίνον?»

απλότητα ο εύκολος δρόμος. Η ομορφιά της αρετής του Οσίου βρισκόταν στην απλότητά του. Ο τρόπος της ομιλίας του ήταν ανεπιτίδευτος. Ο λόγος του λιτός, η ενδυμασία του απλούστατη. Η συμπεριφορά του δεν είχε τίποτε το εξεζητημένο, επειδή δεν τον ενδιέφερε να εντυπωσιάζει. Αυτό ήταν το μεγαλείο της ταπείνωσής του. Κατά τη γνώμη του, ο εύκολος δρόμος που περπατούν τα μικρά παιδιά είναι ο πιο ασφαλής και ο πιο σύντομος για το παλάτι του Βασιλέως Χριστού. Και έλεγε: «Πολύ μου αρέσει να είμαι και εγώ παιδί». Αυτή είναι και η διαπίστωση που έκανε σε επιστολή του ο πνευματικός του Υιός Μητροπολίτης Αμφιλόχιος, όπου έγραψε ότι ο γέροντάς του Όσιος Αμφιλόχιος υπήρξε σε όλη τη ζωή του ένα αθώο, αγνό και χαριτωμένο μεγάλο παιδί. Η ψυχούλα του ήταν ίσως πιο απλή και απαλή και από του παιδιού. Γι' αυτό και αγαπούσε ιδιαίτερα τα παιδιά και πολύ ευχαριστιόταν να κάθεται και να κουβεντιάζει μαζί τους, επειδή ένιωθε πως μόνον αυτά διατηρούν καθαρή την εικόνα του Θεού πάνω στη γη. Κατανοούσε πλήρως τη σημασία των λόγων του Κυρίου: «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία ταύτα, ουμή εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών». Ακολουθούσε λοιπόν τα ίχνη των Αγίων Πατέρων, που όπως έλεγε υποτάσσονταν με απλότητα σε ό,τι τους έστελνε ο Θεός. «Έτσι το θέλεις, ας γίνει το θέλημά σου». Γι' αυτό και υποδείκνυε ότι δύο είναι τα φτερά που μπορούν να υψώσουν τον άνθρωπο πάνω από τη γη: η καθαρότητα και η απλότητα της καρδιάς. Πρέπει να είσαι απλός στις πράξεις σου και καθαρός στη σκέψη και τα αισθήματά σου. Με την καθαρή καρδιά θα αναζητάς το Θεό. Με την απλότητα θα τον βρίσκεις και θα χαίρεσαι. Όσο ο άνθρωπος απλοποιείται, θεοποιείται. Η απλότητα χαρακτήριζε και τις σχέσεις του με τους άλλους, καθώς ήταν ευκολοπλησίαστος και καταδεκτικός. Τόνιζε ότι ο πνευματικός σύνδεσμος γίνεται αδιάλυτος όταν συναντήσει παιδικό πνεύμα, αθωότητα και αγιασμό. Όταν κάποτε ένα πνευματικό του παιδί θέλησε να τον φωτογραφίσει, είπε: «Είναι μερικοί που δεν θέλουν να τους φωτογραφίζουν. Όμως εγώ λέω ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν το κινητό βαγόνι σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να το μετακινεί ο καθένας κατά το γούστο του». Επίσης και σε άλλη περίσταση μίλησε με παρόμοιο τρόπο: «Δεν πειράζει, εγώ είμαι σαν τον Παούλο. Τα παιδιά μου με μετακινούν όπου θέλουν». Έτσι, ευλίγιστη και μαλακή, σαν εύπλαστη ζύμη, καθιστούσε την ψυχή του η παιδική του απλότητα.

αγάπη προς το Θεό. Η αγάπη του Θεού που ενανθρώπισε και ήρθε στη γη, ζητήσε και σώσε το απολωλός, συγκινούσε βαθιά την ψυχή του Οσίου και άναβε μέσα του την αγάπη για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η καρδιά του λοιπόν γινόταν ταυτόχρονα δέκτης της άρρητης θείας αγάπης, μα και πομπός του δικού του θείου έρωτα προς το εράσμιο πρόσωπο του νυμφίου της ψυχής του, του ωραίου Κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Γι' αυτό με θείο ζήλο αγωνίστηκε να καλλιεργήσει τις αρετές της προσευχής και της ευλάβειας που αποτελούσαν το όχημα με το οποίο οδηγούνταν με ασφάλεια στον επιθυμητό του προορισμό, την βαθύτερη ένωσή του με Αυτόν που είναι η ίδια η αγάπη, τον αγαπημένο του αγαπημένου μαθητή Ιωάννη. Η λαχτάρα του μάλιστα για την προσευχή σε όλες τις μορφές της προσωπικής και της κοινής λατρείας φανέρωνε τη φλόγα της αγάπης του προς το Θεό και ταυτόχρονα την ενδυνάμωνε. Το ίδιο και η ευλάβειά του ήταν εκδήλωση του Άγιου Φόβου και της αγάπης του προς εκείνον, αλλά συνάμα και αναθέρμανση αυτής της αγάπης. Με ζέση πνεύματος μιλούσε στις αδερφές για αυτήν την αρετή. Ως οπαδοί του Χριστού μας πρέπει πάντα να φοράμε το μεγάλο σήμα του, και αυτό το σήμα είναι η αγάπη. Ας έχουμε αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού μας που είναι τόσο αναγκαία για τη ζωή μας όπως η αναπνοή. Για τούτο οι πατέρες με τον ασίγαστο παλμό της καρδιάς τους έκραζαν πλημμυρισμένοι από αγάπη το όνομα του Ιησού. Άλλοτε πάλι αναπτέρωνε τον ενθουσιασμό τους λέγοντας: «Αγάπησε τον ένα για να σε αγαπήσουν ακόμα και τα θηρία. Θα σε αγαπούν όχι μόνον οι άνθρωποι, αλλά και αυτά τα άλογα ζώα, διότι εξερχομένη η Θεία Χάρις ηλεκτρίζει και μαγνητίζει ό,τι βρει μπροστά της. Στο πρόσωπό σου θα εικονίζεται το αγνό παρθενικό πρόσωπο εκείνου που θα αγαπάς και θα λατρεύεις». Επιπλέον τους υποδείκνυε ότι η αγάπη πρέπει να απλώνεται και προς τα δημιουργήματα του Θεού μας, τα ζώα, τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά και προπαντός προς το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, τον άνθρωπο, τον αδερφό μας. Η αγάπη του Οσίου για τον άνθρωπο ήταν δωρεά που προερχόταν από το Θεό και επέστρεφε σε Αυτόν, εφόσον αγαπώντας τους αδερφούς του ανταποκρινόταν στην αγάπη με την οποία μας αγάπησε πρώτος ο Θεός. Σε κάποια σύναξη δοκίμων στο πλαίσιο του πνευματικού τους καταρτισμού τους μίλησε για την αγάπη με εμφανή συγκίνηση. Καθώς οι αδερφές τον έβλεπαν καθισμένο με το κομποσχήνι στο χέρι να τους μιλά με βουρκωμένα μάτια, αισθάνονταν ότι ο γέροντάς τους ήταν η προσωποποίηση της αγάπης. Μεταξύ άλλων τους είπε: «Όποιος έχει μέσα του την αγάπη έχει αυτόν τον ίδιο το Θεό». Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος δεν είπε για τον Θεό ότι είναι σοφία ή δύναμης ή τίποτε άλλο, αλλά είπε: «Ο Θεός αγάπη εστί». Όποια έχει αγάπη μοιάζει με το Θεό. Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι εκείνη που νοστιμίζει όλες μας τις πράξεις και όλη μας τη ζωή. Όταν δεν προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε την αγάπη,
θα είμαστε χωρίς διαβατήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς μπορούμε να γίνουμε δεκτοί στη χώρα της αγάπης χωρίς διαβατήριο? Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, αδερφές μου, να αποκτήσουμε αυτό το διαβατήριο που είναι η αγάπη. Πραγματικά, αυτό ήταν και το δικό του εγκυρότατο διαβατήριο με το οποίο διήλθε τις πύλες του ουρανού, από όπου μεσητεύει αδιαλείπτος στον αγαπημένο του Ιησού για την έκδοση και του δικού μας διαβατηρίου.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

του Ζυχνών και Νευροκοπίου, Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία, Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας, απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362.

Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγω απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα το θέμα μας είναι οι ενοχές της μητέρας. Μαζί μας είναι η κυρία Χοροζίδου Αλεξάνδρα, είναι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης για μητέρες και γυναίκες. Κυρία Χοροζίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας για άλλη μια φορά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και σας έχουμε σήμερα εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Η ίδια μητέρα, έτσι, υπερπολίτεκνη, με πολλές έτσι, δραστηριότητες. Οι ενοχές που νιώθουν οι μητέρες, τι είναι?
1: Ναι. Οι ενοχές που νιώθουν οι μητέρες είναι ένα δυσάριστο συνέστημα σίγουρα, το οποίο προκαλείται για διάφορους λόγους που θα δούμε και στη συνέχεια. Ωστόσο να πω εξ αρχής ότι οι ενοχές προκαλούνται από την αρχή ακόμα της μητρότητας, και όταν λέμε αρχή της μητρότητας εννοούμε την εγκυμοσύνη. Δηλαδή μια μητέρα η οποία ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το παιδί της μπορεί να νιώθει άβολα.

0: Βολά για διάφορους λόγους, όπως είναι το αν θα γεννήσει φυσιολογικά ή όχι, αν θα έχει έναν όμορφο τοκετό ή αν θα αγχωθεί, δηλαδή προκαταβολικά αγχώνεται για διάφορα πράγματα και μπορεί να βάζει μέσα εκεί και το αίσθημα της ενοχής αν τυχόν δεν καταφέρει να βιώσει την εγκυμοσύνη και τον τοκετό με τέτοιο τρόπο, ο οποίος θα ήταν όσο το δυνατόν καλύτερος για το παιδί της. Και στη συνέχεια, ειδικά στην αρχή της μητρότητας, προκύπτουν ενοχές για διάφορα θέματα, όπως αν είναι ικανής στο να θυλάσει ή όχι το παιδί. Φυσικά ο μητρικός θυλασμός είναι το καλύτερο και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να δώσει το καλύτερο στο παιδί, αλλά κάπου εκεί μπορεί να προκύπτουν και ενοχές αν δεν τα καταφέρνει τέλεια σε αυτόν τον τρόπο σύντησης, ας πούμε, και διαπαιδαγώγησης ταυτόχρονα. Αλλά και καθώς μεγαλώνει το παιδί, πάλι μπορεί να προκύψουν ενοχές για το αν είναι επαρκή στο ρόλο της, αν δίνει την καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση, αν είναι ήρεμη, αν είναι ικανή να το απασχολεί ευχάριστα και διάφορα άλλα πράγματα, ακόμα και στα θέματα διατροφής του παιδιού, στα θέματα κοινωνικοποίησης, στα θέματα της σχολικής επίδοσης. Σε όλα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν ενοχές στη μητέρα για το αν είναι άξια και ικανή στο ρόλο της.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν έχει αυτό το διάχυτο συνέστημα.
0: Είναι διάχυτο.
1: Αν είναι καλός γονέας, έτσι, και αν τα κάνει σωστά όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Το ίδιο όμως θα μπορούσε να νιώθει και ο πατέρας.
0: Ναι, ναι.
1: Όντως,
0: αυτό παρατηρείται και στους πατεράδες, το να νιώθουν ότι δεν είναι τόσο άξιοι και ικανοί, αν παραδείγματος χάρη λείπουν πολλές ώρες στην εργασία. Κατά ανάλογο τρόπο θα μπορούσε αυτό να συμβεί και στη μητέρα. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, να νιώθουν κάπως ενοχές, γιατί δεν είναι παρόντες τόσο όσο θα θέλανε στη ζωή του παιδιού τους και στην οικογένειά τους γενικότερα. Επίσης, αν δεν μπορούν να δώσουν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο, να προσφέρουν τα καλύτερα υλικά αγαθά που στην οικογένεια μπορούν να δημιουργηθούν ενοχές, ή αν δεν είναι αρκετά ήρεμοι και αν δεν διαθέτουν έτσι ποιοτικό χρόνο για τα παιδιά τους. Όλα αυτά και διάφορα άλλα αναλόγως με την προσωπικότητα του καθενός και με τις συνθήκες της οικογένειας μπορούν να δημιουργήσουν συναισθήματα ενοχής στον πατέρα.
1: Η ρίζα των ενοχών ποια είναι?
0: Η ρίζα, αν ψάξουμε βαθιά μέσα στην ψυχή της μητέρας, θα δούμε ότι προκαλείται από συναισθήματα έτσι αναξιότητας, σκέψεις και φόβους, ανεπάρκειας. Αλλά επίσης προκαλείται και από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία η κοινωνία έχει επιφορτήσει τη μητέρα. Δηλαδή περιμένει μία άξια μητέρα η κοινωνία, μία μητέρα που θα ανταπεξέλθει ικανά σε όλους τους ρόλους της, οι οποίοι είναι πολλαπλοί. Και είναι και αυστηρή γενικώς έτσι, η κοινωνία απέναντι στις μητέρες, πράγμα που δημιουργεί ακόμα περισσότερες απαιτήσεις από τη μητέρα, και όταν νιώθει ότι δεν θα καταφέρνει τέλεια, αυτή είναι η λέξη κλειδί, στο ρόλο της, εκεί νιώθει τις ενοχές. Φυσικά θα πούμε ότι τελειότητα δεν υπάρχει, επομένως θα το δούμε και στη συνέχεια, δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές η μητέρα αν δεν τα καταφέρνει στα πάντα και τέλεια.
1: Άρα από πού πηγάζουν αυτές οι ενοχές?
0: Ναι,
1: και χωροζύγου.
0: Οι ενοχές είναι επομένως ένα κοινωνικό φαινόμενο, θα έλεγα, δηλαδή από εκεί προκαλείται, από τις προσμονές και της κοινωνίας όπως είπαμε και της ευρύτερης οικογένειας, από τη νέα μητέρα και τον πατέρα, και όμως και λόγω των συνθηκών ζωής, των γρήγορων συνθηκών ζωής, όπου από τη μία οι ρυθμοί τρέχουν, από την άλλη υπάρχει πολλή πληροφόρηση για το τι είναι καλό για το παιδί και τι είναι ωφέλιμο, κάπου εκεί η μητέρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όπως θα ήθελε και όπως θα ένιωθε καλύτερα στο ρόλο της, και αρχίζουν αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά, τα ενοχικά.
1: Τώρα θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω στις ενοχές, όπως για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τις ενοχές των μαμάδων. Για παράδειγμα, μπορεί μια μητέρα, η οποία έχει 1000 προβλήματα, 1000 υποχρεώσεις, να παρακολουθεί, για παράδειγμα, στο Instagram. Άλλες μητέρες που ανεβάζουν διάφορες δημοσιεύσεις, μια τέλεια ζωή. Εκεί πώς νιώθει, πώς αισθάνεται?
0: Το εντοπίσατε πάρα πολύ ωραία, ακριβώς αυτό. Δηλαδή με τη σύγκριση που κάνει τη ζωή της με τη ζωή την ινσταγραμμική, όχι την πραγματική ζωή, την ινσταγραμμική ζωή που παρουσιάζουν κάποιες κοπέλες, οι οποίες, να το πούμε, είναι η αλήθεια, είναι η εργασία τους αυτή, να ανεβάζουν δημοσιεύσεις, έτσι. Και γι' αυτόν τον τρόπο τις δουλεύουν ωραία, τις φιλτράρουν, τις κάνουν. Δεν είναι όμως η πραγματική ζωή εκεί. Η σύγκριση αυτή, λοιπόν, είναι που φέρνει μέσα στη μητέρα το συνέστημα της, κάπως να πούμε, κατωτερότητας. Το ότι εκείνη μάλλον δεν τα καταφέρνει τόσο καλά όσο οι άλλες μητέρες που παρουσιάζονται στην οθόνη της. Οπότε αυτή η σύγκριση είναι που φέρνει το συνέστημα της ενοχής. Πάντοτε όμως χρειάζεται να έχουμε κατά νου ότι αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Είναι αρκετά φιλτραρισμένο και φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να προκαλεί.
1: Άρα λοιπόν δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλες μητέρες και σίγουρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντανακλάται η πραγματικότητα, η πραγματική ζωή. Τι θα μας λέγατε για το θυλασμό, γιατί πολλές μητέρες και λένε έτσι ότι έχουν ενοχές, ότι δεν είναι έτσι, δεν ανταποκρίνονται σωστά.
0: Ναι, πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν και δεν είναι το μοναδικό για τη μητρότητα. Ωστόσο βλέπουμε ότι έτσι προκαλεί πολύ το ενδιαφέρον των μητέρων και είναι καλό αυτό, είναι θετικό το ότι θέλουμε να θυλάσουμε. Χρειάζεται μια στήριξη, ειδικά στο πρώτο παιδάκι, μια σωστή υποστήριξη από κάποιον ειδικό επαγγελματία, αν υπάρξουν δυσκολίες. Πολύ καλή ενημέρωση από την εγκυμοσύνη ακόμα. Και τροποποίηση, θα έλεγα, της σκέψης της μητέρας με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να αποδεχτεί όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή που φέρνει το νεογέννητο και ο θυλασμός στη ζωή της. Γιατί ο θυλασμός θέλει πολύ αφοσίωση, θέλει πολύ αποκλειστικότητα. Έχει διαφορά από τη σύντηση με τον μπιμπερό, γιατί στο μπιμπερό μπορούμε να αφήσουμε και κάποιον άλλον να ταΐσει το μικρό και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θέλει από το θυλασμό. Δηλαδή απαιτείται πολύ λιγότερος χρόνος στο τάισμα με τον πέρο από το θυλασμό. Και αυτή η αποκλειστικότητα επομένως που χρειάζεται από τη μητέρα είναι που την κάνει να νιώθει ίσως κουρασμένη, αποκομμένη από το κοινωνικό της περίγυρο, τουλάχιστον στην αρχή. Αλλά πρέπει πάντοτε να θυμάται η μητέρα ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα που χρειάζεται αυτή η πλήρης αφοσίωση και στη συνέχεια βελτιώνονται και ευκολύνουν τα πράγματα. Και πάλι όμως, αν δεν τα καταφέρει να θυλάσει το παιδί για διάφορους λόγους, ίσως γιατί δεν είχε σωστή πληροφόρηση, ίσως γιατί έλαβε λάθος ενημέρωση, δεν οφείλονται όλα στην ίδια, ίσως γιατί δεν είχε και υποστήριξη από το περιβάλλον της. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές. Γνωρίζει ότι σε κάτι δεν τα πήγε τόσο καλά, okay. Έχει πολλά ακόμα για να αναπληρώσει αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να δώσει στο παιδί με το μητρικό γάλα.
1: Όταν τώρα μια μητέρα έχει ενοχές, ποιες είναι οι επιπτώσεις?
0: Ναι, βλέπουμε επιπτώσεις στην ίδια, αλλά και στο ίδιο το παιδί και την οικογένεια. Δηλαδή, αρχίζει και νιώθει συναισθήματα αρνητικά, πέρα από τα ενοχικά. Νιώθει μειωμένη αυτοπεποίθηση. Νιώθει σίγουρα, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, συγκρίνοντας τον εαυτό της με άλλες μητέρες, νιώθει και πάλι μειονεκτικά. Χάνει την ηρεμία της, φορτώνεται με στρες και περιττό άγχος. Μπορεί να φτάσει ακόμα και στο όριο της κατάθλιψης. Δυστυχώς αυτές οι ψυχιατρικές νόσοι είναι πλέον πολύ συνηθισμένες, θα λέγαμε. Έχουν ανεβεί δηλαδή τα ποσοστά που εμφανίζονται ειδικά σε γυναίκες και σε νέες μητέρες. Οπότε χρειάζεται προσοχή, να μην επιβαρύνουμε τον εαυτό μας με όλη αυτή την αρνητικότητα, γιατί κάπου θα ξεσπάσει. Ακόμα και στο σώμα επιβαρύνεται και η σωματική υγεία από αυτά τα συναισθήματα τα αρνητικά και από αυτές τις σκέψεις που φέρνουν και κατ' επέκταση δεν μπορεί η μητέρα να δώσει το καλύτερο δυνατό εαυτό της και στα παιδιά, γιατί όλα αυτά την δυσκολεύουν, την μπλοκάρουν θα λέγαμε. Ούτε στο σύζυγο μπορεί να φερθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί θα έχει όλα αυτά τον αρνητισμό που την επιβαρύνει. Και κατ' επέκταση και στο νοικοκυριό της και στην εργασία της, από πολλά, σε πολλά σημεία θα νιώθει ότι δεν είναι άξια και ικανή.
1: Άρα από τις ενοχές έχουμε κακή ψυχολογία, ναι. Οι μητέρες έχουν κακή ψυχολογία και όλα αυτά επιδρούν και στην οικογένεια, στο σύζυγο, στα παιδιά. Τι μπορεί να κάνει τώρα μια μητέρα, πώς μπορεί να ξεπεράσει όλο αυτό το, την κακή της ψυχολογία, τις ενοχές, γιατί θέλει μεγάλη προσπάθεια τώρα, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Όπως το είπατε, χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται και χρόνος. Δεν είναι κάτι απλό. Για να αλλάξει αυτό, χρειάζεται να αλλάξει όλη η νοοτροπία, θα έλεγα, της μητέρας, αυτό που λέμε mindset. Δηλαδή, να αλλάξει, θα το πω και λίγο πνευματικά, ο λογισμός της. Αν θέλετε να το δούμε και έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές σκέψεις που μπορεί να έρθουν μέσα μας και οι οποίες και δεν αντανακλούν την πραγματικότητα, αλλά και μπορεί να είναι, όπως ξέρουμε, και να έρχονται σε εμάς από τον πειρασμό. Οπότε, χρειάζεται πολύ να φιλτράρει τις σκέψεις της, να μπορέσει να καλλιεργήσει μέσα της την καλή αυτοπεποίθηση, δηλαδή να νιώθει άξια και δυνατή και να βλέπει όλα αυτά τα καλά που καταφέρνει, να μην μένει μόνο στις δυσκολίες που έχει στη μητρότητα και στα σημεία που νιώθει ότι κάπου δεν μπορεί να φτάσει το μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων της. Και αλλάζοντας τη σκέψη της, να αρχίσει έτσι να ξεπερνάει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, να νιώθει πιο θετικά και να μπορεί να νιώθει αυτό άξια στο ρόλο της, αναγνωρίζοντας ωστόσο και παραδεχόμενη ότι δεν μπορεί να είναι τέλεια, γιατί οι ενοχές έχουν ένα συσχετισμό και με την τελειομανία που μπορεί να μας πιάνει σε διάφορα επίπεδα της ζωής μας και στους διάφορους ρόλους που έχουμε. Επομένως, αλλάζοντας έτσι το σκεπτικό της και την νοοτροπία της, μπορεί σιγά σιγά συντοχρόνω να καλλιεργήσει τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα της και έτσι να μειωθούν και τα αίτια των ενοχών, αλλά και η αίσθηση της ενοχικότητας που έχει.
1: Δεν υπάρχουν, κυρία Χοροζίδου, τέλειες μητέρες, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Τι μητέρες υπάρχουν, μητέρες που προσπαθούν να γίνουν καλύτερες.
0: Υπάρχουν ικανές μητέρες. Υπάρχουν μητέρες που είναι αρκετές, αυτό που λέμε enough, δηλαδή είναι αρκετά καλή στο ρόλο της. Είναι η μητέρα που, αν το δούμε και πνευματικά, έχει ταπεινό φρόνημα και να αποθέτει την ελπίδα της στο Θεό. Κάνει τον αγώνα της, δεν αφήνεται.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
0: Ναι, έτσι είναι και καταλήγουμε. Δεν γίνεται χωρίς να μην λάβουμε υπόψη και την επίδραση του Θεού Φωτισμού, της Θείας Χάρης, της Ιδιοπαιδαγώγησης στην οικογένεια, και πρέπει να το αναζητούμε.
1: Γιατί και τα παιδιά είναι δώρο Θεού.
0: Έτσι.
1: Και βοηθάει και ο Θεός όταν κάνει μια τέτοια... ένα τέτοιο δώρο, μια τέτοια ευλογία, και από εκεί παίρνουμε δύναμη, παίρνουν οι μητέρες δύναμη από τον Θεό.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς, γιατί βλέπουν ότι μέχρι ένα σημείο φτάνουν οι δυνάμεις τους, δεν αρκούν παραπέρα, και οι δυνάμεις και οι αντοχές και οι δυνατότητες που έχουν, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο Θεό. Και έτσι γλιτώνουμε και από τις ενοχές, γιατί οι ενοχές είναι κάτι που δεν ταιριάζει αν το δούμε πνευματικά και με την πίστη μας. Μίλησα προηγουμένως και για τους κακούς λογισμούς. Δεν είναι κάτι που μας βοηθάει, δεν είναι ταπεινοφροσύνη, δηλαδή να διαχωρίσουμε αυτές τις έννοιες και να δούμε ότι δεν είναι ταυτόσιμες. Να μην νομίζουμε ότι έχοντας ενοχές δεν έχουμε εγωισμό. Ίσα ίσα. Κρύβουν μέσα εγωισμό οι ενοχές.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Πρέπει να το δούμε λίγο και έτσι πνευματικά. Μιας που μιλάμε τώρα εδώ πέρα σε εκκλησιαστικό σταθμό, μπορούμε να τα πούμε αυτά. Ναι, κρύβουν μέσα τους σκέψεις μειονεκτικές που ξεκινούν από θέματα έτσι εγωιστικά. Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό η μητέρα να έχει μέσα της ισορροπία, να βρει την ισορροπία της.
0: Ναι. Η ισορροπία είναι αυτό το ζητούμενο στη ζωή μας και ειδικά στη ζωή της μητέρας, η οποία αναλαμβάνει πάρα πολλά να κάνει. Δηλαδή, έχει τη δική της την ψυχή, τη δική της την προσωπικότητα. Έπειτα, πρώτα θα έπρεπε να θέσουμε τη συζυγία, αν και κάποιες φορές ξεχνιέται. Και έπειτα φυσικά τα παιδιά, την διαπαιδαγώγηση. Όμως μπορεί να είναι και εργαζόμενη συχνά στη σύγχρονη κοινωνία. Δεν πάβει να είναι κόρη, να έχει τους γονείς της, πιθανόν οι οποίοι έχουν και τις δικές τους ανάγκες, και συγγενείς με πολλούς άλλους ανθρώπους. Έπειτα δεν πάβει να είναι και μέλος της κοινωνίας, να δίνει δηλαδή και εκεί κάτι ωφέλιμο. Και οφείλει να προσέχει και την υγεία της, έτσι. Την προσωπική της ανάπτυξη, να μην σταματά να μαθαίνει, να βελτιώνεται δηλαδή πνευματικά, ψυχικά, διανοητικά, και όλα αυτά ζητούν χρόνο και ενέργεια από τη μητέρα. Όμως χρειάζονται, θα λέγαμε, όλα αυτά για να ισορροπήσει τη ζωή της. Δεν μπορεί να χάσει κάτι από όλα αυτά, γιατί αν χάσει κάτι θα νιώθει ότι από κάπου της λείπει ένα κομμάτι του εαυτού της. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιες μητέρες, ειδικά όταν είναι μωρομάνες ή έχουν μικρά παιδάκια, νιώθουν ότι δεν είναι ο εαυτός τους.
1: Συνήθως οι νέες μητέρες.
0: Συνήθως οι νέες μητέρες, γιατί καθώς μεγαλώνουν τα παιδάκια, βρίσκουν πάλι τη σειρά τους. Αλλά στα πρώτα χρόνια, που συνήθως είναι και πιο παιδιτικά, νιώθουν αυτό.
1: Λόγω της αλλαγής.
0: Λόγω της αλλαγής και της δυσκολίας να προσαρμοστούν και να μπορέσουν να επενδύσουν σε όλους τους ρόλους τους.
1: Εσείς τώρα είστε και σύμβουλος γυναίκας, μητέρας. Τι έχετε να μας πείτε από την εμπειρία σας, τι παρατηρείτε περισσότερο, αυτό που σας λένε οι μητέρες, που ζητάνε κάποια έτσι στήριξη.
0: Λοιπόν, το κομμάτι των ενοχών το παρατηρούμε πολύ συχνά να έρχεται στο προσκήνιο. Κάποιες φορές μπορεί να είναι καμουφλαρισμένο, δηλαδή να μην φαίνεται εξ αρχής ξεκάθαρα, αλλά το εντοπίζουμε καθώς δουλεύουμε με τη μητέρα και βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο, θα λέγαμε, είναι μια τροχοπέδη, την κρατά πίσω, δεν την αφήνει να αναδείξει όλη τη δύναμή της. Έχουμε πολλές κρυφές δυνάμεις μέσα μας, θα έλεγα, και πολλά χαρίσματα από το Θεό. Αλλά να αφήνουμε τις σκέψεις, τις αρνητικές αυτές, τους κακούς τους λογισμούς να μας τρώνε, να απομυζούν την ενέργειά μας, δεν μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το δυναμικό μας. Οπότε χρειάζεται αρκετή δουλειά σε επίπεδο σκέψης και συναισθημάτων, να μπορούμε να εντοπίσουμε αυτή την αρνητικότητα που μπορούν να βγάζουν και να τροποποιούμε και τη σκέψη και το συναίσθημα σε τέτοιο βαθμό, σιγά σιγά όπως είπαμε, σιγά σιγά και σταθερά, ώστε να αναδείξουμε μια θετικότητα, δηλαδή καλούς λογισμούς, καλό συναίσθημα. Και όλο αυτό, καθώς δουλεύουμε δηλαδή με τις μητέρες, βλέπουμε ότι βγάζει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί ξεπερνούνται οι ενοχές, ξεπερνούνται τα αισθήματα μειονεξίας, και αυτό έχει αντανάκληση φυσικά εκτός από την ίδια, που νιώθει πολύ καλύτερα και εξαλαφρωμένη, και σε όλη την οικογένειά της.
1: Σίγουρα λοιπόν χρειάζεται ψυχραιμία αρχικά για να διώξουμε τις κακές σκέψεις. Έτσι. Να προγραμματίσουμε τις σκέψεις μας, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, αυτό που λέμε να ισορροπήσουμε τη ζωή μας.
0: Έτσι. Έχετε πολύ δίκιο, χρειάζεται ψυχραιμία, και θα έλεγα χρειάζεται και κάποιος ήρεμος χρόνος. Δηλαδή, αν η μητέρα είναι διαρκώς στο τρέξιμο, το παρατηρούμε αυτό, και δεν έχει λίγο χρόνο, δεν μιλάμε για πολύ, έστω λίγα λεπτά τη μέρα να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να δει τον εαυτό της, δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Θεωρεί ότι δεν έχει χρόνο, γιατί θέλει να κάνει συνεχώς δραστηριότητες και μέσα από αυτό πιστεύει ότι προσφέρει ό,τι καλύτερο. Αλλά απ' την άλλη, εμείς βλέπουμε ότι χρειάζεται αυτός ο λίγος χρόνος με τον εαυτό της, αυτό που λένε και οι πατέρες, να γίνει μια εσωτερική εργασία, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να αντιληφθούμε τι γίνεται στο επίπεδο των σκέψεων, Και έτσι ψύχραιμα, όπως πολύ ωραία είπατε, να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά και να έρθει μια εξισορρόπηση στις σκέψεις, στο συναίσθημα και επομένως και στις κινήσεις που θα κάνει η μητέρα.
1: Μάλιστα. Χρειάζεται να βρει η μητέρα έτσι μια στήριξη, να ζητήσει βοήθεια, να μην φοβάται να ζητήσει βοήθεια.
0: Να μην διστάζει καθόλου να ζητάει βοήθεια.
1: Να μην διστάζει.
0: Καθόλου να μην διστάζει να ζητάει βοήθεια από διακριτικό πνευματικό, από το σύζυγο, από φίλες, από ομάδες που μπορεί να ενταχθεί και από όπου θα λάβει υποστήριξη που χρειάζεται, αλλά και από κάποιον ειδικό σε θέματα ψυχικής υγείας ή συμβουλευτικής για μητέρες. Χρειάζεται να επενδύσει, θα έλεγα, σε αυτό και σε χρόνο και σε ενέργεια, αν νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει μόνη της, γιατί σίγουρα υπάρχουν τρόποι να βοηθηθεί αν βρει τα κατάλληλα άτομα που προανέφερα, και έτσι θα δώσει στη συνέχεια τον καλύτερο εαυτό της στην οικογένεια.
1: Ο σύζυγος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βοήθεια,
0: Πάρα πολύ σημαντικό
1: ρόλο. Μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, στην υποστήριξη της μητέρας. Σε πρακτικά θέματα ακόμα χρειάζεται μια ενίσχυση μητέρα. Και στο να την ηρεμεί, θα έλεγα, όταν έρχονται αυτές οι σκέψεις, οι ενοχικές, οι σκέψεις της μειονεξίας, οι σκέψεις οι αρνητικές, γιατί ο σύζυγος ως άνδρας έχει περισσότερο τη λογική, ενώ ως γνωστό η μητέρα ως γυναίκα έχει περισσότερο το συναίσθημα, οπότε να είναι έτσι ένα αποκούμπι ο σύζυγος, όπου μπορεί να αποθέσει αυτές τις σκέψεις και να απαλλαγεί, να δεχτεί όμως και την ενίσχυση από την πλευρά του σύζυγου και μαζί να συνεχίσουν φυσικά.
1: Εσείς κάνετε και πολλά σεμινάρια.
0: Ναι.
1: Μπορούν να σας βρούνε,
0: ναι,
1: αν θέλουν,
0: με
1: τις μητέρες.
0: Ναι, διοργανώνω πολλά σεμινάρια και δωρεάν τα παρέχω κάποια από αυτά. Και καθώς και ομάδες για μητέρες, οι οποίες είναι προσιτές σε όλες τις μητέρες και όποια χρειαστεί φυσικά και σε ατομικές συνεδρίες.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεραπεύσουν οι μητέρες τις ενοχές, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, στη φροντίδα των παιδιών τους.
0: Ακριβώς.
1: Το μεγάλωμα.
0: Αρχικά να τις εντοπίσουν, γιατί θεωρείται κάποιες φορές από κάποιους ότι οι ενοχές είναι ταυτόσιμο με τη μητρότητα. Δεν γίνεται δηλαδή μια μητέρα να μην έχει ενοχές καθώς προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Όχι, δεν χρειάζεται να έχει ενοχές για να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Χρειάζεται να κινητοποιηθεί με έναν υγιή τρόπο, αποφεύγοντας τις ενοχές που, όπως είπαμε, την υποθάλπουν αυτή την προσπάθειά της, και έτσι να ξεδιπλώσει όλο το δυναμικό της, ήρεμη, γαλήνια, χαρούμενη, προς όφελος όλων και της οικογένειας και κατ' επέκταση και του κοινωνικού συνόλου.
1: Πάντως, κυρία Χοροζίδου, σε καμία περίπτωση να μην πανικοβληθεί η μητέρα, έτσι, είναι κάτι το φυσιολογικό.
0: Πολύ ωραία το λέτε. Είναι σκέψεις που έρχονται μαζί με τη μητρότητα. Και επειδή, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορεί να προκαλούνται ακόμα και από το κοινωνικό σύνολο, λόγω του ότι απαιτούνται πολλά από τις μητέρες, χρειάζεται να εντοπιστούν, να μην πανικοβληθεί η μητέρα φυσικά, αλλά να κοιτάξει να αντιμετωπίσει πριν γίνουν, ας πούμε, φύση της, δηλαδή πριν μπουν βαθιά μέσα της και την δυσκολεύουν και χάσει χρόνο πολύτιμο από το μεγάλωμα των παιδιών και χάσει δυνάμεις από αυτή την κατάσταση.
1: Όσο πιο νωρίτερα τις αντιμετωπίσει αυτές τις ενοχές, τόσο καλύτερα.
0: Τόσο καλύτερα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, συνήθως ξεκινούν από την αρχή της μητρότητας, όπως είπαμε, αλλά πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι ενοχές έχουν και μητέρες εφήβων ή νεαρών ενηλίκων παιδιών.
1: Ναι.
0: Γιατί και εκεί τα πράγματα κάποιες φορές δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελαν οι μητέρες. Τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν τη δική τους ζωή. Έχουν τις δικές τους παρέες, τον δικό τους τρόπο σκέψης και δράσης. Και εκεί συχνά οι μητέρες, καθώς βλέπουν ότι δεν κινούν τα πράγματα όπως θα ήθελαν, αρχίζουν και νιώθουν οι ίδιες ένοχες. Όμως και εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι ένα σημείο φτάνει η ευθύνη της μητέρας, η ευθύνη των γονιών, και από εκεί και πέρα αρχίζει και η ευθύνη του εφήβου και του νεαρού ενηλίκου.
1: Γιατί και στην εφηβεία είναι μια πρωτόγνωρη ηλικία, μια κατάσταση που υπάρχουν αλλαγές.
0: Υπάρχουν αλλαγές, φυσικά με την προσευχή, με την αγάπη κοντά στα παιδιά μας. Να μην πω ότι ενοχές μπορεί να νιώθει και μια μητέρα, το παρατηρούμε και αυτό, η οποία έχει έγγαμα παιδιά. Ας πούμε, αν δεν πάει καλά ο γάμος τους. Λέει, τι έκανα, πώς το μεγάλωσε αυτό το παιδί μου και έφτασε να χωρίσει. Όχι, δεν ισχύει. Εντάξει, έκανες ό,τι μπορούσες και ως παιδί και στη συνέχεια μέσα στην οικογένεια. Αν έχεις κάνει λάθη, τα αναγνωρίζεις. Υπάρχει μετάνοια σε κάθε περίπτωση και συνεχίζεις να προσφέρεις όσο μπορείς καλύτερα. Τα λάθη είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, δεν θα μείνουμε σε αυτά.
1: Τα λάθη λοιπόν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Προσπαθούμε έτσι να τα αντιμετωπίσουμε, έτσι, να τα διορθώσουμε. Είναι κάτι το φυσιολογικό για τις μανούλες που νιώθουν ενοχές. Όλα διορθώνονται, όλα είναι ξεπεράσιμα. Να ζητάει η βοήθεια η μητέρα. Να βοηθάει και ο σύζυγος.
0: Εννοείται. Και όπως μπορεί να υποστηρίζει τη μητέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί. Πολύ έτσι χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε και σε μια άλλη εκπομπή.
0: Με τα χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με ύμνους από τον Αναστάσιμο Όρθρο σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, τους οποίους θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Λυκούργο Πετρίδη.

από τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού της Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Λιάκο, θα ακούσουμε το πρώτο εωθηνό σε ήχο πρώτο, εις το όρος.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο θα ακούσουμε χερουβικό σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου από ζωντανή ηχογράφηση του 1999 στον Άγιο Ανδρέα της πόλης των Πατρών.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λεωνίδα Αστέρη, όπου θα ακούσουμε και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση το έτος 2008, το Άξιον Εστί, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και σύνθεση Γεωργίου Σαρανταεκκλησιώτου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο Νίκανδρος μπήκε φουριόζος στο δωμάτιο κρατώντας στα χέρια του και άλλα τετράδια. Τα κούμπησε δίπλα στον Ανδρόνικο και του ζήτησε να τα βάλει και αυτά στη σωστή σειρά. Επίτα βγήκε βιαστικός όπως είχε μπει. Ναι, η Ειρήνη πάντα με καταλάβαινε. Γι' αυτό και ξέρω πώς μπορεί να με βοηθήσει. Λοιπόν, τέρμα οι σκέψεις, έχω δουλειά να κάνω. Πίεσε τον εαυτό του. Όμως η σκέψη της, ο τρόπος με τον οποίο θα κατάφερνε να βλέπονται, ο κρυμμένος κώδικας, όλα αυτά τον βασάνιζαν όλη την υπόλοιπη μέρα. Και όταν επιτέλους ο ήλιος πήρε

0: Πήρε να δει και το φως λιγόστεψε, τακτοποίησε τη δουλειά του στην άκρη και αφού καληνύχτησε το αφεντικό του, αποσύρθηκε στην καμαρούλα του. Μα οι σκέψεις του ήταν πολλές και κλωθογύριζαν στο νου του με τέτοια ένταση που ένιωσε ότι το δωματιάκι του δεν το χωρούσε. Πήρε το μανδύα του και βγήκε στα δρομάκια της πόλης. Άρχισε να περπατάει πέρα δόθε, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Η βραδινή δροσιά τον ανακούφιζε. Αφού πέρασε τους αργυροπράτες, μπήκε στο φόρο του Κωνσταντίνου. Στο κέντρο της στρογγυλής πλατείας, γύρω από την στήλη του Κωνσταντίνου, διαβάτες πήγαιναν ακόμα και ερχόντουσαν. Πλησίασε και έκατσε έξω από το κτίριο της Εγκλήτου. Συνήθως του άρεσε εκεί, μα σήμερα ήθελε ησυχία. Σηκώθηκε και περνώντας τη δυτική πύλη της πλατείας, βρέθηκε να περπατάει στη μέση. Δεξιά και αριστερά, διόροφα κτίρια με κάθε είδους καταστήματα. Στο επίπεδο του δρόμου, κίονες, ο ένας δίπλα στον άλλο, στήριζαν τον πάνω όρφο, δημιουργώντας ένα σκεπασμένο πέρασμα μπροστά από τα εμπορικά. Δεν είχε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Να βρει ησυχία ήθελε και έτσι όλο και απομακρυνόταν από το κέντρο της πόλης. Στην πλατεία του Θεοδοσίου σταμάτησε να πιει νερό. Η περίτεχνη στήλη στη μέση του φόρου δεν στήριζε πλέον το άγαλμα του Θεοδοσίου του πρώτου. Το αργυρό αυτό άγαλμα έπεσε από σεισμό και τη θέση του πήρε άλλο, το Αναστασίου του πρώτου. Όλες όμως οι παραστάσεις στη βάση της στήλης εξακολουθούσαν να περιγράφουν νίκες του Θεοδοσίου. Έφτασε στο σημείο που η μέση οδός διακλαδιζόταν. Χωρίς πολλή σκέψη, αποφάσισε να ακολουθήσει τη γνωστή του διαδρομή προς Δυσμάς και σε λίγο έμπαινε στο φόρο του Βου. Η ορθογώνια πλατεία με τα περίτεχνα ανάγλυφα και τα ψιδώματα με τα αγάλματα περικλειόταν από στοές. Είχε ονομαστεί έτσι από ένα μεγάλο ορυκ χάλκινο κύλο άγαλμα που αναπαριστούσε το κεφάλι ενός βοδιού. Πόσες ιστορίες άγριες και σκοτεινές δεν συνδέονταν με αυτό το μέρος. Ο Βούς, που τα παλαιότερα χρόνια ήταν το καμίνι που χρησιμοποιείται εκτός από φούρνος και ως μέσο βασανιστήριων και θανατώσεων, δεν υπήρχε πια. Αλλά το όνομα παρέμενε. Πόσοι άνθρωποι είχαν αφήσει εδώ την τελευταία τους πνοή. Ιδιαίτερα την εποχή των διωγμών κατά των χριστιανών. Διέσχισε γρήγορα την πλατεία και συνέχισε να περπατά μέχρι που μπήκε στο φόρο του Αρκαδίου. Εκεί μπροστά στη στήλη σταμάτησε. Η μεγάλη αυτή στήλη με τις αναπαραστάσεις και τις νίκες του Αρκαδίου έστεκε στο κέντρο ανέπαφη. Όμως το αγαλμά του, που κάποτε στόλιζε την κορυφή της στήλης, είχε και αυτό πέσει από σεισμό. Είχε περπατήσει σχεδόν μέχρι την άκρη της πόλης και χωρίς να το καταλάβει, πλησίαζε πλέον τα τείχη του Κωνσταντίνου. Είχε ήδη αρχίσει να ανεβαίνει τον ξηρόλοφο. Δεν ήξερε που πήγαινε, ή μήπως ήξερε. Το βήμα του αργό στην αρχή έγινε πιο βιαστικό και σε λίγο σχεδόν έτρεχε. Πού πήγαινε? Συνέχισε πότε να περπατάει, πότε να τρέχει, μέχρι που έφτασε σχεδόν στο πατρικό του σπίτι. Μπορούσε να πάει και στο μοναστήρι τώρα που έφτασε μέχρι εκεί, αλλά δεν τον τραβούσε σήμερα. Πλησιάζοντας την πατρική του οικία, στάθηκε πίσω από τη μάντρα. Τα κεριά και τα λιχνάρια είχαν ανάψει. Μα στο σπίτι δεν ακουγόταν ο παραμικρός θόρυβος. Περίμενε για λίγο κρυμμένος εκεί κοιτώντας τα παράθυρα του σπιτιού, μη ξεχωρίσει καμιά γνωστή μορφή. Και ύστερα, με χίλιες προφυλάξεις μπήκε στον κήπο. Η πιθανότητα να συναντήσει τον πατέρα του τον τρόμαζε. Ευτυχώς ο κήπος ήταν κι αυτός ήσυχος και άδειος. Διέσχισε το χώρο με το συντριβάνι και κατευθύνθηκε προς το αγαπημένο του μέρος, στο βάθος του κήπου. Όταν έφτασε στη μάντρα, σκαρφάλωσε και έκατσε πάνω της. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε σταθεί να αποφασίσει που πήγαινε μες στο σούρουπο. Όμως δεν μπορούσε να κοροϊδεύει πλέον τον εαυτό του. Από το πρωί στη δουλειά σκεφτόταν την ειρήνη. Εκεί πήγαινε. Σα σκιά πέρασε τη μάντρα και πήρε να ανεβαίνει το χωματόδρομο. Είχε πλέον σκοτεινιάσει, μα είχε βγει και το φεγγάρι. Και αν και δεν ήταν ολόγιωμο, τον βοηθούσε πάντως να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Άλλωστε το δρόμο αυτό ήξερε να τον περπατά σχεδόν με κλειστά μάτια. Τελικά έφτασε στο σπίτι της. Είχε πάνω από ώρα που περπατούσε. Το σπιτάκι έστεκε σκοτεινό. Μόνο στο ένα παράθυρο θα μπόφευγε ένα αχνό φως, μάλλον το καντήλι. Γιατί δύο γυναίκες, παρά τις απογορεύσεις, δεν έπαβαν να ανάβουν καντήλι μπρος στην εικόνα της Παναγίας. Νυχοπατώντας μπήκε στην αυλή. ήλπιζε ότι η κυραζωή θα κοιμόταν ή έστω ότι δεν θα τον άκουγε. Ήξερε πως οι ακοήτες δεν ήταν πλέον τόσο καλοί. Το σπιτάκι ήταν μονόχωρο. Όλα βρίσκονταν στο ίδιο δωματιάκι. Το τζάκι, τα κρεβάτια, το τραπέζι. Πώς να ειδοποιήσει την Ειρήνη χωρίς να τον ακούσει η μάνα της? Σκέφτηκε να ρίξει μια πετρούλα στο κλειστό παράθυρο. Κρύφτηκε στα ξύλα που στιβαγμένα πίσω από το σπίτι περίμεναν το χειμώνα. Πήρε από κάτω μια μικρή πέτρα και την πέταξε στο παράθυρο. Έπιασε την αναπνοή του για να ακούσει καλύτερα, μα τίποτα. Στο σπιτάκι επικρατούσε η απόλυτη ησυχία. Πέταξε και δεύτερη δυνατότερα. Περίμενε. Σε λίγο είδε κάποια σκιά να πλησιάζει το παράθυρο.
1: «Ειρήνη!»
0: ψιθύρισε.
1: «Ειρήνη! Εγώ είμαι ο Ανδρούνικος!»
0: Δεν πήρε απάντηση. Η σκιά χάθηκε από το παράθυρο και για λίγο δεν ακουγόταν τίποτα. Σκέφτηκε να ξαναπετάξει πέτρα, μα αποφάσισε να περιμένει. Σκυφτός πίσω από τα ξύλα πάντα, δεν άκουγε τίποτα. Την ένιωσε πριν τη δει. Γύρισε απότομα. Τυλιγμένη σε ένα μεγάλο σάλι, έστεκε η Ειρήνη με το νυχτικό της να σπρίζει το σκοτάδι.
1: «Ανδρόνικε, τι θέλεις τέτοια ώρα? Είσαι καλά?»
0: Η απορία στο πρόσωπό της και κάποιος φόβος τον έκανα να δει αυτό που μέχρι τότε δεν είχε συνειδητοποιήσει. Πραγματικά, τι ήθελε βραδιάτικα εκεί? Δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι την Κυριακή για να της μιλήσει? Τώρα την τρόμαξε και φάνηκε ανόητος να τρέχει έτσι μέσα στη νύχτα για να της πει τι? Ότι ήθελε να βρει τρόπο να συναντιούνται? Θα ήθελε να ανοίξει γη να τον καταπιεί. Σηκώθηκε όρθιος και το πρόσωπό του σοβαρό φωτιζόταν από το φεγγάρι.
1: «Ανδρόνικε, τι συμβαίνει?»
0: Αγωνία φάνηκε και έγνοια στο πρόσωπό της.
2: «Μην ανησυχείς, Ειρήνη. Μη φοβάσαι. Δεν έγινε τίποτα»,
0: ψιθύρισε. «Πόσο άσχημα ένιωθε τώρα. Αυτό που πριν μια στιγμή του φαινόταν εξαιρετική ιδέα, τώρα έμοιαζε να είναι η χειρότερη δυνατή.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε μια στιγμή?»
0: Ούτε εκείνη ένιωθε άνετα και θα προτιμούσε να μην είχε έρθει, όμως καταλάβαινε. Ο φόβος που ένιωσε στην αρχή υποχώρησε. Έβλεπε το πρόσωπο του ήρεμο, αν και αμήχανο. Θέλησε να τον βοηθήσει.
2: «Ας σταθούμε λίγο εδώ, πιο πίσω. Η μάνα έχει πέσει. Δεν με κατάλαβε που βγήκα. Μόνο να σε χαρώ, μίλα ψιθυριστά».
0: Έκατσαν και οι δυο πάνω στο πεσμένο κορμό. Στον ίδιο που καθόταν όταν του είχε μιλήσει για το θάνατο του πατέρα της.

0: Θα μου πεις τι συμβαίνει.
1: Ο Ανδρόνικος την κοίταξε σταθερά. Μπορεί να σου φανεί ανοησία, αλλά σήμερα όλη μέρα σκέφτομαι τον κώδικα.
0: Τον βρήκες?
1: Όχι, όχι. Κάθε άλλο. Νομίζω θα είναι δύσκολο να τον βρω και θέλω τη βοήθειά σου.
0: Το ξέρεις ότι έχεις τη βοήθειά μου.
1: Ναι, αλλά για να βρω τον κώδικα θέλει δουλειά. Η εργασία μου με απασχολεί όλες τις μέρες εκτός της Κυριακής. Και ύστερα, εδώ όταν έρχομαι είναι ρίσκο. Η μάνα σου την Κυριακή είναι πάντα στο σπίτι, όποια ώρα και να έρθω. Και δεν σε αφήνει εύκολα από τα μάτια της. Ακόμα και όταν ξεκλέβεις λίγη ώρα, σαν τους κλέφτες, λέμε δύο κουβέντες. Δεν γίνεται έτσι. Για να βρεθεί ο κώδικας, θέλει προσπάθεια και σύστημα. Και αν είσαι διατεθειμένη να με βοηθήσεις, πρέπει να βρούμε τρόπο να βλεπόμαστε.
0: Καθόλου ανάρμοστος δεν φαινόταν πλέον της Ειρήνης ο ερχομός του. Ήταν χαρούμενη. Την ήθελε να τον βοηθήσει. Ήθελε να συναντιούνται και πάλι κρυφά. Και πόσο αντρίκιο ήταν το πρόσωπό του στο φως του φεγγαριού. Αν δεν φοβόταν μη ξυπνήσει η μάνα της, θα ήθελε να κάτσει όλο το βράδυ εκεί.
1: Δίκιο έχεις. Πρέπει να βρούμε τρόπο να συναντιόμαστε.
0: Ευτυχώς το σκοτάδι έκρυβε τα μάτια της.
1: Τι θα έλεγες, να βλεπόμαστε κάθε Κυριακή το μεσημέρι. Μετά το γεύμα, η μητέρα αναπαύεται για λίγη ώρα. Κοιμάται πιο βαθιά και από το βράδυ. Αν ήθελες, θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε ξανά στον προφήτη Ηλία.
0: Το σκεφτήκα κι εγώ, μα είναι μακριά πλέον για μένα. Θα προτιμούσα να βρισκόμαστε πιο κάτω, κοντά στο πατρικό μου ίσως. Είναι πολύ ο δρόμος από την πόλη.
1: Δεν φοβάσαι μη σε δουν.
0: Κι αν με δουν, δεν μπορώ να εξαφανιστώ από τη γη για να είναι εκείνος ευχαριστημένος. Μα δεν θα με δουν.
1: Άκου.
0: Θα παίρνω το δρόμο που περνά πίσω από το σπίτι των γονιών μου. Ξέρεις, εκεί στην πηγή του Λέοντος που κάνεις δεξιά. Λίγο πιο πέρα είναι ένας μεγάλος πλάτανος. Στο ποταμάκι, ξέρεις ποιον λέω.
1: Κούνησε το κεφάλι καταφατικά.
0: Εκεί στον πλάτανο αρχίζει ένα μονοπάτι. Είναι ανηφορικό και πολύ στενό, πνιγμένο από τις πρασινάδες. Μετά από λίγο μοιάζει να σταματά. Μα αν συνεχίσεις, έχοντας το βράχο πάντα στο αριστερό σου χέρι, θα δεις τη βλάστηση να ρεώνει και σύντομα θα βρεθείς σε ένα άνοιγμα, σαν σε μπαλκόνι. Μπροστά σου τρέχουν νερά, με μικρούς καταράχτες σχηματίζοντας λιμνούλες εδώ και εκεί. Είναι τα νερά της πηγής. Προσοχή μην πέσεις. Αυτό το μπαλκόνι με έχει φιλοξενήσει πολλές φορές αφότου το ανακάλυψα. Ήταν το ησυχαστήριό μου. Το βρήκα τυχαία, μα δεν το μαρτύρησα μέχρι τώρα κανενός. Μα αν θέλεις, μπορεί να γίνει το τέλειο μέρος για τις συναντήσεις μας. Εκεί δεν θα μας βρει ποτέ κανείς.
1: Σύμφωνοι. Κάθε Κυριακή θα περιμένω τη μάνα μου να κοιμηθεί και θα έρχομαι. Να με περιμένεις λίγο μετά το μεσουράνημα του ήλιου.
0: Θα τα πούμε λοιπόν σε 4 μέρες. Υπολόγισε ακριβώς ο Ανδρόνικος. Αυτό το μέτρημα ήταν που την έκανε να χάσει τη μιλιά της. Τον αποχαιρέτησε βιαστικά με ένα νεύμα του κεφαλιού και εξαφανίστηκε μέσα στο σπίτι. Ο Ανδρόνικος σηκώθηκε κι αυτός και ανάλαφρος πήρε να κατηφορίζει. Τώρα μπορούσε να περιμένει μέχρι την Κυριακή.

841 μετά Χριστόν. Η Άνοιξη ετοιμάζεται να δώσει τη θέση της το καλοκαίρι. Από τα ανάκτορα της βασιλεύουσας ο Θεόφιλος ορίζει τις τύχες της αυτοκρατορίας. Μορφωμένος καθώς είναι, στηρίζει με κάθε τρόπο τα γράμματα και τις τέχνες. Παλεύει να αντιμετωπίσει τους Άραβες στα Ανατολικά και επιθυμεί να φέρει την ειρήνη και την ανάπτυξη σε όλα τα μέρη που απλώνεται η εξουσία του. Οι υπήκοοι του τον εκτιμούν. Τα έργα του δείχνουν έναν άνθρωπο δίκαιο, ευσεβή και ελεήμονα. Μα στο θέμα των εικόνων έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος. Παρασυρμένος από το περιβάλλον του και κυρίως από τον καθηγητή του Ιωάννη το Γραμματικό, έχει φέρει για ακόμη μια φορά την αυτοκρατορία σε εμφύλια διαμάχη. Ο λαός βρίσκεται σε σύγχυση και σύγκρουση. Οι περισσότεροι τιμούν τις εικόνες, μα είναι και πολλοί που έχουν την εντύπωση ότι οι εικόνες είναι είδωλα και άλλοι που απλώς προτιμούν να τάσσονται με το βασιλέα. Τους είναι πιο βολικό. Οι στρατιωτικές επεμβάσεις, οι διώξεις και οι σκληρές τιμωρίες των εικονολατρών είναι γεγονός. Η επέμβαση πάλι το αυτοκράτορα στα εκκλησιαστικά πράγματα έχει αναστατώσει την Εκκλησία. Οι αλλαγές μέσα στους ναούς, οι επικαλύψεις των αγιογραφιών, οι ενίοτε και η καταστροφή τους, η αλλαγή του διακόσμου, η απομάκρυνση των εικονολατρών από κάθε θέση στο χώρο της Εκκλησίας και η αντικατάστασή τους από υποστηρικτές ή φερέφωνα της αυτοκρατορικής άποψης έχουν σαν αποτέλεσμα η βούληση μεγάλου μέρους του λαού να μην εκφράζεται. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα του φόβου και της αγωνίας για το τι θα ξημερώσει, μια γυναίκα ζει καθημερινά το δικό της δράμα. Προσπαθεί να μην χάσει τη δική της πίστη. Είναι υπέρμαχος των Αγίων εικόνων, μα το κρύβει. Η θέση της είναι τραγική, γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα. Είναι η σύζυγος του εικονομάχου Θεοφύλου. Η Αυγούστα Θεοδόρα, αν και γεννημένη στην Εύβοισσα της Παφλαγωνίας, έχει από πολύ νωρίς κατοικήσει στην Κωνσταντινούπολη. Κόρη του Δρουγκάριου, του θεματικού στόλου Μαρτίνου και της ευσεβούς Θεοκτίστης, μία από τα 6 παιδιά της οικογένειας, ξεχωρίζει για την ομορφιά και τη σύνεσή της. Και όταν το Μάιο του 830 μετά Χριστόν, μόλις τα 15 της, προσκαλείται από τη βασιλομήτωρα Εφροσύνη να λάβει μέρος στα καλλιστεία που διεξάγονται για να διαλέξει ο Θεόφιλος γυναίκα, εκείνος την επιλέγει αισθανόμενος ότι αυτή η ήρεμη κοπέλα με το ταπεινό βλέμμα και το όμορφο σαν ζωγραφιά πρόσωπο θα είναι ιδανική γιατέρη βασιλέως και μητέρα βασιλόπαιδων και της δίνει το χρυσό μήλο. Και η νεαρή Θεοδόρα δέχεται να τον παντρευτεί έχοντας συνέστηση της μεγάλης ευθύνης που επομίζεται. Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από εκείνη την ημέρα όταν η Θεοδόρα στέκεται νύφη πλάι στο Θεόφιλο και ενώνεται μαζί του με τα ιερά δεσμά του γάμου, καθώς υπόσχεται στο Θεό να τιμήσει το σύζυγό της και να σταθεί κατά πώς πρέπει δίπλα του, ενδυναμώνοντάς τον με κάθε τρόπο στο δύσκολο έργο του. Ο γάμος πραγματοποιείται με λαμπρότητα και βασιλική μεγαλοπρέπεια. Ζει ειρηνικά με τον άνδρα της και γεννά 7 παιδιά, μα ο γιος της Κωνσταντίνος πεθαίνει μωρό. Έτσι, μετά από 5 κορίτσια, έρχεται ο Μιχαήλ, ο πολυπόθητος διάδοχος που μία μέρα θα πάρει στα χέρια του όλες τις αυτοκρατορικές εξουσίες από τον πατέρα του. Όμως, σύντομα μαζεύονται σύννεφα. Η Θεοδόρα βλέπει την αλλαγή στον άντρα της. Η απόφασή του να κυνηγήσει τους υπερασπιστές των Αγίων εικόνων τον αλλοιώνει. Τα χαρακτηριστικά σκληραίνουν. Η απόφαση παίρνεται ερήμην της και οι εκτελεστές των αποφάσεών του ξεχύνονται στους δρόμους. Και εκείνη συνεχίζει να τιμά και να προσκυνά, σαν βρίσκεται μόνη της στις εικόνες. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Δεν μπορεί να σταματήσει τον άντρα της, αλλά μπορεί να κάνει τον προσωπικό της αγώνα. Και αυτό κάνει. Διδάσκει στα παιδιά της την προσκύνηση των εικόνων, τα πηγαίνει και στη γιαγιά του Θεοκτίστη για να τα ενισχύσει. Μα όλα στα κρυφά. Αν το μάθει ο Θεόφιλος...

0: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, στάση Άγιος Παντελεήμων.
1: Ιερά Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως στις 10.30 όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως στις 11 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το ράδιο Λυδία.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Δεν αρκεί μόνος του κανείς, μας είπε ο Νικόλος Μαυροκορδάτου στην προηγούμενη εκπομπή μας. Το ίδιο ισχύει και σε όσο ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους. Δεν θέλεις ο Θεός να μπορεί ο άνθρωπος να καλύπτει μόνος του τις ανάγκες του, αλλά τα ρύθμισε έτσι, ώστε ο ένας να χρειάζεται τη βοήθεια του άλλου. Γι' αυτό, όπως λέει ο Απόστολος, έδωσε στον καθένα διαφορετικά χαρίσματα. Ω μεγαρδίδωτε λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων και άλλο ενεργήματα δυνάμεων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Θεάνθρωπος Σωτήρ έστειλε τους Αποστόλους 2-2. Ήθελε να δείξει ότι κανείς μόνος του δεν αρκεί, αλλά χρειάζεται τη βοήθεια του αδερφού του. Γι' αυτό λέει ο Σολομών στο 18ο κεφάλαιο των Παροιμιών του, «Αδελφός υπ' αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά και υψηλή και ισχύει ως περ τεθεμελιωμένων βασίλειων». Αυτό εμπράκτως το δοκίμασε ο Θεόπτης Μωυσής κατά τη διήγηση της Αγίας Γραφής στο 18ο κεφάλαιο της Εξόδου. «Ήλθεν Ιωθώρ ο πενθερός Μωυσής στην έρημον, ο ψώμενος το Μωυσήν, και ειδών ότι από προήθεν έως εσπέρας εν το κρίνει το λαόν κατεγίνετο, είπεν αυτό». Ούκ ορθώς υπείς τούτο, φθορά καταφθαρίσισι, και ούδιν είσαι τι ποιή μόνος. Νίνουν άκουσόν μου, και συμβουλεύσωση, και έστω ο Θεός μετά σου. Γίνου σύ το λαό τα προς τον Θεόν, σκέψε δε από παντός του λαού άνδρα συνετούς και θεοσεβείς, μισούντας υπερηφανίαν και κρίνουσι το λαόν πάσαν ώραν. Κι αν το ρήμα τούτο ποιήσεις, κατησχύσισε ο Θεός και δινήσει παραστήνε. Ήκουσε δε Μωυσής της φωνής του πεθερού αυτού και ποίησε πάντα όσα είπεν αυτό. Αυτό το γεγονός σχολιάζοντας ο Ιερός Αυγουστίνος θαυμάζει και λέει «Κάθε ημέρα συνομιλούσε ο Θεός με τον Μωυσή πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως συνηθίζει να συνομιλεί ο φίλος με το φίλο του», και του έλεγε τι πρέπει να κάνει από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Γιατί λοιπόν δεν του έδωσε αυτή την καλή συμβουλή που του έδωσε ο πεθερός του? Αναμφιβόλως θέλησε να δείξει ο Θεός ότι κανείς δεν του είναι τόσο νικίος ώστε να μην χρειάζεται και τη βοήθεια των ανθρώπων. Ήθε οι ευσεβείς ηγεμόνες, όταν ο καθένας μόνος του είναι αδύναμος, να βοηθούν ο ένας τον άλλον για να αφανίσουν συθέμελα με κοινή γνώμη τους εχθρούς του χριστιανικού γένους και για να τους ξεριζώσουν τελείως ή τουλάχιστον να εμποδίσουν τις επιβλαβείς τους ενέργειες και να ελευθερώσουν τις ψυχές τόσων εχμαλώτων από τον ολέθριο ζυγό του ασεβεστάτου εχθρού του Θεού. Άραγε, δεν βλέπουμε καθημερινά οι ταλέποροι ότι οι διχόνοιες των χριστιανών είναι η αιτία που αποθρασύνει τους εχθρούς και επεκτείνει σε όλη τη γη το κράτος και την εξουσία τους? Αυτό μας το παρουσιάζει ως εξής στους στίχους του ένας νέος ποιητής. «Πόλεμο σκληρών έκαμαν δύο κύχλε, και αιτία της μάχης η διχόνοια ήτο. Είδεν ο ιέραξ των πτηνών τον αγώνα και πετώντας τάρπαξε με φθοράν τον τελείαν. Ούτω λοιπόν και οι βασιλείς όντες σκανδαλισμένοι, τότε ευρίσκει ο εχθρός άδειαν και ληστεύει». Αυτό δεν θα συνέβαινε εάν οι βασιλείς και οι ηγεμόνες συμμαχούσαν και με αμοιβαία βοήθεια ενελάμβαναν πόλεμο κατά του κοινού εχθρού, δεχόμενοι με ευχαρίστηση τις συμβουλές των φρονίμων.

Ας μην τρέπεται ο ηγεμόν σε δυσκόλους περιστάσεις να ζητά τη γνώμη και των κατωτέρων του, παρότι αυτός είναι υψηλόφρον και βαθιστόχαστος. Διότι πολλές φορές και ο Κυπουρός έτυχε να συμβουλεύσει τα χρηστά και ωφέλιμα. Εγώ πιστεύω πως χρέος του καλού καπετάνιου είναι κατά τις μεγάλες θαλασσοταραχές να συμβουλεύεται όχι μόνο τους ναύτες, αλλά και εκείνους που δεν ξέρουν τίποτε άλλο από το να σηκώνουν φορτία, διότι όποιος καταφρονεί τη γνώμη των άλλων είναι ασφαλώς αυθάδης και ευτελής άνθρωπος.

Ας έχει υπόψη του ο ηγεμόν εκείνον τον σεβάσμιο γέροντα της Αποκαλύψεως, τον οποίον είδε ο Ιωάννης ο Θεολόγος να κάθεται επάνω σε θρόνο. Αυτός είχε την επίβλεψη όλης της οικουμένης και από παντού ήταν περικυκλωμένος από πρεσβυτέρους, σαν από συμβούλους, για να διδάξει σε εκείνους που κρατούν το σκύπτρο της εξουσίας να έχουν πάντα ολόγυρά τους συμβούλους, όμως όχι τους συγγενείς τους, αλλά τους φρονίμους και εναρέτους, και να συζητούν μαζί τους όσα αφορούν τη σωστή διοίκηση της επαρχίας. Διότι αν ο ηγεμόν βρεθεί καμιά φορά σε αμηχανία και δεν ξέρει πώς να ενεργήσει, με δική τους γνώση θα βρει λύση σε όλα τα θέματα. Αλλά κι αν ακόμη δεν του διαφεύγει τίποτα, πάλι με τη συμβουλή των άλλων θα γίνει καρποφορότερος και επιδεξιότερος. Διότι λέγει η Αγία Γραφή στις Παροιμίες «Σοφά ακούσας, σοφότερος έστε».

Μεγάλο και εξαίρετο γνώρισμα του σοφού ανδρός είναι να συμβουλεύεται τους άλλους στο ωφέλιμα και να τους ρωτά όλα τα απαραίτητα. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομών παρακαλούσε με θέρμη το Θεό να του δώσει καρδιά συνετή. «Και δώσει στο δούλο σου καρδίαν φρονίμην». Άλλοι ερμηνεύουν «καρδίαν μεταωτίον», δηλαδή να ακούει με χαρά και ευχαρίστηση τις συμβουλές των άλλων, διότι είναι πολύ επικίνδυνο στον ηγεμόνα να στηρίζεται μόνο στην οξυδέρκειά του και εξαιτίας της μεγάλης του αυτοπεποιθήσεως να παραβλέπει τις συμβουλές των άλλων. Το έκανε αυτό ο Ιούλιος Κέσαρ, αλλά το πλήρωσε με τη ζωή του. Θαρεύοντας πολύ στη δύναμή του, περιφρόνησε τις παρενέσεις των φίλων του που τον παρακαλούσαν να περιφρουρήσει τον εαυτό του με οπλοφόρους και να μην τον αφήνει αφρούρητο. Το ίδιο συνέβη και στο Μέγα Αλέξανδρο. Του παρήγγειλαν οι Χαλδαίοι με τον Νέαρχο να μην εισέλθει στη Βαβυλώνα, διότι εκινδύνευε η ζωή του. Επειδή όμως δεν θέλησε να ακούσει τη συμβουλή τους, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και ενώ βρισκόταν στο δρόμο των λαμπρών του θριάμβων, τον εφώνευσα με δηλητήριο κατά το 34ο έτος της ηλικίας του, αν και ήταν γενναίος στην ψυχή, ανδρείος στο σώμα και αξιέπαινος και ως προς τα δύο.

0: αλλά ίσως πει κανείς ότι δεν πρέπει οι ιδιώτες να διορθώνουν τον ηγεμόνα και να τον συμβουλεύουν τα πρακτέα. Αυτό δεν ευσταθεί, διότι όπως εγώ κρίνω, όταν ασθενεί ο ηγεμόν καλεί ιδιώτη να τον δει ή κανένα πρίγκιπα, και αφού του συμβουλεύω ο ιδιώτης ότι είναι άρρωστος, μετρά το σφιγμό του, ψηλαφά τα χέρια του, καθορίζει τη δίαιτά του, έχει το δικαίωμα να του δίνει όποια φάρμακα κρίνει απαραίτητα, γιατί να μην μπορεί να το συμβουλεύει το ωφέλιμα και όταν τον βλέπει να βρίσκεται σε αμηχανία? Επειδή ο ηγεμόν είναι πρικισμένος με μεγάλη σοφία και σύνεση, με το να δέχεται τις παρενέσεις των συμβούλων του, ούτε ο ίδιος υποβιβάζεται, ούτε οι μεγαλειώτες του ελαττούνται, απέναντίας περισσότερο εξυψώνεται και λαμπρύνεται. Αυτό επιβεβαιώνεται με ευκολία από τα παραδείγματα των περιφήμων πριγκίπων. Ποιος ήταν σοφότερος από τον Σολομώντα? Κι όμως είχε πάντα πλησίον του συμβούλου σοφούς και συνετούς, οι οποίοι ποτέ δεν απομακρυνόταν από τον θρόνο. Από αυτό ας μάθουν οι βασιλείς, τους οποίους όρισε ο Θεός φρουρούς των λαών, να μην διεκπεραιώνουν τις μεγάλες και σοβαρές υποθέσεις τους χωρίς τη συμβουλή των πολλών. «Εισακούει γαρ συμβουλά σοφός», λέει η Αγία Γραφή στις Παροιμίες. Ο Νεεμάν, ο αρχηγός της Συρίας, πώς καθαρίστηκε από τη λέπρα? Χάρη στη συνετή συμβουλή των καλών του δούλων. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο κατά πάντα αξιοθαύμαστος, δεν διακρινόταν για τη μεγάλη και πολύ του εξυπνάδα? Κι όμως τίποτα δεν έκανε χωρίς τη συμβουλή του Αριστοτέλη. Ο Περικλής, ο περίφημος στρατηγός των Αθηναίων, είχε διδάσκαλο τον Αναξαγόρα, στο οποίο τις συμβουλές διαρκώς κατέφευγε για την διεκπεραίωση όχι μόνο των πολιτικών αλλά και των στρατιωτικών του υποθέσεων. Και ενώ βρισκόταν σε εκστρατεία, μόλις άκουσε ότι ο Αναξαγόρας εξαιτίας του κόρου της μακράς και πολυχρονίου ζωής του είχε αποφασίσει μένοντας άσυτος να αυτοκτονήσει, έτρεξε αμέσως κοντά του και με δάκρυα τον παρακαλούσε, αν δεν ήθελε να ζήσει για τον εαυτό του, να ζήσει τουλάχιστον για τον Περικλή, διότι αυτόν μόνον επιθυμούσε να έχει συνεργάτη και σύμβουλο στο διοικητικό του έργο.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Πανήγυρης Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών. Σάββατο 25 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362. Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού.

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον νικητήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απεμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσι με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θρύβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη.

Πραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

υγείας σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των επιτελών.

και αυτός το πρόσωπο αυτού εστήριξε του πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ και απέστειλεν αγγέλους που προσώπου αυτού και πορευθέντες εις ήλθον εις κόμοι Σαμαριτών ώστε ετοιμάσαι αυτόν.

Θεός του ανθρώπου, κύρθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Και πορεύθησαν εις ετέραν κόμιν, εγένετο δε πορευωμένον αυτόν εν τη οδόν, έλεγε τις ακολουθούσιν αυτόν. Πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδείς γινώσκητης εστιν ο Υιός ημί ο Πατήρ, και τίς εστιν ο Πατήρ ημί ο Υιός, και ο εαμβούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Και στραφείς προς τους μαθητάς κατηδίαν είπε, μακάρι οι οφθαλμοί βλέποντες αβλέπετε, λέγω γαρ ημίν ότι πολλοί προφήτε και βασιλείς, η θέλησαν

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου το Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίωνος Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμβους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νικάνωρος του Θαυματουργού και Διονυσίου του Εντοολύμβο, των Αγίων και Δικαίων.

σου δόξεις, μη τύχω της μερίδος ίσου, της ευωνή μου γλυκύτατε Ιησού, αλλά σήμε της δεξής προβάτης.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίερσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλιονευμενή και ευδιάλακτων γενέσαι των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην,

των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτο επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπό

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείας εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων,

Χαίρετε, καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά. Σήμερα 19 Ιουλίου να πούμε στη φίλη μας τη Μακρίνα: χρόνια σου πολλά και ευλογημένα, μικρή μας Μακρίνα. Ευχόμαστε να μοιάσεις στην Αγία σου, η οποία ήταν αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου και μάλιστα έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή του αδελφού της, τόσο σπουδαίο που θα λέγαμε ότι μερίδιο της αγιότητός του έχει η αδελφή του η Αγία Μακρίνα. Δηλαδή τον βοήθησε πολύ ώστε να φτάσει να γίνει ο Μέγας Βασίλειος. Μακάρι όλοι και εσύ που γιορτάζεις σήμερα, αλλά και όλοι μας, να βοηθάμε τα αδέρφια μας να γίνουν Άγιοι. Πολύ σπουδαίος ρόλος αυτός, παιδιά. Πολύ μεγάλο διακόνημα, εργασία καταπληκτική. Σήμερα λοιπόν είναι Κυριακή, το πρωί ακούσαμε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που είναι παρμένο από την ομιλία που είχε κάνει ο Χριστός μας σε ένα όρος πάνω σε ένα βουναλάκι, και εκεί είπε σπουδαίες αλήθειες, παιδιά, στους ανθρώπους και πολύ όμορφα και πρακτικά διδάγματα. Ένα από αυτά είναι πως μας θυμίζει πως όποιος τον ακολουθεί, όποιος τον πιστεύει και είναι μαθητής του, γίνεται, παιδιά, φως στον κόσμο, γίνεται λαμπάδα να πω καλύτερα. Για σκεφτείτε να είσαι μαθητής του Χριστού και να είσαι μια σβησμένη λαμπάδα. Πολύ άσχημο, παιδιά. Προσβλητικό για το Θεό και θα μας κοροϊδεύουν οι άλλοι. Αλλά να είσαι μια λαμπάδα αναμένη, πόσο σπουδαίο αυτό, και δείχνει το σεβασμό προς το Θεό, την τιμή, την αγάπη, αλλά και αγάπη προς τους συνανθρώπους μας δείχνει. Γιατί θα λέμε, ναι, είμαι μαθητής του Χριστού και βοηθάω και τον εαυτό μου και προσπαθώ να βοηθήσω και εσάς, να σας φωτίσω το δρόμο, να σας δείξω πώς πρέπει να πορευθείτε για να τον βρείτε, να τον ακολουθήσετε και να ζήσετε αιώνια μαζί του. Παιδιά, όταν είσαι μαθητής του Χριστού, όλα τα βλέμματα των ανθρώπων είναι πάνω σου. Βλέπουν τα πάντα. Πώς θα μιλήσεις, τι θα πεις, πώς θα κινηθείς, πού θα πας, τα πάντα. Βέβαια, δεν ακολουθούμε τον Χριστό, ούτε τον πιστεύουμε, ούτε τηρούμε τις εντολές του, μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι μας κοιτάνε, ότι ψάχνουν να βρούνε φως οι άνθρωποι, και ίσως εμείς να είμαστε η μόνη λαμπάδα, το μόνο φως που θα δουν στη ζωή τους και θα τους βοηθήσει να βρουν τον Χριστό. Αυτό ας θυμόμαστε, μικροί μου φίλοι. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάμε στο διήγημά μας και μετά τα ξαναλέμε.

Τότο της Σοφίας Χατζή. Περιπέτεια στη Σαβάνα.

0: Ο Μουτότο είναι ξαπλωμένος, άρρωστος, άρρωστος από ελονοσία. Ο Μωζέ έχει πάει να φέρει το γιατρό και όλοι αγωνιούνε. Ο ύπνος μου αφαιρούσε για λίγο τον πόνο. Όμως στον εφιάλτη που στροβιλιζόταν στο κεφάλι μου, καθώς ήμουν βυθισμένος, ξεχώρισα τον μάγο του στρατοπέδου. Τον έβλεπα να έρχεται απελητικός και να μου ρίχνει μαγικά φίλτρα στο κεφάλι. Προσπαθούσα να του φωνάξω πως τώρα είμαι ορθοντόξ και δεν πιάνουν τα μαγικά του. Η φωνή μου όμως δεν έβγαινε.
1: Οι Ορθόδοξοι δεν κοροϊδεύουν. Όμως εσύ με το βρωμομπάντζο σου με κορόιδευες.
0: Έτσι τον άκουγα να φωνάζει. Έπειτα είδα το φίλο μου το Γρηγόρη να έρχεται. Βαστούσε την κατσίκα του. Ο Μουλόζη τότε του άρπαξε την κατσίκα και τη σκότωσε. Την πυροβόλησε με το όπλο του και εκείνη σωριάστηκε στο χώμα χωρίς να βγει από το σώμα της ούτε μια σταγόνα αίμα. Χελώντας άγρια μου ψιθύρισε με βαθιά φωνή.
1: Άδικα έδωσε στο ποδήλατο. Η κατσίκα είναι πια άχρηστη.
0: Γέλαγε τρομακτικά και μου ξανάριξε το φίλτρο του. Το κεφάλι μου άρχισε να παγώνει. Κλαίγοντας ξύπνησα. Ησύχασε, με παρηγόρησε η αδελφή μου, αλλάζοντας το βρεγμένο πανί στο μέτωπό μου. Και έσαι από τον πυρετό, μήπως ενοχλεί το κρύο πανί. Ήθελα να της πω πως ήμουν ευτυχισμένος που στο πρόσωπό μου ακουμπούσε το μουσκεμένο πανί και όχι κάποιο από τα φίλτρα του Μουλόζη. Αλλά η εξάντλησή μου μου επέτρεπε μόνο να κουνήσω αρνητικά το κεφάλι μου. Δεν καταλάβαινα πόσους χρόνους είχε περάσει από όταν κάλεσαν τον γιατρό. Από το παράθυρο έβλεπα το φως του ουρανού που λιγόστευε. Στην καλύβα χωνατιστή δίπλα μου παρέμενε μόνο η Κιλόκο. Σηκώθηκε και κοίταξε προς την ανοιχτή πόρτα. Προσπαθούσε να ξεχωρίσει ποιοι έρχονταν προς το μέρος μας. «Φέρνουν το γιατρό μου τότε», μου είπε. Από τις φωνές που έφταναν στα αυτιά μου βεβαιώθηκα πως σε λίγο θα είχα επισκέψεις. Πράγματι, ένας ίσκιος έκρυψε το φως γεμίζοντας με τον όγκο του το άνοιγμα της πόρτας. Ήταν ο γιατρός. Κουβαλούσε μια ταλαιπωρημένη μαύρη τσάντα. Μπήκε μέσα. Πίσω του ερχόταν σχεδόν όλο το χωριό. Χαμηλά στην πόρτα ξεχώρισα το μικρό που λιγορευόταν το σακίδιό μου το πρωί. Κόντευα να τον πατήσουν όσοι έσπρωχναν για να δουν το θέαμα. Δεν έφευγε και με κοιτούσε πάντα με ανοιχτό το στόμα. Ο γιατρός ευγενικά τους έδιωξε όλους έξω. Πρόλαβε όμως και μπήκε η μάμα του Μελέτη. Έκλεισε την ετοιμόρροπη πόρτα πίσω της. Με αυτή την κίνηση έδειχνε στους συγχωριανούς της πως ο υψηλός καλεσμένος ήταν στη δική της καλύβα.
1: «Γιάμπο μου τότε»,
0: με καλημέρισε ο γιατρός ανοιγώντας την τσάντα και έβγαλε τα εργαλεία του. Με εξέτασε πολλή ώρα. Τελικά επέστρεψε τα εργαλεία στη θέση τους και πήγε προς την πόρτα. Την άνοιξε και κάλεσε τον μπάμπα Νεκτάριο. Ο μπάμπα μπήκε κοιτώντας ανήσυχος τον γιατρό.
1: «Μπάμπα, ο Μουτότο θα έπρεπε να πάει σε νοσοκομείο, αλλά το κοντινότερο είναι σχεδόν 300 χιλιόμετρα και το ταξίδι μια τέτοια στιγμή το θεωρώ επικίνδυνο».
0: Άκουγα έντρομος, αφού εγώ θεωρούσα το νοσοκομείο επικίνδυνο.
1: «Τι προτείνεις, γιατρέ?» «Να του βάλουμε ορό εδώ και να του δώσω κινίνα. Θα πρέπει να τρώει πολύ καλά. Το διακινδυνεύουμε, αλλά νομίζω ότι με αυτές τις συνθήκες είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε».
0: Ο μπάμπα έδειχνε να εμπιστεύεται το γιατρό και συμφώνησε μαζί του. Κοιτούσα με ευγνωμοσύνη τον μπάμπα. Θα ήθελα να του πω πόσο φοβόμουν το νοσοκομείο. Έτσι δεν πρόσεξα από την αρχή το γιατρό που ερχόταν προς το μέρος μου κρατώντας μια βελόνα με ένα σωληνάκι και μια πλαστική διάφανη μπουκάλα.
1: σου βάλω τον ορό.
0: Τα πράγματα χειροτέρευαν. Πού θα τον βάλετε?
1: Στο χέρι σου, πού αλλού?
0: Ήθελα να του πω να τον βάλει στο χέρι της μάμας του Μελέτη, αλλά δεν είπα τίποτα.
1: Έλα, μη φοβάσαι. Χρειάζεσαι υγρά γιατί αφυδατώθηκες. Ο ορός έχει αντιβίωση και βιταμίνες.
0: Έχει και βελόνα. Δεν μπορούσα να πάρω το βλέμμα μου από το απειλητικό εργαλείο. Την ώρα που με τρύπαγε, η Κυλόκο έκλεισε σφιχτά τα μάτια της. Η αλήθεια είναι πως δεν πόνεσα και πολύ. Ο μπαμπά μου είπε πως ήμουν γενναίος. Όταν το άκουσα, ένιωσα μια γενναιότητα. Με τη βελόνα και τα σωληνάκια έδειχνα σαν να είχα γυρίσει από τον πόλεμο. Οι φίλοι μου θα θαύμαζαν το θάρρος μου. Δεν βάζει κανείς κάθε μέρα μια βελόνα με αντιβίωση στη φλέβα του. Πάντως το βράδυ δεν μπορούσα να γυρίσω από την πλευρά που ήταν το χέρι με τον ορό. Νίσταζα και δεν με παίρνει ο ύπνος. Πονούσα και η γενναιότητα με εγκατέλειψε. Έτσι κι αλλιώς ο γιατρός θα με τρυπούσε, είτε ήμουν γενναίος είτε όχι.

0: Το πρωί, από νωρίς, με επισκέφθηκε ο μπάμπα.
1: Σηκωμού ζούρι μου τότε. Καλό πρωινό μου τότε.
0: Παράκα Γιάκο μπάμπα. Την ευχή σου, πάτε.
1: Πώς περνάς?
0: Μουζούρι. Έπεσε ο πυρετός και πια το μαζίμπα που μου έδωσαν. Είμαι πιο δύνατος σήμερα. Βέβαια το σωμά μου πονάει και ζαλίζομαι. Σταμάτησα γιατί είπα πολλά μαζί και κουράστηκα. Πριν φύγει όμως είχα στο νου μου πως όφυλα οπωσδήποτε να του πω την αλήθεια. Έτσι συνέχισα. Είσαι καλός και δεν θέλω να σε κοροϊδεύω. Χθες με νόμιζες γενναίο. Δεν ήμουν γενναίος, μπάμπα. Φοβόμουν πολύ.
1: Κάθε άρρωστος είναι γενναίος και ας φοβάται.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Η αρρώστια είναι ο εχθρός. Πολεμάς, είσαι σε μάχη. Σε χτυπάει, πονάς, φοβάσαι. Όμως είσαι εκεί. Η μάχη σε φτιάχνει δυνατό. Και όταν φύγει και σε αφήσει, θα έχεις τις πληγές σου για παράσημα.
0: Θα προσεύχομαι να γίνω καλά.
1: Να το κάνεις, παιδί μου.
0: Έψαξε με το βλέμμα του και ανακάλυψε ένα κουτσούρο δίπλα στην πόρτα. Το κουβάλισε και το ακούμπησε δίπλα μου. Η οικογένεια του Μελέτη είχε βγει για τις καθημερινές δουλειές. Ήμασταν μόνοι μας.
1: Μου τότε, γνώρισα στην πατρίδα μου έναν γέροντα Κασίση που είχε πολλές αρρώστιες. Τον έλεγαν Πορφύριο. Υπέφερε πολλοί από αυτές και πονούσε. Έρχονταν στιγμές που δεν μπορούσε να μιλήσει σε κανέναν από τον πόνο. Μάθαμε από φίλους του ότι δεν προσευχόταν στο Θεό να τον κάνει καλά. Προσευχόταν μόνο για να του πει πως τον αγαπούσε.
0: Μήπως δεν πονούσε και τόσο πολύ?
1: Πονούσε. Αλλά νομίζω πως είχε το θάρρος να ντρέπεται να ζητήσει από τον Χριστό να του πάρει τον πόνο.
0: Ήθελε να πονάει.
1: Ήθελε να αποφασίζει ο Χριστός για αυτόν. Όμως πρόσεξε. Αυτά είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Εσύ μου τότε θα προσεύχεσαι να γίνεις καλά. Και όταν μεγαλώσεις, τότε θα κάνεις και πάλι το ίδιο. Ίσως κάποτε θυμηθείς τον γέροντα που σου είπα. Να ξέρεις όμως πως αυτό είναι το γενναιότερο που μπορεί να κάνει ένα παιδί του Θεού. Ο Θεός δεν τα ζητάει αυτά από εμάς. Κάποιοι λιγοστοί τα προσφέρουν από μόνοι τους.
0: Δεν προλάβαμε να πούμε περισσότερα, γιατί μπήκε βιαστικά η μαμά του Μελέτη. Δεν καλημέρισε. Κατέβασε από το κεφάλι της ένα δεμάτι ξύλα που μετέφερε από το δάσος και τα πέταξε εκνευρισμένη στη μέση της καλύβας. Το χώμα που σήκωσε με αυτή την κίνηση με κάνει να πνιγώ από το βήχα. Ο μπάμπα μου έδωσε να πιω νερό και συνήλθα.
1: Τι σου συμβαίνει, μάμα?
0: Τη ρώτησε απλά ο μπάμπα. Εκείνη σήκωσε το κεφάλι της και κοίταξε ψηλά την καλαμένια σκεπή. Σταυρώσε τα χέρια της και χωρίς να τον κοιτάει του είπε με τσιριχτή φωνή: «Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να ταΐζουμε τόσα στόματα. Αλλά πού να καταλάβετε εσείς που τα έχετε όλα? Τρώτε ό,τι θέλετε, φοράτε τα ωραία σας ρούχα. Και δεν με φτάνουν οι δουλειές μου. Έχω και τον μουτότο με μαλάρια». Έριξα μια ματιά στο κατασκονισμένο ράσο του μπάμπα. Θυμήθηκα τον κίνδυνο που περάσαμε με τη μάμα Χριστίνα στη φυλακή του στρατοπέδου. Αυτό που γεννόταν τώρα ήταν άδικο. Ο παπά Νεκτάριος σηκώθηκε από το κούτσουρο.
1: «Έφερα χρήματα να τα δώσω στον άντρα σου. Με αυτά θα πληρώσετε τα έξοδα των παιδιών. Γι' αυτό ήρθα κυρίως σήμερα. Εσύ, μάμα, έχεις έναν άρρωστο στο σπίτι σου. Ο Μούγκου, δηλαδή ο Θεός, σου έστειλε να φροντίσεις έναν άγγελο».
0: «Πες της, μπάμπα, τους κινδύνους που πέρασες. Πες ότι τρως πιο λίγο από εμάς». Τον παρότρινα. Στο μεταξύ η μάμα μας γύρισε την πλάτη και ετοιμαζόταν να βγει. Ο μπαμπά έσκυψε πάνω μου με χαμηλή τη φωνή.
1: «Αυτά ούτε να τα λες, ούτε να τα σκέφτεσαι. Μην νομίζεις ότι ένιωσα αδικημένος από τα λόγια της μάμας. Αν αφήσω το παράπονο να μπει στη ζωή μου, θα ζω σε μια κόλαση. Η μάμα είχε βγει στην αυλή και έκανε με θόρυβο τις δουλειές της για να μας δείξει ότι δεν είχε χρόνο να χάσει με κουβέντες. Δεν πέρασε λίγη ώρα και την ακούσαμε να φωνάζει δυνατά στο μελέτιο που ήταν στην αυλή. «Αύριο θα μαζέψεις εσύ τα χόρτα και θα μαγειρέψεις. Αρκετά τρως και χαζεύεις κάνοντας πως είσαι σπουδαίος επειδή πας στο μασό μου. Μεγαλοπιάστηκες. Ο πατέρας σου φταίει που δεν σε κράτησε να βοηθάς εδώ στο χωριό». Ο μελέτιος μπήκε στην καλύβα και ακούμπησε κατά γης έναν ασήκωτο για τις δικές του δυνάμεις στενέκι με νερό που έφερνε από το ποτάμι. Αμέσως βγήκε να της απαντήσει. «Δύο, μαμά, θα σε βοηθήσω». Ξαναμπήκε. Ο παπανεκτάριος τον κοίταζε και σαν να χαιρόταν. Σηκώθηκε, έβγαλε μερικά χαρτονομίσματα από την τσέπη του ράσου, τα έδωσε στο παιδί και του παράγγειλε να τα δώσει στον πάπα του. Ο μπάμπα δεν μίλησε για τίποτα, για την υπομονή του μελέτη, για την ταπείνωσή του. Τον χτύπησε στην πλάτη και αυτό ήταν σαν να τα έλεγε όλα. Του είπε χωρίς λόγια πως ό,τι έμαθε στη Μισιώνα δεν πήγε χαμένο. Εγώ έτσι κατάλαβα.

μου τότο. Τη Σοφίας Χατζή. Περιπέτεια στη Σαβάνα.

0: Λοιπόν, μικρή μου φίλη, να σας ρωτήσω κάτι. Σας αρέσει να ψάλετε? Ναι, πιστεύω σας αρέσουν τα τραγούδια, τα όμορφα τραγούδια. Να, σαν αυτά που ακούτε στην εκπομπή μας. Σίγουρα σας αρέσουν. Σας αρέσει πολύ να τραγουδάτε. Στα περισσότερα παιδάκια αρέσει. Σας αρέσει όμως και να ψάλετε? Να ψάλετε βυζαντινή μουσική? Όταν πηγαίνετε, ας πούμε, στη Θεία Λειτουργία ή σε έναν εσπερινό, να ψάλετε μαζί με τους ψάλτες? Θα είναι καλό, μικρή μου φίλη, όσοι μπορείτε και έχετε την ευκαιρία, να πηγαίνετε εκεί στο ψαλτήρι, να το ζητήσετε από τους ψάλτες του ναού σας και να σιγοψάλετε μαζί τους. Να δείτε πόσο όμορφο είναι να ψάλει στο Θεό. Θα δείτε πως σιγά σιγά θα μάθετε αυτά που άλλοι πηγαίνουν σε σχολείο για να τα μάθουν. Και όταν έτσι θα ξέρετε λίγο καλύτερα, καλό θα είναι να πάτε κι εσείς σε σχολή βυζαντινής μουσικής, να παρακολουθήσετε και να μάθετε, παιδιά, να ψάλετε τα μεγαλεία του Θεού. Να γίνετε εσείς το στόμα του λαού που θα προσφέρει ύμνους στο Θεό. Πόσο όμορφο, παιδιά, να ψάλουμε μαζί με τους αγγέλους τα μεγαλεία του Θεού. Θέλετε να ακούσουμε κάποια παιδάκια πως ψάλουν? Είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Στοιχεία από τον Πολυέλεο, εξομολογήστε.

Λίγο τα ζηλέψατε τα παιδάκια, μικρή μου φίλη. Μακάρι, μακάρι να τα ζηλέψατε με την καλή τη ζήλια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ζητήστε από τους ψάλτες της ενορίας σας να πηγαίνετε εκεί κοντά, να βλέπετε τα βιβλία τους και σιγά σιγά να ψάλετε μαζί τους. Θα δείτε πόσο όμορφο είναι να ψάλεις το Θεό, τι ηρεμία θα φέρνει στην καρδιά σας και πόσο πιο καλύτερα θα παρακολουθείτε τις ακολουθίες που τελούνται. Λοιπόν, ελπίζω να συναντηθούμε στο ψαλτήρι μια μέρα. Μικρή μου φίλη, σας χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο απόγευμα. Χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουν και εμείς θα τα ξαναπούμε. Χαίρετε, παιδιά.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Η Εκκλησία, αδελφοί μου, δεν είναι κοινωνία αγγέλων, αλλά είναι κοινωνία αμαρτωλών ανθρώπων, τους οποίους η Εκκλησία κατεργάζεται και αγιάζει και εισάγει αυτούς στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και σήμερα η Εκκλησία μας παρουσιάζει 630 μορφές Αγίων των Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήλθε στη Χαλκιδόνα με πρωτοβουλία της Αυτοκρατήρας Πουλχερίας και Μαρκιανού. Γιατί συνήλθε η Σύνοδος αυτή? Διότι είχε να αντιμετωπίσει προβλήματα. Και πάντοτε η Εκκλησία, αδελφοί μου, είχε τα προβλήματά της και τα αντιμετώπιζε με αγάπη, με στοργή και ενδιαφέρον. Και βλέπετε, στο χώρο μας η Εκκλησία βλέπει όλα της τα παιδιά. Και τα παιδιά αυτά που αμαρτάνουν τα αγκαλιάζει, δεν τα λιθοβολεί, δεν τα αφορίζει, δεν τα πετάει, αλλά με στοργή και ενδιαφέρον και

αγάπη, τα αγκαλιάζει και τα προσφέρει ό,τι είναι δυνατόν για να σταθούν όρθια, να κρατηθούν στην πίστη, να αγωνιστούν για νέα, να λύσουν τα προβλήματά τους και να επιτύχουν τον αγιασμό και τη σωτηρία. Πάντοτε η Εκκλησία μας στάθηκε κοντά στον αμαρτωλό, γιατί ο Χριστός μας ήλθε και πλησίασε τους αμαρτωλούς ανθρώπους για να τους σώσει. Δεν τους απεμάκρυνε, δεν κράτησε αποστάσεις και είπε: όποιος είναι αναμάρτητος ας ρίψει πρώτος των λίθων. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Έτσι αντιμετώπισε τα παιδιά της που κάπου λύγιζαν, κάπου σκόνταφταν, κάπου ξεγλιστρούσαν, κάπου έπεφταν, κάπου αμάρταναν. Όμως η Εκκλησία, αδελφοί μου, είχε και άλλα παιδιά τα οποία δεν ήσαν απλώς αμαρτωλά, αλλά ήσαν αιρετικοί. Ποια ήταν αυτά τα παιδιά της? Ήταν εκείνα τα οποία παραχάρεξαν οι θελημένους οι αθελοί τους την διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και όπως οι χαράκτες του εθνικού μας νομίσματος παραβιάζουν τους νόμους του ελληνικού κράτους και συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη δικαιοσύνη, έτσι ακριβώς και η Εκκλησία μας αντιμετώπιζε τους αιρετικούς, τους παραχαράκτες της αληθείας του Ευαγγελίου. Άλλωστε σήμερα και ο Απόστολος Παύλος στην προστή του επιστολή μας είπε ότι αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Λέει, με τον αιρετικό άνθρωπο άμα το συμβουλέψεις μια ή δυο, άστονα, γιατί αυτός πλανήθηκε και αμαρτάνει και είναι αδύνατο να τον επαναφέρεις. Είναι ο αιρετικός αυτός που παίρνει ένα μέρος ή μια σελίδα του Ευαγγελίου και τη διαστρέφει. Αυτός είναι αιρετικός και αντιτάσσεται στο ορθόδοξο δόγμα της Εκκλησίας μας. Και για αυτούς τους ανθρώπους μας ομίλησε και ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ιωάννης, ο οποίος είπε: όποιος την διδαχήν ταύτην ου φέρει, όποιος δε φέρει αυτό το Ευαγγέλιο που σας κηρύττω εγώ, και χαίριν αυτόν μη λέγεται, και εις την οικίαν αυτόν μη δέχεστε. Όποιος δε φέρνει το Ευαγγέλιο αυτό και έχει άλλο δικό του Ευαγγέλιο, να μην τον χαιρετάτε και να μην τον βάζετε μέσα από το σπίτι σας. Έτσι αντιμετώπισε η Εκκλησία μας τους αιρετικούς. Και όταν αυτός ο μαθητής της αγάπης συνήντησε στο Βαλανίον ένα μεγάλο αιρετικό, τον Κύρινθο, και έμαθε ότι είναι μέσα εκεί, πάμε, λέγει, στη συνοδεία του να φύγουμε κι εμείς, μήπως πέσει το Βαλανίον και μας σκεπάσει όλους εδώ με τα ερυπιά του. Κάποτε ένας φημισμένος Άγιος, ο Αββάς Αγάθων, δέθηκε μία επίσκεψη. Κάποιοι άνθρωποι τον πλησίασαν και τον ρώτησαν: εσύ είσαι ο Αββάς Αγάθων, ο υπερήφανος? Ναι. Ο ψεύτης? Ναι. Ο απατιώνας? Ναι. Ο παλιάνθρωπος? Ναι. Ο υπερήφανος? Ναι. Και μετά του λένε, αφού του κάναν αυτά τα ερωτήματα όλα και έλεγε θετικά ότι όντως αυτός είναι, για μια στιγμή το λένε: εσύ είσαι ο Αββάς Αγάθων, ο αιρετικός? Τότε ύψωσε τη φωνή του, διαμαρτυρήθηκε, ένωσε τα τρία του δάκτυλα και είπε: όχι, αμαρτωλός είμαι, αιρετικός δεν είμαι. Πιστεύω εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Γι' αυτό και σήμερα οι 630 θεοφόροι πατέρες που συνήλθουν στην Τετάρτην εν Χαλκιδόνη Συνόδο αντιμετώπισαν έναν αιρετικό, τον Ευτυχή. Τι έλεγε αυτός? Να σας τα πω με απλά λόγια. Αυτός έλεγε ότι από την ώρα που ο Χριστός ενενθρώπισε,
απερόφησε την ανθρώπινη φύση και ήταν μόνο Θεός και δεν ήταν άνθρωπος. Δηλαδή, όταν έτρωγε, όταν πεινούσε, όταν θαυματουργούσε, όταν ως άνθρωπος είχε όλα τα αδιάβλητα πάθη, δεν ήτανε άνθρωπος, αλλά ήταν μόνον Θεός. Αλλά η Εκκλησία μας εδογμάτισε και είπε ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Δεν απερόφησε η θεότητα την ανθρωπότητα ή η ανθρωπότητα τη θεότητα. Διατήρησε ασυγχύτως και αναλλιώτως την θεϊκή και την ανθρώπινη φύση. Έτσι καταδικάζεται ο ευτυχής και επικρατεί η Ορθοδοξία και θωρακίζεται με τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Δεν μπορεί ένας να αποφασίζει για τέτοια μεγάλα θέματα. Κανένας δεν είναι αλάθητος. Το αλάθητον το έχουν μόνο οι Οικουμενικές Σύνοδοι και κανένας άλλος. Το Πνεύμα του Άγιου λαλεί εν Οικουμενικές Συνόδεις και οι αποφάσεις όταν γίνονται αποδεκτές και από το πλήρωμα της Εκκλησίας έχουν κύρος και δεν μπορεί κανείς να τις κλονίσει. Έτσι οι αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων θωράκισαν το πιστεύω των χριστιανών και σήμερα έχουμε σαφή την πίστη μας και καθαρή την πίστη μας και αγνή την πίστη μας και ανώθευτο την πίστη μας όπως την εκήρυξαν οι Απόστολοι και παπαρέλευαν οι πατέρες και διασφαλίζει μέχρι σήμερα η Εκκλησία μας. Οι εχθροί που αντιμετώπισε η Εκκλησία μας είναι οι αιρετικοί, αλλά δεν ήταν οι μόνοι, αδελφοί μου. Αντιμετώπισε η Εκκλησία μας και τους ειδωλολάτρες της εποχής εκείνης. Και τι αντέταξε? Αντέταξε στεναρά άμενα, χρησιμοποιώντας την αλήθεια, χρησιμοποιώντας την αγιότητα του βίου, χρησιμοποιώντας την ορθότητα της πίστεώς μας και θυσιάζοντας μόνον στους επίσημους διωγμούς. Έχουμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες οι οποίοι έχησαν το αίμα τους, θυσίασαν τη ζωή τους, που ομολογούντες Χριστών εσταυρωμένων και δεν θυσίασαν στα είδωλα και δεν υποχώρησαν. Είναι η πίστη μας, χριστιανοί μου, αδέλφια μου, είναι η πίστη μας πάρα πολύ λεπτή και δεν μπορούμε να παίζουμε με την πίστη μας. Πιάνουν τον μάρτυρα και του βάζουνε το χέρι πάνω από το βωμό τον ειδωλολατρικό και βάζουνε στη χούφτα το θυμίαμα και του λένε μπρος, ρίξε το θυμίαμα, πρόσφερε θυσία στους θεούς μας και θα σου χαρίσουμε τη ζωή. Μία μικρή κινησούλα ανέκανε, ήτανε απάρνηση της πίστεως, όμως ο μάρτυρας κρατάει στη γροθιά του γερά κλεισμένο το λιβάνι και δεν το γυρίζει έτσι το χέρι. Καίγεται το χέρι και όταν πλέον κάηκε το χέρι, τότε έπεσε το λιβάνι μέσα στο βωμό τον ειδωλατρικό. Αυτή είναι η πίστη μας, αδέρφια μου. Δεν επιδέχεται υποχωρήσεις, συμβιβασμούς και λογικές και ψευτοαγάπες. Η αλήθεια δεν μπορεί να αναμειχθεί με το ψέμα. Το φως, εμείς είμαστε το φως, το ακούσαμε σήμερα. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Το φως δεν συμβιβάζεται με το σκοτάδι. Η αλήθεια ποτέ δεν συμβαδίζει με το ψέμα. Δεν συμπλέκεται, δεν συντροφεύεται. Οι αιρετικοί είναι τα ψωριασμένα πρόβατα που ο Τσοπάνος τα βγάζει μέσα από το κοπάδι, τα αποβάλλει για να μην μεταδοθεί η αρρώστια και στα υγιή πρόβατα του κοπαδιού του. Αλλά αδελφοί μου, και σήμερα η Εκκλησία έχει να αντιμετωπίσει τους ίδιους εχθρούς και σήμερα το πλήθος των αιρέσεων και στη χώρα μας και στην πατρίδα μας έρχονται οι αιρετικοί και αλωνίζουν. Και να πού να φτάσουμε σε όλα τα παρακλάδια των αιρετικών και των ανατολικών θρησκειών που κατατεματιάζουν το σώμα της Εκκλησίας και διαιρούν το λαό μας. Ένα έθνος που έχει θρησκευτικές έρδες και διασπάται από θρησκευτικές αιρέσεις
Να ξέρετε, το έθνος αυτό χάνει την ενότητά του. Και η Ορθοδοξία είναι αυτή που ενώνει το λαό μας μαζί με το έθνος, και τότε είμαστε ενωμένοι, όταν έχουμε όλη την ίδια πίστη και όταν είμαστε όλοι αγαπημένοι και αδελφωμένοι. Αλλά και σήμερα, αδελφοί μου, πέρα από το πλήθος των αιρέσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δεν το ακούσατε, δεν το είδατε, υπάρχουν οι εθνοκάπηλοι, οι πατριδοκάπηλοι, οι οποίοι λένε ότι ο χριστιανισμός έβλαψε τον ελληνισμό και θέλουν να μας φέρουν 2.000 χρόνια πίσω και αναβιώνουν το δωδεκάθιο του Ολύμπου και μαζεύονται εκεί στον Όλυμπο και τελούν τηλετουργικές ειδωλολατρικές θυσίες και ζητούν ο χριστιανισμός να πάει στο περιθώριο και η ειδωλολατρία, το πτώμα, το οδοδός της ειδωλολατρίας να βγει μέσα από τη σαπίλα και από τη βρωμιά και να αναβιώσει. Και εμείς, αδελφοί μου, κοιμόμαστε και εφησυχάζουμε και τους δεχόμαστε όλους αυτούς χωρίς να διαμαρτυρόμαστε, χωρίς να υψώνουμε το ανάστημά μας, χωρίς να κάνουμε μια δυναμική παρουσία μέσα στο χώρο αυτό, να πούμε προς όλες τις κατευθύνσεις, προς όλους αυτούς τους αιρετικούς και τους εραστάς της ειδωλολατρίας, πως εδώ είναι Ελλάς, είναι χώρος Αγίων, είναι τόπος Αγίων, εδώ μαρτύρησαν Άγιοι άνθρωποι, έχησαν το αίμα τους για την Ορθοδοξία, και η Ελλάδα είναι Ορθόδοξο έθνος, είναι Ορθόδοξο γένος και θα μείνει πιστό στην Ορθοδοξία και στον ελληνισμό που συζεύθηκε με τον χριστιανισμό και έγινε ο φορέας, η άμαξα, ο ελληνισμός έγινε η άμαξα που μεταφέρθηκε ο χριστιανισμός και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Αδελφοί μου, βρισκόμεθα σε δύσκολες μέρες. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε το φως του κόσμου. Έτσι μας είπε σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Και όπως οι Άγιοι Πατέρες ήταν τα αστέρια που φώτισαν και φωτίζουν και σελαγίζουν το νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας διαμέσου των αιώνων, έτσι και εμείς οι Χριστιανοί είμαστε τα φώτα που παίρνουμε το φως από τον ήλιο Χριστό και να φωτίσουμε τα σκοτάδια της ειδωλολατρίας των αιρέσεων και να κρατήσουμε ορθά στα χέρια μας τη δάδα της Ορθοδοξίας και να αγωνιστούμε ώστε αυτός ο τόπος, αυτό το έθνος, αυτός ο λαός να μείνει για πάντα ορθόδοξος και πιστός στην Ορθοδοξία και στον ελληνισμό. Και ίσως πείτε, τι κάνουν οι ιερείς, τι κάνουν οι δεσποτάδες, και εγώ σας ρωτώ, τι κάνει και ο λαός μας, διότι η υπόθεση της πίστεως δεν είναι υπόθεση μόνον των ιερέων, δεν είναι υπόθεση μόνον των επισκόπων, αλλά είναι και υπόθεση του λαού. Ο λαός κρατάει την Ορθοδοξία. Αδέλφια, ξυπνήστε, γρηγορείτε, προσεύχεστε, μάχεστε, φωτίζετε, διαλύετε τα σκοτάδια και με τη ζωή μας και με το παράδειγμά μας εμείς να δώσουμε τα φώτα στον κόσμο σήμερα που βυθίζεται μέσα στο νέο σκοτάδι της ειδωλολατρίας. Εμείς είστε το φως του κόσμου, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν τα καλά ημών έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύθι φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγάλο ορπέπει αν ενεδίσω αναβελόμενο φόσο σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών σιδέριν ω στεγάζων εν είδασιτε πέρα αυτού. Ότι δι συνέβη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνε επί την ασφάλεια αυτή, ούκλειδη θεή στον αιώνα του αιώνο. Άπισο ω σημάτιων του περιβόλιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Απιπιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν στη παιδεία ει των τόπων, όνε θυμελίου σα αυτά. Ο όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουν ή καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται ύδατα. Ποντιού οι πάντα του αγρού προσδέξονται όναγροι ει δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργου σου χόρτεση στη γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνηση και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγίν άκτων τη γη και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσε. Εκεί στροθέα ενωσεύσουση του ρεδίου κατοικεί γητέ αυτών. Όριτε ψηλά τη λάβη πέτρα καταβήγη τη λαγουή. Επίση ειρήνη καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότω και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θερία του τριμού. Σκύμνη ωριόμενη το αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί του έργου αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύτερη έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθηκε της εκτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, εκεί έρπετα ον ούκε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε εμπέζει ναυτοί. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλελείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσιν και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζεις το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εμφανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των αραίων και καπνίσονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραθήσουμε επί το Κυρίο. Η κλήπη αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ως θεμή υπάρχουν αυτούς, ευλόγια ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότος και γέννω τον ύξ. Ως εμεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως περινών, υπνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση Κυρίς, ημίστε φωνές θυσίες, η Θεού ζωήν ο διδούς, δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακτήν εϊμάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθάπερ, ηλπίσιμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, συπρέπει ένου, συπρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει τον Πατρί και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πάθη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, έργε το όρματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ελέγγυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

0: Σημών πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν την Αγία Αυτοεκκλησία και την αδελφότητη ταύτη σε αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και στους νημάς.
1: Την Κοιμιωτέρα του Χερουβήμ και το Καστρά Συγκρήτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα λόγοντε κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεύθυνων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, ου και την νύμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διεφόντων

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, Στάση Άγιος Παντελεήμων.

Ιερά Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30, Όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία της Εορτής της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης. 10 το πρωί, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής. 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βριούλων, κυρίου Παντελεήμονος. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, παράκληση της Αγίας Παρασκευής, κτητορικό μνημόσυνο. Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας από τον Εκκλησιαστικό Τηλεοπτικό Σταθμό 4Ε και από το Ράδιο Λιδία.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής Κιλκισίου και Αγίου Αθανασίου, Ιερός Ναός Αγίων Βασιλείου και Παντελεήμονος Νέου Αγιονερίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και Αρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός, μεταρτοκλασίας και περιφοράς. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση και 7 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλιο. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την παραμονή έως τις 11 το βράδυ. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει εσαΐ στο ναό προς ευλογία των πιστών. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου και ο αρχιερατικός εσπερινός της Παρασκευής 24 Ιουλίου θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από την 4Ε την επόμενη μέρα. Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί. Πανήγυρης Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
3: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
7: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
8: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
9: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
8: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
10: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: 12ος τόμος της σειράς «Λόγω απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
16: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιούλιο, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
11: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την εθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

0: «Γέροντα, ποιο είναι το σφράγισμα του αρνίου?»
1: «Το αρνίου ποιο είναι?»
0: «Ο Χριστός».
1: «Το σφράγισμά του ποιο είναι?»
0: «Όταν ο χριστιανός βαπτίζεται, τον σφραγίζει ο ιερεύς σταυρωτά στο μέτωπο με το Άγιο Μύρο λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου». Ύστερα, κάθε φορά που κάνει το σταυρό του ο χριστιανός, προσκυνάει το σωτήριο πάθος του Κυρίου και επικαλείται τη δύναμη του σταυρού, που είναι η δύναμη του σταυρικού θανάτου του Χριστού μας. Όταν λέμε «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου», επικαλούμαστε τη δύναμη της σταυρικής θυσίας του Κυρίου. Γι' αυτό έχει μεγάλη δύναμη ο σταυρός. Αν λόγου χάρη βρέχει και πέφτουν κεραυνοί, μπορεί έναν μεγάλο σιδερένιο σταυρό σε ένα καμπαναριό να τον χτυπήσει ο κεραυνός. Αν όμως είναι εκεί κάτω ένας χριστιανός που έχει ένα τόσο μικρό σταυρουδάκι και πει «Σταυρέ του Χριστού, σώσον με τη δυνάμη σου», δεν τον χτυπάει ο κεραυνός. Εκεί λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι και πέφτει ο κεραυνός πάνω στο σταυρό και το ρίχνει κάτω. Εδώ φυλάει τον πιστό ένα τόσο δά σταυρουδάκι, γιατί επικαλέστηκε τη δύναμη του σταυρού. Γέροντα, γιατί ενώ ζητώ κάτι με πίστη δεν το δίνει ο Θεός? Πιστεύεις, ζητάς, αλλά αν δεν έχεις ταπείνωση ή έχεις προδιάθεση υπερηφάνειας, δεν δίνει ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη, όχι μόνο σαν ένα κόκο συνάπεος, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα τον ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Όταν κανείς πορεύεται στη ζωή του με πίστη, χωρίς αμφιβολία, και ζητάει τη βοήθεια του Θεού, θα έχει σιγά σιγά στην αρχή γεγονότα μικρά και ύστερα μεγαλύτερα και θα γίνει πιο πιστός. Ζώντας τα Θεία Μυστήρια από κοντά, γίνεται θεολόγος, διότι δεν τα πιάνει με το μυαλό, αλλά τα ζει στην πραγματικότητα. Η πίστη του συνέχεια αυξάνει, γιατί κινείται σε άλλο χώρο με Θεία γεγονότα. Για να ζήσει όμως κανείς τα μυστήρια του Θεού, πρέπει να απεκδηθεί τον παλαιό του άνθρωπο, να επανέλθει κατά κάποιον τρόπο στην κατάσταση πρώτης πτώσεως. Να έχει αθωότητα και απλότητα για να είναι η πίστη του ακλόνητη και να πιστεύει απόλυτα ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορεί να το κάνει ο Θεός. Τότε, όταν ακούει για έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ή αμφιβάλλει για μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τη βοήθεια του Θεού, ξέρετε πόσο υποφέρει. Γέροντα, όταν πιστεύει κανείς, μπορεί με την προσευχή του να αλλάξει την πορεία μιας καταστάσεως? Αν έχει μεγάλη πίστη, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει. Ακόμη και μέσα σε χήμαρο, αν έχει χτίσει το σπίτι του και ο χήμαρος κατεβάσει πολύ νερό, αν πιστεύει πολύ και παρακαλέσει με θέρμη το Θεό, ο χήμαρος θα γυρίσει ανάποδα. Πρέπει όμως να έχει τέτοια πίστη που αν ακούσει, ας υποθέσουμε, ότι έγινε θαύμα, άδειασε η θάλασσα και την οργώνουν με τρακτέρ και κουβαλούν τα ψάρια με φορτηγά, να το πιστέψει. Ούτε καν θα πάει να δει. Ακόμη και σε 100 μέτρα απόσταση να μένει από τη θάλασσα και να μην τη βλέπει από εκεί που βρίσκεται, δεν πάει να διαπιστώσει αν είναι αλήθεια, γιατί δεν αμφιβάλλει. Ξέρει ότι όλα είναι δυνατά για το Θεό, ότι η Θεία δύναμη δεν περιορίζεται και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται παραπάνω. Τόση πίστη έχει. Μόνον ο αληθινά πιστός ζει αληθινά και είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Γέροντα, νιώθω μια ανασφάλεια. Έχω άγχος. Ασφαλίσου βρε παιδάκι μου στο Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκίνητου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες «Χριστέ μου, Παναγιά μου, βοήθησέ με». Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό? Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από το Θεό βενζίνη σούπερ και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ. Τρέχει συνέχεια. όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι στο Θεό, και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία.

Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία. Γέροντα, όταν μου λένε να κάνω κάτι, ξεκινώ πάντα με ένα φόβο και έναν δισταγμό και τελικά μπορεί από το φόβο μου να μην το κάνω όπως πρέπει. Να κάνεις το σταυρό σου, καλό μου παιδί, και να το κάνεις αυτό που σου λένε. Αν πεις «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών», τόσοι Άγιοι είναι, ένας από αυτούς δεν θα σε βοηθήσει? Να μην χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μη σφίγγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας σου στο Θεό, μετά από την ανθρώπινη συνετή εργασία σου, πολύ θα σε βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Ήρθαν 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε, δεν μπόρεσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, τα ίδια. Έρχεται η τρίτη, που ήταν και ειδικευμένη σε αυτό, τίποτε. Εκείνη την ώρα περνούσε και η τέταρτη γιατρέσα. Είδε που με πέδευαν και ήρθε να δοκιμάσει κι αυτή. Έκανε πρώτα το σταυρό της και αμέσως βρήκε φλέβα, γιατί ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες, κατά κάποιον τρόπο, είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους και προσπαθούν να τους πετύχουν, χωρίς να φουγκράζονται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και χωρίς να συμμορφώνονται προς αυτό. Πρέπει να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό να κατευθύνει τα πράγματα και εμείς να κάνουμε το χρέος μας με φιλότιμο. Αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευθεί στον Θεό ώστε να εγκαταλείψει τελείως τον εαυτό του στα χέρια του, θα βασανίζεται. Οι άνθρωποι συνήθως καταφεύγουν πρώτα στην ανθρώπινη παρηγοριά και όταν απογοητευτούν από τους ανθρώπους, τότε καταφεύγουν στο Θεό. Αν όμως θέλουμε να μην βασανιζόμαστε, να ζητούμε τη Θεία Παρηγοριά, γιατί αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά. Δεν φτάνει πίστη στο Θεό, χρειάζεται και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά Του. Ο χριστιανός πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό μέχρι θανάτου και τότε βλέπει καθαρά το χέρι του Θεού που τον σώζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα, όχι απλώς στα βλεπόμενα. Όταν αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσεύχεται κανείς μυστικά και απολαμβάνει τους καρπούς της ελπίδος. Είναι μια συνεχής προσευχή και φέρνει θεία αποτελέσματα την ώρα που πρέπει. Τότε φυσικά ο άνθρωπος ζει αγγελική ζωή και ξεσπάει σε δοξολογία. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια εάν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, τον δοξάζει για όλα και δέχεται να τον κυβερνάει σαν καλός πατέρας. Διαφορετικά, κάνει τη ζωή του κόλαση. Είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Γέροντα, όσον αφορά στη σωματική ή την ψυχική υγεία, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήνει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Εμπιστεύεται κανείς πρώτα τον Θεό και μετά από τον Θεό θα εμπιστευθεί και τον κατάλληλο άνθρωπο. Γέροντα, τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στην πίστη και την αγάπη? Πρώτα είναι η πίστη και μετά έρχεται η αγάπη. Πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό, για να αγαπήσουμε το Θεό, πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό. Ανάλογη με την πίστη που έχει κανείς, είναι και η ελπίδα και η αγάπη και η θυσία για το Θεό και τον πλησίον. Η θερμή πίστη στο Θεό γεννάει την θερμή αγάπη προς τον Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπό μας.
και από την υπερχείληση της αγάπης μας που δεν χωράει στην καρδιά και γίνεται έξω, ποτίζονται και τα καημένα τα ζώα. Πιστεύουμε πολύ, αγαπάμε πολύ. Αν η πίστη μας είναι χλιαρή και η αγάπη μας θα είναι χλιαρή. Αν η πίστη μας είναι θερμή και η αγάπη μας θα είναι θερμή.

Η πίστη μας πρέπει να έχει φιλότιμο και από εκεί ξεκινάει ο φιλότιμος αγώνας. Και όσο αγωνίζεται κανείς φιλότιμα, τόσο αυξάνει και η πίστη, αυξάνει και η αγάπη. Πολύ βοηθάει στον φιλότιμο αυτόν αγώνα να σκέφτεται ο άνθρωπος τις ευεργεσίες του Θεού. Ένας που έχει φιλότιμο δεν σκέφτεται αν υπάρχει ή δεν υπάρχει παράδεισος, αλλά αγωνίζεται γιατί πιστεύει στον Θεό και τον αγαπάει. Ενώ ένας που δεν έχει φιλότιμο θα αρχίσει να σκέφτεται. Και γιατί να αγωνιστώ? Άραγε υπάρχει παράδεισος, υπάρχει κρίση. Και όταν κανείς είναι αχάριστος, ό,τι και να τον κάνεις, αχάριστος θα είναι. Ο φιλότιμος και στους πειρασμούς δοξολογεί το Θεό και σιγά σιγά φτάνει να ευγνωμονεί συνέχεια τον Θεό. Οπότε έρχεται η Θεία Λίωση στην ψυχή του και χαίρεται συνέχεια και αγάλεται. Άλλος και πειρασμούς μπορεί να μην έχει, αλλά μόνο ευλογίες, και ποτέ να μην είναι ευχαριστημένος. Μετά την αγάπη προς το Θεό έρχεται η θυσία. Και όταν υπάρχει θυσία χωρίς ιδιοτέλεια, τότε αρχίζει κανείς να έχει και θεία γεγονότα. Να κάνω μια θυσία όχι για τίποτε άλλο, αλλά για το Θεό που έφτιαξε αυτό το σύμπαν και μας δίνει τόσες ευλογίες. Βλέπεις, οι ειδωλολάτρες που θεοποιούσαν τη φύση λάτρευαν τον ήλιο, τα ποτάμια, και έφθαναν να θυσιαστούν για αυτή τους την πίστη. Αν λοιπόν εκείνοι θυσιάζονταν για τη δημιουργία, πόσο μάλλον εμείς πρέπει να θυσιαστούμε για τον Δημιουργό? Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν και γι' αυτό δεν θυσιάζονται. Όλη η διαφορία από εκεί ξεκινάει. Άλλος βρίζει τα θεία, άλλος μισοπιστεύει και ταλαιπωρείται. Για να χαίρεται πραγματικά κανείς πνευματικά, πρέπει να πιστεύει και να αγαπάει. Ο άνθρωπος, αν θέλει να μην βασανίζεται, πρέπει να πιστέψει στο «χωρίς εμού ου δίνεστε ποιήν ουδέν», που είπε ο Χριστός. Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του με την καλή έννοια και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του, τότε βρίσκει τον Θεό. «Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη». Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους, γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού, ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνο από το εγώ τους, διότι το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Η αυτοπεποίθηση είναι ο μεγαλύτερος και χειρότερος εχθρός μας, γιατί μας τεινάζει ξαφνικά αλίπητα στον αέρα και μας αφήνει δυστυχισμένους στους δρόμους. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση, δένεται και δεν μπορεί να κάνει τίποτε ή παλεύει μόνος του. Τότε επόμενο είναι να νικηθεί από τον εχθρό ή να αποτύχει και να συντριβεί το εγώ του. Ο καλός Θεός πολλές φορές οικονομάει πολύ σοφά να δούμε και τη θεία του επέμβαση και την αποτυχία που είχαμε με την αυτοπεποίθησή μας. Όταν κανείς παρακολουθεί και εξετάζει κάθε γεγονός που συμβαίνει στη ζωή του, αποκτάει πείρα, προσέχει και έτσι προοδεύει. Ο Χριστός ζητούσε πρώτα την πίστη στη δύναμη του Θεού και ύστερα έκανε το θαύμα. «Αν πιστεύεις στη δύναμη του Θεού θα γιατρευτείς», έλεγε. Όχι όπως λένε λανθασμένα μερικοί σήμερα, ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και αν πιστεύει στις δυνάμεις του μπορεί να κάνει τα πάντα. Να πιστεύεις, δεν λέει και το Ευαγγέλιο. Συμφωνούμε επομένως. Ναι, ο Χριστός έλεγε πιστεύεις, αλλά εννοούσε πιστεύεις στο Θεό, πιστεύεις ότι μπορεί ο Θεός. Ζητούσε τη διαβεβαίωση του ανθρώπου ότι πιστεύει στο Θεό και τότε βοηθούσε. Πουθενά το Ευαγγέλιο δεν λέει να πιστεύω στον εγωισμό μου, αλλά να πιστεύω στο Θεό, ότι μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει, να με θεραπεύσει. Αυτοί όμως τα παίρνουν ανάποδα και λένε «Ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του». Το να πιστεύει κανείς στον εαυτό του έχει ή εγωισμό ή δαιμονισμό.
γέροντα. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν γίνεται ένα θαύμα, λένε ότι αυτό συνέβη επειδή πίστευε ο άνθρωπος ότι θα γίνει. Πίσω από αυτήν την εγωιστική τοποθέτηση κρύβεται η ενέργεια του διαβόλου. Μπλέκουν αυτό που είπε ο Χριστός «πιστεύεις» με το δικό τους «πιστεύω». Από εκεί ξεκινάει και όλος αυτός ο δαιμονισμός που υπάρχει στον κόσμο. Σου λένε μετά «να μη σέβεσαι ούτε μεγάλο ούτε μικρό για να αποκτήσεις προσωπικότητα». Γι' αυτό ακούς κάτι συνθήματα «πάτησέ τους, σύντριψέ τους για να πετύχεις». Ο σεβασμός θεωρείται κατεστημένο και ο διάβολος θριαμβεύει. Εδώ ένα παιδί, λίγο αν μιλήσει με ανέδεια στους γονείς ή στους μεγαλυτέρους, το εγκαταλείπει η χάρη του Θεού και δέχεται επιδράσεις δαιμονικές, πόσο μάλλον να το κάνει τυπικό αυτό ο άνθρωπος. Γέροντα, όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει στο Θεό, αλλά δεν πιστεύει ότι ο Θεός μας προστατεύει, τότε κάνει τον εαυτό του Θεό. Πώς πιστεύεις στο Θεό? Κάνει κάθε πρωί το σταυρό του. Αυτός λέει «πιστεύω στο Θεό, αλλά ο Θεός μας έδωσε μυαλό για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε». Ή λέει «είμαι Θεός». Η γραφή δε λέει «θεοί εστέ και οι υψείς του πάντες». Δεν σκέφτεται ότι για να είναι κανείς κατά χάρη Θεός πρέπει να έχει χάρη Θεού. Αλλά με το μυαλό του κάνει τον εαυτό του Θεό. Άλλο να έχει χάρη Θεού και να γίνει κατά χάριν Θεός και άλλο να κάνει τον εαυτό του Θεό. Αυτό είναι το μπέρδεμα. Τον εαυτό του τον κάνει Θεό και τελικά καταλήγει να είναι άθεος.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Πόσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπου απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα το θέμα μας είναι οι ενοχές της μητέρας. Μαζί μας είναι η κυρία Χοροζίδου Αλεξάνδρα, είναι σύμβουλος προσωπικής.

0: Από την αρχή ακόμα της μητρότητας, και όταν λέμε αρχή της μητρότητας, εννοούμε την εγκυμοσύνη. Δηλαδή μια μητέρα η οποία ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το παιδί της, μπορεί να νιώθει άβολα για διάφορους λόγους, όπως είναι το αν θα γεννήσει φυσιολογικά ή όχι, αν θα έχει έναν όμορφο τοκετό ή αν θα αγχωθεί. Δηλαδή προκαταβολικά αγχώνεται για διάφορα πράγματα και μπορεί να βάζει μέσα εκεί και το αίσθημα της ενοχής αν τυχόν δεν καταφέρει να βιώσει την εγκυμοσύνη και τον τοκετό με τέτοιο τρόπο, ο οποίος θα ήταν όσο το δυνατόν καλύτερος για το παιδί της. Και στη συνέχεια, ειδικά στην αρχή της μητρότητας, προκύπτουν ενοχές για διάφορα θέματα, όπως αν είναι ικανής το να θυλάσει ή όχι το παιδί. Φυσικά ο μητρικός θυλασμός είναι το καλύτερο και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να δώσει το καλύτερο στο παιδί, αλλά κάπου εκεί μπορεί να προκύπτουν και ενοχές αν δεν τα καταφέρνει τέλεια σε αυτόν τον τρόπο σύντησης, ας πούμε, και διαπαιδαγώγησης ταυτόχρονα. Αλλά και καθώς μεγαλώνει το παιδί, πάλι μπορεί να προκύψουν ενοχές για το αν είναι επαρκή στο ρόλο της, αν δίνει την καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση, αν είναι ήρεμη, αν είναι ικανή να το απασχολεί ευχάριστα και διάφορα άλλα πράγματα, ακόμα και στα θέματα διατροφής του παιδιού, στα θέματα κοινωνικοποίησης, στα θέματα της σχολικής επίδοσης. Σε όλα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν ενοχές στη μητέρα για το αν είναι άξια και ικανή στο ρόλο της.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν έχει αυτό το διάχυτο συνέστημα.
0: Είναι διάχυτο.
1: Αν είναι καλός γονέας, έτσι, και αν τα κάνει σωστά όλα αυτά τα πράγματα, ακριβώς. Το ίδιο όμως θα μπορούσε να νιώθει και ο πατέρας.
0: Όντως, αυτό παρατηρείται και στους πατεράδες, το να νιώθουν ότι δεν είναι τόσο άξιοι και ικανοί, αν παραδείγματος χάρη λείπουν πολλές ώρες στην εργασία. Κατά ανάλογο τρόπο θα μπορούσε αυτό να συμβεί και στη μητέρα. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, να νιώθουν κάπως ενοχές, γιατί δεν είναι παρόντες τόσο όσο θα θέλανε στη ζωή του παιδιού τους και στην οικογένειά τους γενικότερα. Επίσης, αν δεν μπορούν να δώσουν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο, να προσφέρουν τα καλύτερα υλικά αγαθά προς την οικογένεια, μπορούν να δημιουργηθούν ενοχές. Ή αν δεν είναι αρκετά ήρεμοι και αν δεν διαθέτουν έτσι ποιοτικό χρόνο για τα παιδιά τους. Όλα αυτά και διάφορα άλλα αναλόγως με την προσωπικότητα του καθενός και με τις συνθήκες της οικογένειας μπορούν να δημιουργήσουν συναισθήματα ενοχής στον πατέρα.
1: Η ρίζα των ενοχών ποια είναι?
0: Η ρίζα, αν ψάξουμε βαθιά μέσα στην ψυχή της μητέρας, θα δούμε ότι προκαλείται από συναισθήματα έτσι αναξιότητας, σκέψεις και φόβους, ανεπάρκειας. Αλλά επίσης προκαλείται και από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία η κοινωνία έχει επιφορτήσει τη μητέρα. Δηλαδή περιμένει μία άξια μητέρα η κοινωνία, μία μητέρα που θα ανταπεξέλθει ικανά σε όλους τους ρόλους της, οι οποίοι είναι πολλαπλοί. Και είναι και αυστηρή γενικώς έτσι, η κοινωνία απέναντι στις μητέρες, πράγμα που δημιουργεί ακόμα περισσότερες απαιτήσεις από τη μητέρα, και όταν νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει τέλεια, αυτή είναι η λέξη κλειδί, στο ρόλο της, εκεί νιώθει τις ενοχές. Φυσικά θα πούμε ότι τελειότητα δεν υπάρχει, επομένως θα το δούμε και στη συνέχεια, δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές η μητέρα αν δεν τα καταφέρνει στα πάντα και τέλεια.
1: Άρα από πού πηγάζουν αυτές οι ενοχές?
0: Οι ενοχές είναι επομένως ένα κοινωνικό φαινόμενο, θα έλεγα, δηλαδή από εκεί προκαλείται, από τις προσμονές και της κοινωνίας όπως είπαμε και της ευρύτερης οικογένειας, από τη νέα μητέρα και τον πατέρα, και όμως και λόγω των συνθηκών ζωής, των γρήγορων συνθηκών ζωής, όπου από τη μία οι ρυθμοί τρέχουν, από την άλλη υπάρχει πολλή πληροφόρηση για το τι είναι καλό για το παιδί και τι είναι ωφέλιμο, κάπου εκεί η μητέρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όπως θα ήθελε και όπως θα ένιωθε καλύτερα στο ρόλο της, και αρχίζουν αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά, τα ενοχικά.
1: Τώρα θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω στις ενοχές, όπως για παράδειγμα

0: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τις ενοχές των μαμάδων. Για παράδειγμα, μπορεί μια μητέρα, η οποία έχει 1000 προβλήματα, 1000 υποχρεώσεις, να παρακολουθεί, για παράδειγμα, στο Instagram. Mm-hmm. Άλλες μητέρες που ανεβάζουν διάφορες δημοσιεύσεις, μια τέλεια ζωή. Εκεί πώς νιώθει, πώς αισθάνεται?
1: Το εντοπίσατε πάρα πολύ ωραία, ακριβώς αυτό. Δηλαδή με τη σύγκριση που κάνει τη ζωή της με τη ζωή την ινσταγραμμική, όχι την πραγματική ζωή, την ινσταγραμμική ζωή που παρουσιάζουν κάποιες κοπέλες, οι οποίες, να το πούμε, είναι η αλήθεια, είναι η εργασία τους αυτή, να ανεβάζουν δημοσιεύσεις, έτσι. Και γι' αυτόν τον τρόπο τις δουλεύουν ωραία, τις φιλτράρουν, τις κάνουν. Δεν είναι όμως η πραγματική ζωή εκεί. Η σύγκριση αυτή λοιπόν είναι που φέρνει μέσα στη μητέρα το συνέστημα της, κάπως να πούμε, κατωτερότητας. Το ότι εκείνη μάλλον δεν τα καταφέρνει τόσο καλά όσο οι άλλες μητέρες που παρουσιάζονται στην οθόνη της. Οπότε αυτή η σύγκριση είναι που φέρνει το συνέστημα της ενοχής. Πάντοτε όμως χρειάζεται να έχουμε κατά νου ότι αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Είναι αρκετά φιλτραρισμένο και φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να προκαλεί.
0: Άρα λοιπόν δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλες μητέρες, mm-hmm. και σίγουρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντανακλάται η πραγματικότητα, η πραγματική ζωή. Τι θα μας λέγατε για το θυλασμό, γιατί πολλές μητέρες, ναι, πούμε, ναι, και λένε έτσι ότι έχουν ενοχές, ότι δεν, ναι, είναι έτσι, δεν ανταποκρίνονται σωστά.
1: Ναι, πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν και δεν είναι το μοναδικό για τη μητρότητα. Ωστόσο βλέπουμε ότι έτσι προκαλεί πολύ το ενδιαφέρον των μητέρων και είναι καλό αυτό, είναι θετικό το ότι θέλουμε να θυλάσουμε. Χρειάζεται μια στήριξη, ειδικά στο πρώτο παιδάκι, μια σωστή υποστήριξη από κάποιον ειδικό επαγγελματία, αν υπάρξουν δυσκολίες. Πολύ καλή ενημέρωση από την εγκυμοσύνη ακόμα, και τροποποίηση, θα έλεγα, της σκέψης της μητέρας με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να αποδεχτεί όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή που φέρνει το νεογέννητο και ο θυλασμός στη ζωή της. Γιατί ο θυλασμός θέλει πολύ αφοσίωση, θέλει πολύ αποκλειστικότητα. Έχει διαφορά από τη σύντηση με τον μπιμπερό, γιατί στο μπιμπερό μπορούμε να αφήσουμε και κάποιον άλλον να ταΐσει το μικρό, και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θέλει από το θυλασμό. Δηλαδή απαιτείται πολύ λιγότερος χρόνος στο τάισμα με τον πέρο από το θυλασμό. Και αυτή η αποκλειστικότητα επομένως που χρειάζεται από τη μητέρα είναι που την κάνει να νιώθει ίσως κουρασμένη, αποκομμένη από το κοινωνικό της περίγυρο, τουλάχιστον στην αρχή. Αλλά πρέπει πάντοτε να θυμάται η μητέρα ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα που χρειάζεται αυτή η πλήρης αφοσίωση, και στη συνέχεια βελτιώνονται και ευκολύνουν τα πράγματα. Και πάλι όμως, αν δεν τα καταφέρει να θυλάσει το παιδί για διάφορους λόγους, ίσως γιατί δεν είχε σωστή πληροφόρηση, ίσως γιατί έλαβε λάθος ενημέρωση, δεν οφείλονται όλα στην ίδια, ίσως γιατί δεν είχε και υποστήριξη από το περιβάλλον της, σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές. Γνωρίζει ότι σε κάτι δεν τα πήγε τόσο καλά, okay. Έχει πολλά ακόμα για να αναπληρώσει αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να δώσει στο παιδί με το μητρικό γάλα.
0: Όταν τώρα μια μητέρα έχει ενοχές, ποιες είναι οι επιπτώσεις?
1: Ναι, βλέπουμε επιπτώσεις στην ίδια, αλλά και στο ίδιο το παιδί και την οικογένεια. Δηλαδή αρχίζει και νιώθει συναισθήματα αρνητικά, πέρα από τα ενοχικά, νιώθει μειωμένη αυτοπεποίθηση, νιώθει σίγουρα, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, συγκρίνοντας τον εαυτό της με άλλες μητέρες, νιώθει και πάλι μειονεκτικά. Χάνει την ηρεμία της, φορτώνεται με στρες και περιττό άγχος. Μπορεί να φτάσει ακόμα και στο όριο της κατάθλιψης. Δυστυχώς αυτές οι ψυχιατρικές νόσοι είναι πλέον πολύ συνηθισμένες, θα λέγαμε. Έχουν ανεβεί, δηλαδή, τα ποσοστά που εμφανίζονται ειδικά σε γυναίκες και σε νέες μητέρες. Οπότε χρειάζεται προσοχή, να μην επιβαρύνουμε τον εαυτό μας με όλη αυτή την αρνητικότητα, γιατί κάπου θα ξεσπάσει. Ακόμα και στο σώμα επιβαρύνεται και η σωματική υγεία. από αυτά τα συναισθήματα τα αρνητικά και από αυτές τις σκέψεις που φέρνουν και κατ' επέκταση δεν μπορεί η μητέρα να δώσει το καλύτερο δυνατό εαυτό της και στα παιδιά, γιατί όλα αυτά την δυσκολεύουν, την μπλοκάρουν θα λέγαμε. Ούτε στο σύζυγο μπορεί να φερθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί θα έχει όλα αυτά τον αρνητισμό που την επιβαρύνει. Και κατ' επέκταση και στο νοικοκυριό της και στην εργασία της, από πολλά, σε πολλά σημεία θα νιώθει ότι δεν είναι άξια και ικανή.
0: Άρα από τις ενοχές έχουμε κακή ψυχολογία, ναι. Οι μητέρες έχουν κακή ψυχολογία και όλα αυτά επιδρούν και στην οικογένεια, στο σύζυγο, στα παιδιά. Τι μπορεί να κάνει τώρα μια μητέρα, πώς μπορεί να ξεπεράσει όλο αυτό το, την κακή της ψυχολογία, τις ενοχές, γιατί θέλει μεγάλη προσπάθεια τώρα, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Όπως το είπατε, χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται και χρόνος. Δεν είναι κάτι απλό. Για να αλλάξει αυτό, χρειάζεται να αλλάξει όλη η νοοτροπία, θα έλεγα, της μητέρας, αυτό που λέμε mindset. Δηλαδή, να αλλάξει, θα το πω και λίγο πνευματικά, ο λογισμός της. Αν θέλετε να το δούμε και έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές σκέψεις που μπορεί να έρθουν μέσα μας και οι οποίες και δεν αντανακλούν την πραγματικότητα, αλλά και μπορεί να είναι, όπως ξέρουμε, και να έρχονται σε εμάς από τον πειρασμό. Οπότε, χρειάζεται πολύ να φιλτράρει τις σκέψεις της, να μπορέσει να καλλιεργήσει μέσα της την καλή αυτοπεποίθηση, δηλαδή να νιώθει άξια και δυνατή και να βλέπει όλα αυτά τα καλά που καταφέρνει, να μην μένει μόνο στις δυσκολίες που έχει στη μητρότητα και στα σημεία που νιώθει ότι κάπου δεν μπορεί να φτάσει το μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων της, και αλλάζοντας τη σκέψη της να αρχίσει έτσι να ξεπερνάει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, να νιώθει πιο θετικά και να μπορεί να νιώθει αυτό άξια στο ρόλο της, αναγνωρίζοντας ωστόσο και παραδεχόμενη ότι δεν μπορεί να είναι τέλεια, γιατί οι ενοχές έχουν ένα συσχετισμό και με την τελειομανία που μπορεί να μας πιάνει σε διάφορα επίπεδα της ζωής μας και στους διάφορους ρόλους που έχουμε. Επομένως, αλλάζοντας έτσι το σκεπτικό της και την νοοτροπία της, μπορεί σιγά σιγά συντοχρόνου να καλλιεργήσει τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα της και έτσι να μειωθούν και τα αίτια των ενοχών, αλλά και η αίσθηση της ενοχικότητας που έχει.
0: Δεν υπάρχουν, κυρία Χοροζίδου, τέλειες μητέρες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τι μητέρες υπάρχουν, μητέρες που προσπαθούν να γίνουν καλύτερες?
1: Υπάρχουν ικανές μητέρες.
0: Ικανές.
1: Υπάρχουν μητέρες που είναι αρκετές, αυτό που λέμε enough, δηλαδή είναι αρκετά καλή στο ρόλο της. Είναι η μητέρα που, αν το δούμε και πνευματικά, έχει ταπεινό φρόνημα και να αποθέτει την ελπίδα της στο Θεό. Κάνει τον αγώνα της, δεν αφήνεται.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Ναι, έτσι είναι και καταλήγουμε. Δεν γίνεται χωρίς να μην λάβουμε υπόψη και την επίδραση του Θεού Φωτισμού, της Θείας Χάρης, της Ιδιοπαιδαγώγησης στην οικογένεια, και πρέπει να το αναζητούμε.
0: Γιατί και τα παιδιά είναι δώρο Θεού.
1: Έτσι.
0: Και βοηθάει και ο Θεός όταν κάνει ένα τέτοιο δώρο, μια τέτοια ευλογία, και από εκεί παίρνουμε δύναμη, παίρνουν οι μητέρες δύναμη από τον Θεό.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, γιατί βλέπουν ότι μέχρι ένα σημείο φτάνουν οι δυνάμεις τους, δεν αρκούν παραπέρα, και οι δυνάμεις και οι αντοχές και οι δυνατότητες που έχουν, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο Θεό. Και έτσι γλιτώνουμε και από τις ενοχές, γιατί οι ενοχές είναι κάτι που δεν ταιριάζει, αν το δούμε πνευματικά και με την πίστη μας. Μίλησα προηγουμένως και για τους κακούς λογισμούς. Δεν είναι κάτι που μας βοηθάει, δεν είναι ταπεινοφροσύνη, δηλαδή να διαχωρίσουμε αυτές τις έννοιες και να δούμε ότι δεν είναι ταυτόσιμες. Να μην νομίζουμε ότι έχοντας ενοχές δεν έχουμε εγωισμό. Ίσα ίσα. Κρύβουν μέσα εγωισμό οι ενοχές.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Πρέπει να το δούμε λίγο και έτσι πνευματικά. Μιας που μιλάμε τώρα εδώ πέρα σε εκκλησιαστικό σταθμό, μπορούμε να τα πούμε αυτά. Ναι, κρύβουν μέσα τους σκέψεις μειονεκτικές που ξεκινούν από θέματα έτσι εγωιστικά. Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό η μητέρα να έχει μέσα της ισορροπία, να βρει την ισορροπία της.
1: Ναι. Η ισορροπία είναι αυτό το ζητούμενο στη ζωή μας και ειδικά στη ζωή της μητέρας, η οποία αναλαμβάνει πάρα πολλά να κάνει. Δηλαδή, έχει τη δική της την ψυχή, τη δική της την προσωπικότητα. Έπειτα, πρώτα θα έπρεπε να θέσουμε τη σύζυγή, αν και κάποιες φορές ξεχνιέται. Και έπειτα, φυσικά, τα παιδιά, την διαπαιδαγώγηση. Όμως μπορεί να είναι και εργαζόμενη συχνά στη σύγχρονη κοινωνία. Δεν πάβει να είναι κόρη, να έχει τους γονείς της, πιθανόν οι οποίοι έχουν και τις δικές τους ανάγκες, και συγγενείς με πολλούς άλλους ανθρώπους. Έπειτα, δεν πάβει να είναι και μέλος της κοινωνίας, να δίνει δηλαδή και εκεί κάτι ωφέλιμο. Και οφείλει να προσέχει και την υγεία της, έτσι. Την προσωπική της ανάπτυξη, να μην σταματά να μαθαίνει, να βελτιώνεται δηλαδή πνευματικά, ψυχικά, διανοητικά, και όλα αυτά ζητούν χρόνο και ενέργεια από τη μητέρα. Όμως χρειάζονται, θα λέγαμε, όλα αυτά για να ισορροπήσει στη ζωή της. Δεν μπορεί να χάσει κάτι από όλα αυτά, γιατί αν χάσει κάτι θα νιώθει ότι από κάπου της λείπει ένα κομμάτι του εαυτού της. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιες μητέρες, ειδικά όταν είναι μωρομάνες, έχουν μικρά παιδάκια, νιώθουν ότι δεν είναι ο εαυτός τους.
0: Συνήθως οι νέες μητέρες.
1: Συνήθως οι νέες μητέρες, γιατί καθώς μεγαλώνουν τα παιδάκια, βρίσκουν πάλι τη σειρά τους. Αλλά στα πρώτα χρόνια, που συνήθως είναι πιο παιδιτικά, νιώθουν αυτό.
0: Λόγω της αλλαγής.
1: Λόγω της αλλαγής και της δυσκολίας να προσαρμοστούν και να μπορέσουν να επενδύσουν σε όλους τους ρόλους τους.
0: Εσείς τώρα είστε και σύμβουλος γυναίκας, μητέρας. Τι έχετε να μας πείτε από την εμπειρία σας, τι παρατηρείτε περισσότερο, αυτό που σας λένε οι μητέρες, που ζητάνε κάποια έτσι στήριξη.
1: Λοιπόν, το κομμάτι των ενοχών το παρατηρούμε πολύ συχνά να έρχεται στο προσκήνιο. Κάποιες φορές μπορεί να είναι καμουφλαρισμένο, δηλαδή να μην φαίνεται εξ αρχής ξεκάθαρα, αλλά το εντοπίζουμε καθώς δουλεύουμε με τη μητέρα και βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο, θα λέγαμε, είναι μια τροχοπέδη, την κρατά πίσω, δεν την αφήνει να αναδείξει όλη τη δύναμή της. Έχουμε πολλές κρυφές δυνάμεις μέσα μας, θα έλεγα, και πολλά χαρίσματα από τον Θεό. Αλλά να αφήνουμε τις σκέψεις, τις αρνητικές αυτές, τους κακούς τους λογισμούς να μας τρώνε, να απομυζούν την ενέργειά μας, δεν μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το δυναμικό μας. Οπότε χρειάζεται αρκετή δουλειά σε επίπεδο σκέψης και συναισθημάτων, να μπορούμε να εντοπίσουμε αυτή την αρνητικότητα που μπορούν να βγάζουν, και να τροποποιούμε και τη σκέψη και το συναίσθημα σε τέτοιο βαθμό, σιγά σιγά όπως είπαμε, σιγά σιγά και σταθερά, ώστε να αναδείξουμε μια θετικότητα, δηλαδή καλούς λογισμούς, καλό συναίσθημα. Και όλο αυτό, καθώς δουλεύουμε δηλαδή με τις μητέρες, βλέπουμε ότι βγάζει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί ξεπερνούνται οι ενοχές, ξεπερνούνται τα αισθήματα μειονεξίας, και αυτό έχει αντανάκληση φυσικά εκτός από την ίδια, που νιώθει πολύ καλύτερα και εξαλαφρωμένη, και σε όλη την οικογένειά της.
0: Σίγουρα λοιπόν χρειάζεται ψυχραιμία αρχικά για να διώξουμε τις κακές σκέψεις. Έτσι. Να προγραμματίσουμε τις σκέψεις μας, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, αυτό που λέμε να ισορροπήσουμε τη ζωή μας.
1: Έτσι. Έχετε πολύ δίκιο, χρειάζεται ψυχραιμία, και θα έλεγα χρειάζεται και κάποιος ήρεμος χρόνος. Δηλαδή, αν η μητέρα είναι διαρκώς στο τρέξιμο, το παρατηρούμε αυτό, και δεν έχει λίγο χρόνο, δεν μιλάμε για πολύ, έστω λίγα λεπτά τη μέρα, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να δει τον εαυτό της, δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Θεωρεί ότι δεν έχει χρόνο, γιατί θέλει να κάνει συνεχώς δραστηριότητες, και μέσα από αυτό πιστεύει ότι προσφέρει ό,τι καλύτερο. Αλλά απ' την άλλη, εμείς βλέπουμε ότι χρειάζεται αυτός ο λίγος χρόνος με τον εαυτό της, αυτό που λένε και οι πατέρες, να γίνει μια εσωτερική εργασία, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να αντιληφθούμε τι γίνεται στο επίπεδο των σκέψεων, Και έτσι ψύχρεμα, όπως πολύ ωραία είπατε, να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά και να έρθει μια εξισορρόπηση στις σκέψεις, στο συναίσθημα και επομένως και στις κινήσεις που θα κάνει η μητέρα.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται να βρει η μητέρα έτσι μια στήριξη, να ζητήσει βοήθεια, να μην φοβάται να ζητήσει βοήθεια.
1: Να μην διστάζει καθόλου να ζητάει βοήθεια.
0: Να μην διστάζει.
1: Καθόλου να μην διστάζει να ζητάει βοήθεια από διακριτικό πνευματικό, από το σύζυγο, από φίλες, από ομάδες που μπορεί να ενταχθεί και από όπου θα λάβει υποστήριξη που χρειάζεται, αλλά και από κάποιον ειδικό σε θέματα ψυχικής υγείας ή συμβουλευτικής για μητέρες. Χρειάζεται να επενδύσει, θα έλεγα, σε αυτό και σε χρόνο και σε ενέργεια, αν νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει μόνη της, γιατί σίγουρα υπάρχουν τρόποι να βοηθηθεί αν βρει τα κατάλληλα άτομα που προανέφερα. Και έτσι θα δώσει στη συνέχεια τον καλύτερο εαυτό της στην οικογένεια.
0: Ο σύζυγος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βοήθεια,
1: Πάρα πολύ σημαντικό
0: ρόλο. Μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, στην υποστήριξη της μητέρας. Σε πρακτικά θέματα ακόμα χρειάζεται μια ενίσχυση μητέρα. Και στο να την ηρεμεί, θα έλεγα, όταν έρχονται αυτές οι σκέψεις οι ενοχικές, οι σκέψεις της μειονεξίας, οι σκέψεις οι αρνητικές, γιατί ο σύζυγος ως άνδρας έχει περισσότερο τη λογική, ενώ ως γνωστό η μητέρα ως γυναίκα έχει περισσότερο το συναίσθημα, οπότε να είναι έτσι ένα αποκούμπει ο σύζυγος, όπου μπορεί να αποθέσει αυτές τις σκέψεις και να απαλλαγεί, να δεχτεί όμως και την ενίσχυση από την πλευρά του σύζυγου και μαζί να συνεχίσουν φυσικά.
0: Εσείς κάνετε και πολλά σεμινάρια.
1: Ναι.
0: Μπορούν να σας βρούνε,
1: ναι,
0: αν θέλουν, οι μητέρες.
1: Ναι. Διοργανώνω πολλά σεμινάρια και δωρεάν τα παρέχω κάποια από αυτά. Και καθώς και ομάδες για μητέρες, οι οποίες είναι προσιτές σε όλες τις μητέρες και όποια χρειαστεί, φυσικά και σε ατομικές συνεδρίες.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεραπεύσουν οι μητέρες τις ενοχές, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, στη φροντίδα των παιδιών τους.
1: Ακριβώς.
0: Το μεγάλωμα.
1: Αρχικά να τις εντοπίσουν, γιατί θεωρείται κάποιες φορές από κάποιους ότι οι ενοχές είναι ταυτόσιμο με τη μητρότητα. Δεν γίνεται δηλαδή μια μητέρα να μην έχει ενοχές καθώς προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Όχι, δεν χρειάζεται να έχει ενοχές για να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Χρειάζεται να κινητοποιηθεί με έναν υγιή τρόπο, αποφεύγοντας τις ενοχές που, όπως είπαμε, την υποθάλπουν αυτή την προσπάθειά της, και έτσι να ξεδιπλώσει όλο το δυναμικό της, η ήρεμη, γαλήνια, χαρούμενη, προς όφελος όλων και της οικογένειας και κατ' επέκταση και του κοινωνικού συνόλου.
0: Πάντως, κυρία Χοροζίδου, σε καμία περίπτωση να μην πανικοβληθεί η μητέρα, έτσι, είναι κάτι το φυσιολογικό.
1: Πολύ ωραία το λέτε. Είναι σκέψεις που έρχονται μαζί με τη μητρότητα. Και επειδή, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορεί να προκαλούνται ακόμα και από το κοινωνικό σύνολο, λόγω του ότι απαιτούνται πολλά από τις μητέρες, χρειάζεται να εντοπιστούν, να μην πανικοβληθεί η μητέρα φυσικά, αλλά να κοιτάξει να αντιμετωπίσει πριν γίνουν, ας πούμε, φύση της, δηλαδή πριν μπουν βαθιά μέσα της και την δυσκολεύουν και χάσει χρόνο πολύτιμο από το μεγάλωμα των παιδιών και χάσει δυνάμεις από αυτή την κατάσταση.
0: Όσο πιο νωρίτερα τις αντιμετωπίσει αυτές τις ενοχές, τόσο καλύτερα.
1: Τόσο καλύτερα. Mm. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, συνήθως ξεκινούν από την αρχή της μητρότητας, όπως είπαμε, αλλά πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι ενοχές έχουν και μητέρες εφήβων ή νεαρών ενηλίκων παιδιών.
0: Ναι.
1: Γιατί και εκεί τα πράγματα κάποιες φορές δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελαν οι μητέρες. Τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν τη δική τους ζωή. Έχουν τις δικές τους παρέες, τους δικό τους τρόπο σκέψης και δράσης. Και εκεί συχνά οι μητέρες, καθώς βλέπουν ότι δεν κινούν τα πράγματα όπως θα ήθελαν, αρχίζουν και νιώθουν οι ίδιες ένοχες. Όμως και εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι ένα σημείο φτάνει η ευθύνη της μητέρας, η ευθύνη των γονιών, και από εκεί και πέρα αρχίζει και η ευθύνη του εφήβου και του νεαρού ενηλίκου.
0: Γιατί και στην εφηβεία είναι μια πρωτόγνωρη ηλικία, μια κατάσταση. Έτσι. Που υπάρχουν αλλαγές.
1: Υπάρχουν αλλαγές, φυσικά με την προσευχή, με την αγάπη κοντά στα παιδιά μας. Να μην πω ότι ενοχές μπορεί να νιώθει και μια μητέρα, το παρατηρούμε και αυτό, η οποία έχει έγγαμα παιδιά. Ας πούμε, αν δεν πάει καλά ο γάμος τους. Λέει, τι έκανα, πώς το μεγάλωσε αυτό το παιδί μου και έφτασε να χωρίσει. Όχι, δεν ισχύει. Εντάξει, έκανες ό,τι μπορούσες και ως παιδί και στη συνέχεια μέσα στην οικογένεια. Αν έχεις κάνει λάθη, τα αναγνωρίζεις. Υπάρχει μετάνοια σε κάθε περίπτωση. Και συνεχίζεις να προσφέρεις όσο μπορείς καλύτερα. Τα λάθη είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Δεν θα μείνουμε σε αυτά.
0: Τα λάθη λοιπόν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Προσπαθούμε έτσι να τα αντιμετωπίσουμε, έτσι, να τα διορθώσουμε. Είναι κάτι το φυσιολογικό για τις μανούλες που νιώθουν ενοχές. Όλα διορθώνονται, όλα είναι ξεπεράσιμα. Να ζητάει η βοήθεια η μητέρα. Να βοηθάει και ο σύζυγος.
1: Εννοείται. Και όποιος μπορεί να υποστηρίζει τη μητέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί. Πολύ έτσι χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε και σε μια άλλη εκπομπή.
1: Με τα χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

είστε ότι ήδη βρίσκονται μέσα στο σπίτι ο Τοβίτ, ο πατέρας, ο Τοβίας ο γιος και ο συνοδός, ο οποίος θα συνόδευε τον Τοβία στο μακρινό του εκείνο ταξίδι στους ράζους της Μηδίας για να πάρει εκείνο το ποσό των χρημάτων το οποίο ο πατέρας του είχε κάποτε εμπιστευτεί στις παλιές του καλές ημέρες και που το ποσό αυτό ήταν 10 αργυρά τάλαντα, πολύ σημαντικό ποσό. Έτσι διαπραγματεύονται τώρα ο πατέρας, ο Τοβίτ, με τον σύνοδον τα περί του ταξιδίου. Αφού διαπίστωσε ο πατήρ ότι ο σύνοδος είναι καλός άνθρωπος, είναι, όπως του είπε, εκρίζεις καλής ή αδελφέ, είσαι από καλή ρίζα, από καλή γενιά, η οποία η γενιά σου ήταν ευσεβής, δεν είχε περιπέσει στην ειδωλολατρία. Θα εμπιστευτώ φυσικά τώρα και εγώ το παιδί μου να έλθει μαζί σου, χωρίς φυσικά να γνωρίζει ότι ο συνοδός είναι αυτός ο άγγελος του Θεού, είναι ο άγγελος Ραφαήλ, και που ο άγγελος αυτός στο τέλος της ιστορίας θα αποκαλυφθεί ότι ήταν πράγματι άγγελος και όχι άνθρωπος. Για σκεφτείτε την περίπτωση, την καταπληκτική περίπτωση να έχει κανείς κατεστητών τρόπων οδηγών του έναν άγγελο. Οπωσδήποτε μην ξεχνάμε ότι άγγελος μας συνοδεύει πάντοτε, διότι διδάσκει η Εκκλησία μας ότι κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελό του. Αυτό που διδάσκει η Εκκλησία είναι κατατεθειμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελό του και τον προστατεύει και τον φυλάττει. Αλλά προπαντός και κυρίως ο άγγελός μας, ο άγγελος του κάθε ενός από μας, εργάζεται τη σωτηρία μας. Όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν βασιλείαν. Είναι, λέει, πνεύματα διακονικά, αυτό θα πει λειτουργικά, για εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν βασιλείαν, δηλαδή θα σωθούν. Συνεπώς εργάζονται οι άγγελοι πρωτίστως και κυρίως και κατεξοχήν τη σωτηρία μας. Αλλά το πράγμα εδώ δεν είναι ότι το ξέρουμε ότι έτσι είναι, αλλά εδώ υπάρχει ιδιαίτερα εύνοια, το ιδιαίτερο προνόμιο να είναι ο άγγελος και κατεστητών τρόπων, ο οποίος πράγματι θα δούμε εδώ πόσες διακονίες και πόσες εξυπηρετήσεις προσέφερε εις τον Τοβία. Ο Τοβίτ όμως είναι ο τίμιος άνθρωπος. Είναι, όπως θα λέγαμε κατά Πλάτωνα, ο καλός καγαθός. Αλλά μην ξεχνάμε ότι των καλών καγαθών άνθρωπων, καγαθών και αγαθών, καγαθών άνθρωπων, μόνον το Ευαγγέλιο τον δημιουργεί. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Είχε πει ένας νεότερος λόγιος της Γαλλίας, δεν θυμούμε το όνομά του, ότι οι φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνος, ο Κράτης, δεν κατάφεραν να κάνουν καλύτερους τους ανθρώπους ούτε της γειτονιάς των, διότι η φιλοσοφία μπορεί να εξαγγέλει ίσως ανθρωπιστικές ιδέες και ανθρωπιστικά συνθήματα, αλλά είναι ανίκανη να καταστήσει τους ανθρώπους ικανούς και σπουδαίους, δεν έχει δύναμη. Γι' αυτό βλέπετε στην εποχή μας πόσα συνθήματα ανθρωπιστικά διακηρύσσονται, όλα καταπατούνται. Όλα.
και από έθνη και από άτομα. Ποιος στηρεί τα ανθρωπιστικά αυτά συνθήματα τα οποία ρίπτονται κατά πλεισμονή και από οργανισμούς και από σχολεία και από διεθνείς οργανισμούς και τα λοιπά. Όλα αυτά τα ανθρωπιστικά συνθήματα πάνε περίπατο. Α, κλασικό παράδειγμα αυτή, Κύπρος. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι έφυγαν από τα σπίτια τους, οι πρόσφυγες από την Κύπρο και λοιπά. Α, κλασικό παράδειγμα, εποχικό. Και όλα αυτά φωνάζουν δικαιώματα του ανθρώπου και ξέρω εγώ. Τίποτα, φρέσκος αέρας. Όλοι τα φωνάζουν, όλοι τα λέγουν και κανείς δεν τα τηρεί. Να το ξέρετε λοιπόν, παιδιά, τον αληθινά τίμιον άνθρωπο, τον αληθινά ακέραιον άνθρωπο, τον κάνει μόνο το Ευαγγέλιο. Έτσι, ο Τοβίτ, όταν λέμε το Ευαγγέλιο, φυσικά δεν ζει στην εποχή του Ευαγγελίου ο Τοβίτ, ζει στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά δεν έχει σημασία, είναι ο άνθρωπος του Θεού. Είναι ο τύπος εκείνος για τον οποίον είπε ο Χριστός όταν είδε τον Αθαναήλ. Να ένας αληθινός Ισραηλιτής που δεν υπάρχει δόλος εις το στόμα. Πραγματικά, ο αληθινός Ισραηλίτης είναι εκείνος ο οποίος είναι αληθινά ακέραιος. Εκείνος ο οποίος είναι και έτοιμος να δεχτεί το Ευαγγέλιο και να ολοκληρωθεί. Τότε ο Τοβίτ λέγει εις τον Συνοδόν: «Α, λοιπόν, μη, τι να σιάσουμε εμείς τον διδόνε, πες μου τι θα σε πληρώσω, ποιος θα είναι ο μισθός σου, δραχμήν της ημέρας και τα δέον τάση ως και το υιό μου, θα σου δώσω μια δραχμή την ημέρα και τα αναγκαία της ημέρας, την τροφή και τα λοιπά, όπως αυτά θα δώσω και στο παιδί μου, είναι εντάξει?» Όταν ακούτε βέβαια σήμερα μία δραχμή, βέβαια λέτε μία δραχμή, δεν έχω παρά να πάω λίγο πίσω στην εποχή της γιαγιάς σας και θα υπενθυμίσω ότι γύρω στα στις πρώτες δύο δεκαετίες του αιώνος μας η χρυσή λίρα Αγγλίας είχε 25 δραχμές. Είχε 25 δραχμές η χρυσή λίρα Αγγλίας. Και συνεπώς το μεροκάματο ήταν γύρω από μια δραχμή, 80 λεπτά, μια μισή δραχμή, δύο δραχμές. Μάλιστα ένα τραγούδι παλιό, να με συγχωρεθεί που το λέω, λαϊκό τραγούδι που λέει «Κόκκινες καλές ντομάτες, δύο δεκάρες και το κά». Το θυμόσαστε? Το έχετε ακούσει? Ένα παλιό τραγούδι, λαϊκό. «Κόκκινες καλές ντομάτες, δύο δεκάρες και το κά». Δύο δεκάρες. Αλλά προσέξτε, δύο δεκάρες δεν είναι τότε που η λίρα έχει 25 δραχμές, διότι οι ντομάτες ήταν ακόμη φτηνότερες. Λάβετε υπόψη ότι το μεροκάματο, σας είπα, ήταν, ξέρω εγώ, 70-80 λεπτά, μια δραχμή και τα λοιπά. Έτσι, έχουμε την δραχμή εδώ, και επειδή βρισκόμεθα προ Χριστού, θα υπολογίσουμε ποια, την Αττική δραχμή, την Ρωμαϊκή δραχμή, ό,τι και να υπολογίσετε, το θέμα είναι ότι πρόκειται περί μιας τιμής καλή, ικανοποιητικής. Αλλά δεν μένει σε αυτό και λέγει. Αυτό τώρα είναι εκ προθέσεως, εξ αγαθής προθέσεως και λέγει «Και έτι προστίσωση επί των μισθών, εάν οι γένοντες επιστρέψετε». Εάν γυρίσετε πίσω υγιείς και έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός σας, ο σκοπός του ταξιδιού, τότε θα σου δώσω κι άλλα χρήματα. Δηλαδή αυτό το «κι άλλα χρήματα» ήταν ένας τύπος φιλοδορήματος. Αυτό το φιλοδόρημα, παιδιά, δεν ξέρω, πρέπει κανείς να μείνει να μένει σε κάθε λέξη πραγματικά, αλλά ίσως τα αργούσαμε πολύ. Αυτό το φιλοδόρημα είναι τόσο θαυμάσιο. Όχι βέβαια να γίνεται πλέον καθεστώς και να βλέπετε έναν άνθρωπο προκειμένου να σας εξυπηρετήσει οπωσδήποτε να πάρει φιλοδόρημα. Είναι κάτι πολύ άσχημο πράγμα αυτό. Είναι το γνωστό
με την τουρκική λέξη «μπαξής». Εάν δεν του δώσεις, ιδίως κάτι ξεναγή, κάτι δεν ξέρω τι, δεν σε εξυπηρετεί. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Είναι όμως θαυμάσιο να μπορούμε να δίνουμε ένα φιλοδόρημα σε εκείνον ο οποίος καθ' οδήποτε τρόπο μας εξυπηρετεί. Ήσαν το παιδί του μπακάλι στο σπίτι μας, του φαρμακείου, δεν ξέρω τι, να δώσουμε πάντοτε κάτι, ένα γλυκό, κάτι λίγα χρήματα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ήσαν ένα κατάστημα, πήγαμε και κάναμε έτσι σημαντικές αγορές και μας εξυπηρέτησε ένας υπάλληλος να του δώσουμε κάτι. Σας λέγω, είναι θέμα ανθρωπιάς. Και σας το συνιστώ αυτό, να το γνωρίζετε, πάντοτε να έχουμε αυτόν τον τρόπο του φιλοδορήματος. Εμείς δε οι Έλληνες έχουμε μία, ή τουλάχιστον είχαμε, ας πούμε ότι έχουμε ακόμη, μία ευαισθησία γύρω από το θέμα αυτό. Κάποτε διάβαζα στην εφημερίδα το εξής περιστατικό. Κάποιοι ξένοι ζήτησαν από κάποιον νεαρόν, ένα αγροτόπεδο, κάποια πληροφορία για κάποιο πράγμα που γύρευαν στο δρόμο τους. Και επειδή δεν ήταν εύκολο να τους εξηγήσει πιο πολλά, έκανε τον κόπο και πήγε μαζί τους αρκετή απόσταση. Αυτοί επέμεναν, αφού τον ευχαριστούσαν διαπολών, επέμεναν να του δώσουν κάποιο φιλοδόρημα. Αυτός αδύνατο να το δεχθεί. Επέμεναν πάρα πολύ εκείνοι και τελικά το έδεχθηκε. Πέρασε λίγη ώρα και αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτοί, οι ξένοι, ότι από πίσω τους κάποιος έτρεχε να τους φτάσει. Τι είχε συμβεί? Ήταν το αγροτόπεδο, το οποίο είχε εκεί κοντά ένα αμπέλι με σταφύλια. Έκοψε μερικά σταφύλια και τους τα πήγαινε, επειδή του είχαν δώσει φιλοδόρημα. Αυτό το δούνε λαβήν με αυτόν τον τρόπον, προσέξτε, με αυτόν τον τρόπον, όχι να περιμένεις σόνιγε καλά από τον άλλον για να τον εξυπηρετήσεις, να σου δώσει το φιλοδόρημα, να φυλάξει ο Θεός. Είναι και αμαρτία και είναι και απάνθρωπο. Αλλά αυτό το εν ελευθερία και εν αγάπη είναι μια αρετή της φιλής μας, την οποία οπωσδήποτε έχουμε κυρίως αναπτύξει από την ενίκηση του Λόγου του Θεού στην πατρίδα μας. Και ευδόξαν ούτως συνεφώνησαν. Και είπε προς το βίαν, έτοιμος γίνου προς την οδόν και βοθωθείτε. Ετοιμάσου παιδί μου, του λέγει ο πατέρας του γιου, ετοιμάσου για το ταξίδι και εύχομαι να πάτε καλά. Και ετοίμασε ο υιός αυτού τα προς την οδόν και είπεν αυτό ο πατήρ αυτού, πορεύουμε τα του ανθρώπου τούτου. Ο δε εν το ουρανό εικόν Θεός ευωδώσει την οδόν ημών και ο άγγελος αυτού συμπορευθεί το ημίν. Εύχομαι να πάτε καλά, να ευωδώσει το έργο σας ο Θεός και εύχομαι ακόμη ο άγγελος του Θεού να συμπορεύεται στο δρόμο σας. Πού να ήξερε ο Τοβίτ? Ο Τοβίτ ότι πράγματι άγγελος Θεού συνεπορεύεται με το γιο του. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ πέρα βάζει το «ο άγγελος» έναρθρο. Δεν λέγει «άγγελος», αλλά λέγει «ο άγγελος του Θεού», που υποδηλεί πράγματι την πίστη στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελό του. Και εξήλθαν αμφότεροι απελθύν και οκείον του πεδαρίου με ταυτόν. Αν κανείς μπορεί να καταλαβαίνει, και πάρα πολύ απλό κείμενο, βλέπετε πόσο απλό είναι, σαν, θα λέγαμε, σαν καθαρεύουσα απλώς είναι. Ούτε μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα, αρχαίο κείμενο, σαν καθαρεύουσα είναι. Πολύ απλό. Όταν όμως μπορούμε να το καταλαβαίνουμε, έχει τόσο απόλαυση, όταν δε ζούμε τις ιδιαίτερες σκηνές του και εικόνες του, όπως μας προβάλλονται. Στη φαντασία μας ας παραστήσουμε τούτη τη σκηνή, ότι εύχεται ο πατέρας στο γιο του και στον οδηγόν να πάνε καλά, να γυρίσουν καλά,
Ο άγγελος του Θεού να τους συνοδεύει, τους βγάζει έξω στην πόρτα, εξήλθωσαν αμφότεροι, βγήκαν έξω να φύγουν και το σκυλάκι του σπιτιού ακολουθεί στο ταξίδι αυτό και το γιο. Η παρουσία του σκύλου μέσα στο σπίτι είναι μια πολύ χαριτωμένη και γραφική εικόνα μέσα στο ολοκείμενο. Το σκυλάκι του σπιτιού. Δηλαδή δίνει έναν θαυμάσιο τόνο σε αυτήν την υπέροχη εικόνα που μας περιγράφει εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς τα γεγονότα. Τι να πω για το σκυλάκι του σπιτιού. Βλέπετε ότι τα κατοικίδια ζώα γίνονται και αυτά μέλη τροποντινά της οικογενείας μας. Γι' αυτό πολλές φορές πολλοί άνθρωποι που έχουν μία ευαισθησία τα αγαπάνε πάρα πολύ. Αισθάνονται άσχημα αν υποτεθεί ότι ένα ζωντανό τους μπορεί να διψά ή να πεινά. Διότι τα ζώα, τα κατοικίδια ζώα μας εξυπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο, με τη μεταφορά των πραγμάτων που έχουν, τα υποζύγια, με το γάλα τους, με το μαλλί τους, με τα αυγά τους κτλ. Με την παρουσία τους. Προσέξτε, με την παρουσία τους. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι ο Θεός έδωσε τα ζώα για τον άνθρωπο και ανάμεσα στις ποικίλες εξυπηρετήσεις και διακονίες που προσφέρουν τα ζώα στον άνθρωπο υπάρχουν και ζώα τα οποία του προσφέρουν μόνο ψυχαγωγία. Προσέξτε, μόνο ψυχαγωγία. Να βλέπετε μερικά ζώα, ιδίως τα οδικά πτηνά, τα πουλιά που κελαϊδούν, αλλά και άλλα ζωάκια τα οποία δεν έχουν τίποτα να μας προσφέρουν παρά μόνο με την παρουσία τους να διασκεδάσουν. Και θα έλεγα πάνω σε αυτό το σημείο ότι η αληθινή ψυχαγωγία, η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή. Νομίζουμε ότι πρέπει να πληρώσουμε πολλά χρήματα να πάμε να διασκεδάσουμε. Με μόνη την παρουσία ενός ζωντανού στο σπίτι μας, το οποίο μπορεί να είναι λίγο κωμικό, δεν ξέρω πώς, να περάσουμε θαυμάσια, να διασκεδάσουμε θαυμάσια. Ο απλός άνθρωπος διασκεδάζει πάρα πολύ εύκολα και ανέξοδα και ακίνδυνα, ενώ η σύγχρονη ψυχαγωγία είναι τρομερά επικίνδυνη αλλά και δαπανηρά. Εδώ όμως βλέπουμε τώρα το σκυλί που είναι ένα ζωντανό που φυλάει το σπίτι, πιστός φύλακας, ακολουθεί και αυτό. Όταν θα επιστρέψουν πίσω, ο Ιερός Συγγραφεύς δεν θα ξεχάσει να το ξαναθυμηθεί και θα πει ότι ενώ περιμένουν και έχουν αργήσει να επιστρέψουν και η μητέρα βγαίνει ανήσυχη και με δάκρυα στα μάτια, τι έγινε το παιδί της. Το πρώτο πράγμα που θα δει στη στροφή του δρόμου θα είναι το σκυλί να προβάλλει. Προάγγελος ότι έρχονται. Εκεί πάλι λοιπόν θα το ξαναθυμηθεί. Και έφυγα. Πρέπει να τους παρακολούθησε η μητέρα. Ήσαμε τη στροφή του δρόμου και από εκεί έφυγαν. Και έμειναν οι δυο τους. Έμεινε ο Δαβίδ και η Άννα. Αμέσως όμως η Άννα, η μητέρα, ένιωσε την απουσία του παιδιού. Λείπει το παιδί. Άδειασε το σπίτι. Πραγματικά ένα μέλος της οικογένειας μας όταν είναι δεμένο μαζί μας αισθανόμαστε ότι το σπίτι αδειάζει όταν απουσιάζει. Βλέπετε τι θα πει σπίτι. Το σύγχρονο σπίτι έχει γίνει ξενοδοχείο. Όπως μέσα σε ένα ξενοδοχείο πηγαίνουν οι γέννικοι, όποτε θέλουν πηγαίνουν, οποιαδήποτε ώρα και όποια ώρα θέλουν φεύγουν. Νοικιάζεις ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρεις ποιος είναι στο διπλανό σου δωμάτιο. Ούτε πότε ήρθε ο διπλανός σου ο γείτονας, ούτε πότε θα φύγει. Τίποτε. Το σύγχρονο σπίτι έχει καταλήξει να είναι ένα, θα λέγαμε, εύσχυμο ξενοδοχείο. Εύσχυμο ξενοδοχείο. Θα το πω άλλη μια φορά, να μου το συγχωρέσετε, ξέρω θα με κακίνετε, αλλά θα το πω. Και όλα αυτά όταν η μητέρα εργάζεται έξω. Όταν η μητέρα εργάζεται έξω. Ξέρω. Υπάρχουν κυρίες, δεσποινίδες που εργάζονται έξω. Το ξέρω.
Αλλά μπορώ όμως να μην το πω αυτό. Μπορώ να μην τονίσω κάτι το οποίο υπάρχει και είναι μια πληγή της εποχής μας και η οποία κατέστρεψε και καταστρέφει και διαρκώς περισσότερο καταστρέφει αυτή την ωραία εικόνα του σπιτιού. Όταν λείπει η μητέρα εργαζομένη έξω, φεύγει πρωί και αυτή με τον άντρα της, τώρα τα παιδιά πώς θα είναι μέσα εκεί και αυτά στο σχολείο, τι ώρα θα γυρίσει ο σύζυγος, τι ώρα θα γυρίσει η σύζυγος, κουρασμένη, τι να ετοιμάσει. Ακαταστασία, εκείνη η θαλπορή του σπιτιού, η ζεστασιά αμέσως, ή εκείνο το άλλο που τα παιδιά μας σήμερα ή οι άνθρωποι μας να πάνε στη Γερμανία να δουλέψουν, ξεσηκώνονται κατά χιλιάδες αυτή η τάση μεταναστεύσεως η οποία δόξα τω Θεώ έχει κοπάσει, και φεύγει ο σύζυγος και μένει η γυναίκα στο σπίτι μόνη της, τα παιδιά, ή φεύγουν τα παιδιά, πάνε μακριά, ή οι σπουδές, οι οποίες σπουδές Ιταλία, Γερμανία, ατέλειωτες. Χρόνια περνούν, χρόνια έρχονται, χρόνια φεύγουν και πτυχίο δεν φαίνεται. Οι πιο πολλοί δεν παίρνουν πτυχίο. Μπερδεύονται εκεί, παντρεύονται. Ακαταστασία, μεγάλη ακαταστασία. Και έτσι όλα αυτά σήμερα έχουν αποδιοργανώσει το σπίτι, την οικογένεια. Σήμερα δεν συναντάς μέσα στο σπίτι παρά σε λίγες περιπτώσεις εκείνη την θαλπορή, τη ζεστασιά του σπιτιού. Εδώ τώρα η απουσία του παιδιού, αμέσως γίνεται αισθητή. Και λέγει, έκλαψε δε Άννα η μήτηρα αυτού και είπε προς το Βίτ, τι εξαπέστειλα στο παιδίο ημών, τι τόστειλε στο παιδί μας, τι τόστειλε. Τι ου χειράβδο, ηράβδος των χειρών ημών έστειλεν, το εισπορεύεστε αυτόν και εκπορεύεστε ενώπιον ημών. Για μας δεν είναι το ραβδί μας, το ακουμπιστήρι μας, μεταφορικά, η ελπίδα μας, το στήριγμά μας, η ελπίδα των γυρατιών μας. Τι το έστειλε στο παιδί τώρα μακριά, να πάει να χαθεί. Αργύριο το Αργύριο μη φτάσει. Αλλά περίψημα του παιδίου ημών γέννητο. Είναι παροιμία αυτό, έκφραση είναι. Αργύριο το Αργύριο μη φτάσει. Κατά λέξη θα πει, τα λεφτά στα λεφτά να μην φτάσουν. Δηλαδή θέλει να πει ότι τσιμέντο να γίνουν και τα λεφτά και όλα. Δεν θα θέλαμε τίποτε. Ως γαρ δέδοτε ημίν ζήν παρά του Κυρίου, τούτο ικανόν ημίν υπάρχει. Αυτό που μας έδωσε ο Θεός να ζούμε μας είναι αρκετό. Δηλαδή είναι αυτή η αυτάρκεια του σπιτιού που δεν θέλει για να αυξηθούν τα έσοδα κάποιο μέλος του να απομακρυνθεί από το σπίτι. Το προσέξατε. Λυπούμαι που θα πω ότι αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα γεμάτα ευαισθησία, ανήκουν σε μια δυστυχώς παροχημένη εποχή. Όχι πάρα πολύ παροχημένη εποχή, όχι τον καιρό που γραφόταν το καιρό κείμενο αυτό, όχι τότε που έχουμε τον 6ο αιώνα, τον 7ο αιώνα προ Χριστού, όχι, 2-3 δεκαετίες πίσω, μόλις 2-3 δεκαετίες πίσω. Αυτή η εποχή θεωρείται παροχημένη, περασμένη πια, δυστυχώς. Ωραία εποχή που το σπίτι πονάει όλα τα μέλη του και προτιμάει να ζει με λιτότητα και με αυτάρκεια παρά να έχει πολλά αγαθά και να λείπουν τα μέλη της οικογενείας σκορπισμένα σαν του λαγού τα παιδιά. Και είπε να αυτή το Βίτ, της απαντάει ο το Βίτ, μη λόγο να έχει αδελφή, μη λες κουβέντες αδελφή, η υγιένων ελεύσετε και οι οφθαλμοί σου όψονται αυτόν, θα γυρίσει καλά και θα τον δουν τα μάτια σου. Άγγελος γάρ αγαθός συμπορεύσετε αυτό και ευοδοθήσετε η οδός αυτού και υποστρέψει γένων.
και επάφησα το πλέον. Και τούτο διότι άγγελος αγαθός λέγει θα τον συνοδεύει και θα γυρίσει καλά. Μην ανησυχείς, ο Θεός είναι μεγάλος. Είναι αυτό που λέμε που όταν βρεθούμε σε μια πολύ μεγάλη ανάγκη, τι να κάνουμε. Ο πατέρας τύφλος, ουσιαστική παρηγορία. Διάβαζα στον προφήτη Ιερεμία περί παρακλήσεως ματέας. Εδώ δεν έχουμε ματέα παράκληση, αλλά τι, ουσιαστική, διότι άγγελος θα είναι μαζί του και θα γυρίσει καλά. Και τότε εκείνη παρηγορήθηκε πραγματικά η μητέρα και εσταμάτησε να κλαίει. Ενώ γίνεται η σκηνή αυτή μέσα στο σπίτι, έχουμε τώρα μια δεύτερη σκηνή. Είναι η σκηνή των οδηπόρων μας που πηγαίνουν στο ταξίδι τους. Και λέγει στο έκτο κεφάλαιο που το αρχίζουμε τώρα, ότι οι δε πορευόμενοι την οδόν ήλθαν εσπέρας επί των Τίγριν ποταμών και υβλίζοντο εκεί. Όταν έφυγαν από την Νινεβή, εκεί έμεναν στην Νινεβή. Όπως τα ξέρετε, η Νινεβή είναι κτισμένη επάνω στον Τίγρη ποταμό. Αλλά εδώ, για να πάνε στους λάγους της Μηδίας, αφού θα περνούσαν βεβαίως από τα εκβάτανα, θα εστρέφοντο σε μία ευθεία γραμμή, είναι βορειοανατολικά. Αλλά ο δρόμος όμως ήταν κατά τέτοιο τρόπο που φεύγοντας από την πόλη έπρεπε να περάσουν, να κατευθυνθούν ανατολικά και μετά να στραφούν βορειοανατολικά. Και εδώ που λέγει ότι έφτασαν το απόγευμα, βραδάκι, έφτασαν εις τον Τίγρη, δεν εννοεί βεβαίως τον Τίγρητα, ο οποίος είναι δίπλα στην πόλη, την οποία και άφησαν, αλλά εννοεί ή των μικρών ή των μεγάλων ποταμών Ζαβ, που είναι παραπότομος του Νίγρητο, του Τίγρητος ποταμού. Έτσι λοιπόν έφτασαν εκεί και το παιδάριον ο νέος κατέβει περί κλείσαστε, το κλίμα ύψιλον. Όλη μέρα είχαν σκονιστεί. Τότε ούτε δρόμοι υπήρχαν, ούτε και η υπόδηση στα παπούτσια ήταν ικανά αρκετά. Αλλά και άσπαλτος να ήταν και καλά παπούτσια να φορούσαμε, όπως και να έχει το πράγμα, περπατώντας όλη μέρα σκονίζεται ο άνθρωπος και φαίνεται ήταν και καλός καιρός, ίσως καλοκαιράκι, δεν μας λέει τι εποχή ήταν, μάλλον καλοκαίρι πρέπει να ήταν. Θέλησε να πάει να κάνει ένα μπάνιο στο ποτάμι και κατέβηκε στο ποτάμι να κολυμπήσει, να πληθεί από τη σκόνη που είχε όλη την ημέρα. Όπως κατέβηκε όμως το ποτάμι, τότε ανεπίδησε ένα πελώριο ψάρι και αμέσως το ψάρι αυτό άνοιξε το στόμα του να καταπιεί τον Τοβία. Το ψάρι αυτό πιθανότατα είναι λαβράκι, λάβραξ, αλλά μεγέθους όσο ένας άνθρωπος, διότι μέχρι σήμερα στον Τίγρητα ποταμό υπάρχουν τα ψάρια αυτά. Είναι πολύ μεγάλα ψάρια, έχουν πτερυγία και λέπια, είναι αδιφάγα, τρώγουν τα πάντα, έχουν βρεθεί μέσα στο στομάχι τους ανθρωπινά μέλη, που σημαίνει ότι σπαράσουν τον άνθρωπο όταν μπει στο ποτάμι, όπως ο κροκόδιλος, και επιπλέον έχουν νοστιμότατο κρέας. Αυτά που σας είπα τα ξέρουμε από σύγχρονα δεδομένα. Προσέξτε, από σύγχρονα δεδομένα. Προφανώς λοιπόν ένα τέτοιο ψάρι ήταν αυτό το οποίο αμέσως επετέθη εναντίον του Τοβία, ο οποίος πήγε να κολυμπήσει. Το παιδί τρόμαξε φυσικά, έβαλε τις φωνές. Και τότε
φωνάζει ο άγγελος, ο οποίος δεν... ο συνοδός, ο Ραφαήλ, δεν κατέβηκε να κάνει μπάνιο εκείνος. Είχε ανάγκη να κάνει μπάνιο ο άγγελος. Τότε φωνάζει ο άγγελος από την όχθη: «Μη φοβάσαι, η πυλαβού του ηχθείος. Πιάσ' το ψάρι». Να πιάσεις ένα ψάρι μήκους περίπου 2 μέτρων δεν είναι καθόλου εύκολο, μάλιστα ένα ψάρι επιθετικό. Αλλά εδώ βλέπουμε το εξής: όταν ο άγγελος του Θεού λέγει «κάνε κάτι», σημαίνει ότι όχι το ψάρι μπορούσες να πιάσεις, αλλά και το ποτάμι να στερέψεις και να το γυρίσεις τη ροή του, να τη γυρίσεις πίσω. Διότι ο άγγελος ενεργεί κατά εντολή του Θεού. Μη σας φαίνεται λοιπόν αυτό παράξενο. Έτσι ο άγγελος, λέγοντας αυτήν την προτροπή στον Τοδία, εκείνος αμέσως άρπαξε το ψάρι, το οποίο και έβγαλε

να φτάσουν εις τα εκβάτανα. Πριν μπουν στην πόλη, λέγει ο Τοβίας εις τον άγγελον: «Αζαρία, αδελφέ, τι εστιν η καρδία και το ύπαρ και η χολή του ηθίος?» Δηλαδή, μου είπες να κρατήσω αυτά τα τρία πράγματα από τα εντόστια του ψαριού. Και πες μου, για ποιο λόγο, γιατί, ποιος δηλαδή είναι ο λόγος? Και είπε αυτό, του απαντάει ο άγγελος: «Η καρδία και το ύπαρ, εάν την αόχλει δαιμόνιον ή πνεύμα πονηρών, ταύτα δι καπνίσε ενώπιον ανθρώπου ή γυναικός και ουκέτι ουμή οχληθεί». Λέγει ότι η καρδιά και το σηκώτη, τα οποία θα πρέπει βεβαίως μέσα στην πορεία του ταξιδιού των κατά κάποιο τρόπο να είχαν κάπως αποξηράνει, γιατί δεν είναι τελευταίο πάρα πολύ μεγάλη ποσότης, κατά κάποιο τρόπο θα είχαν αποξηράνει. Αυτά λέγει όταν κανείς τα βάλει επάνω σε ραμμένα κάρβουνα, επάνω σε φωτιά, και με το καπνό του σηκωτιού και της καρδιάς καπνίσει δαιμονισμένον άνδρα ή δαιμονισμένη γυναίκα, τότε το δαιμόνιο φεύγει. Ως προς δε τη χολή, εκείνος που θα χρήσει τα μάτια ενός τυφλού ανθρώπου που έχει λευκώματα, είναι τυφλός, αυτός θα γίνει καλά. Εδώ όμως να μείνουμε λιγάκι. Πιστεύω ότι ίσως να σκεφτήκατε το εξής, ότι να που βρήκαμε ένα φάρμακο μέσα στην Αγία Γραφή. Και αν πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι αληθινή, τότε το φάρμακο πρέπει να είναι και θαυμάσιο. Ξέρεις τι πάει να πει? Να καπνίσεις με ενός ψαριού το σηκώτη και την καρδιά έναν δαιμονισμένο άνθρωπο και να γίνει καλά? Ή να βάλεις τη χολή του επάνω στα μάτια του και να ενός τυφλού και να γίνει καλά? Θα λέτε οπωσδήποτε θαυμασία συνταγή αυτή. Λοιπόν, παιδιά, όσα ψάρια και να πάρετε, και να πάρετε τα εντοστιά τους και να τα επιθέσετε επάνω σε κάρβουνα για να διώξετε το δαιμόνιο, δαιμόνια, ή να κάνετε τυφλούς καλά, δεν θα πετύχετε απολύτως τίποτα. Γιατί? Διότι απλούστατα αυτά ήταν ένας τρόπος. Ο Θεός στην ειδική αυτή περίπτωση να θεραπεύσει ό,τι θα θεραπεύσει παρακάτω, που θα δούμε στη συνέχεια της διηγήσεως, διότι ήταν κάτω από το θέλημα του Θεού. Μόνο κάτω από το θέλημα του Θεού. Και όχι όταν είναι απλώς κάτω από το θέλημα του ανθρώπου. Αλλά πρέπει όμως να δούμε μερικά σημεία πάνω σε αυτό το πράγμα. Και πρώτον, όταν η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί υλικά στοιχεία προκειμένου να πετύχει μια θεραπεία ή ένα σκοπό, δεν πρέπει ποτέ αυτό να το περιφρονούμε. Όπως επί παραδείγματι είναι ο αγιασμός, πρώτο και κύριο και βασικό. Τι είναι ο αγιασμός? Νερό που το πήραμε από το πηγάδι, από τη βρύση. Τελούμε τον αγιασμό και τώρα πιστεύουμε ότι εκείνο το νερό, όταν το ραντίσουμε σε ασθενή άνθρωπο, ματιασμένον άνθρωπο κλπ, γίνεται καλά. Το νερό έχει τίποτα? Όπως το είχαμε την πρώτη φορά, έτσι είναι και τη δεύτερη φορά. Όμως, επειδή το χρησιμοποιεί η Εκκλησία και επειδή ο Θεός θέλει να χρησιμοποιεί και τα υλικά στοιχεία μέσα στην Εκκλησία,

Επειδή λοιπόν είναι θέλημα του Θεού, γι' αυτό επιτυγχάνεται και η θεραπεία. Όπως είναι τα λουλούδια του Επιταφείου, τα λουλούδια του Τιμίου Σταυρού από την ύπνοσταση στις 14 Σεπτεμβρίου ή στην Κυριακή του Σταυροπροσκυνήσεως και το καθεξής. Ένα σωρό πράγματα έχουμε μέσα στην Εκκλησία, τα οποία είναι καθαρώς υλικά και τα οποία θεωρούμε αφιερωμένα, αγιασμένα. Προσέξτε εδώ ένα σημείο. Όταν ο Μωυσής ενεφανίστη μπροστά στην εκείνη τη βάτο, την καιωμένη αλλά μη κατακαιωμένη, λεγόμενη αλλά μη κατακαιωμένη, και ομιλεί ο Θεός από τη βάτο με τον Μωυσή, και ο οποίος Μωυσής αμφισβητεί αν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα ως προς την αποστολή την οποία του ενεπιστεύεται ο Θεός εις την Αίγυπτο για να εξαγάγει τον λαόν από εκεί και να τον οδηγήσει στην γη της Επαγγελίας, του λέγει και μια στιγμή ο Θεός: τι κρατάς στα χέρια σου? Τι κρατούσε? Ένα ραβδί, μία γλίτσα, ή όπως τη λέτε εσείς αγγλίτσα, κάπως έτσι, γλίτσα τη λέμε. Ένα ραβδί, ένα ποιμενικό ραβδί, διότι ήταν με τα πρόβατά του ο Μωυσής εκεί στη γη Μαδιάμ, και ενώ έβοσκε τα πρόβατα λίγο παραπέρα, ναι, στο δάσος, είδε αυτό το φαινόμενο, η βάτος να καίεται, να φλέγεται χωρίς να κατακαίεται, και είπε: τι περίεργο πράγμα είναι αυτό, για να πάω να δω μέχρι εκεί τι είναι αυτό. Άφησε τα πρόβατα και πήγε με το ραβδί του. Και τότε του λέει ο Θεός: τι είναι αυτό που κρατάς? Και λέει ο Μωυσής: η ράβδος. Και λέει ο Θεός: με αυτό το ραβδί θα κάνεις, θα επιφέρεις 10 πληγές εις τον Φαραώ. Με αυτό το ραβδί θα κάνεις τα πάντα. Και πράγμα, εκτός από τις 10 πληγές που επέφερε ο Μωυσής εις τον Φαραώ με το ραβδί του, θα θυμίζω δε και την περίπτωση που το πέταξε χάμω και έγινε φίδι μπροστά στον Φαραώ, πετάει το ραβδί κάτω και έγινε δράκον, φίδι. Αλλά θα θυμίσω δύο άλλα πολύ σημαντικά. Όταν έφτασαν πρώτη ερυθρά θαλάσσης, ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού εκτύπησε την ερυθρά θάλασσα και το νερό χωρίστηκε και έγινε ξηρά μία λουρίδα, μία διάβαση, και πέρασαν από εκεί οι Εβραίοι. Όταν χτύπησε ο Μωυσής το νερό, το χτύπησε εδώ μπροστά η ερυθρά θάλασσα, είναι δυτικά της ερυθράς θαλάσσης επί του εδάφους της Αιγύπτου, απέναντι είναι η Αραβία. Λοιπόν, έτσι μπροστά τους είναι η ερυθρά θάλασσα. Εκτύπησε με το ραβδί του, με αυτήν την έννοια, κάθετα προς τη θάλασσα, και έγινε αμέσως ξηρά και πέρασε. Όταν έφτασαν απέναντι, ξανακτύπησε με το ραβδί του οριζόντια ως προς την ερυθρά θάλασσα, με αυτήν την έννοια, και τότε το νερό ενώθηκε και έπνιξε τους Αιγυπτίους. Λίγο παρακάτω, που δεν είχαν νερό οι Εβραίοι, με το ραβδί του εκτύπησε το βράχο και βγήκε νερό και ήπιε ο λαός. Ερώτηση: το ραβδί ήταν εκείνο το οποίο άνοιξε την ερυθρά θάλασσα και έγινε ξηρά και που χτυπήθηκε ο βράχος και έβγαλε νερό γλυκό και πιαν Εβραίοι? Το ραβδί ήτανε? Όχι. Τι ήταν? Ήταν ο Θεός. Αλλά ο Θεός για να κάνει ένα θαύμα είχε ανάγκη από ένα ποιμενικό ραβδί ενός ανθρώπου? Είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να τεθεί και τίθεται. Μάλιστα, αν το θέλετε, τίθεται από τους προτεστάντες αυτό.
Έχει ο Θεός ανάγκη από τους Αγίους του να κάνει ένα θαύμα? Έχει ανάγκη ο Θεός από τα υλικά πράγματα να κάνει ένα θαύμα? Από τα λούδια του επιταφείου, από το νερό του αγιασμού? Ο Θεός δεν δεσμεύεται από τίποτε. Και οπωσδήποτε δεν είχε ανάγκη ούτε από το ραβδί του Μωυσή για να κάνει το θαύμα να περάσουν οι Εβραίοι από την Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά, προσέξτε, ποιος έκανε τον κόσμο, τον υλικό κόσμο, ποιος τον έκανε? Τον έκανε ο Θεός. Και συνεπώς είναι δημιούργημα του Θεού. Και μέσα στη σωτηρία μπαίνει και ο υλικός κόσμος, πρώτον ως μέσον για τη σωτηρία, και δεύτερον ως σκοπός τη σωτηρία. Δηλαδή, πρώτα ως μέσον, και αφήνω το ραβδί του Μωυσή και έρχομαι στην ενανθρώπιση του Χριστού. Είχε ανάγκη ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο να γίνει άνθρωπος? Δεν μπορούσε να τον σώσει κατά άλλον τρόπο? Περιπηλέει στους ανθρώπους, τώρα θα συγχωρώ και έρχεσαι στη βασιλεία μου. Και δεν μεσολαβεί η ενανθρώπιση. Είχε ανάγκη να γίνει ενανθρώπιση, αδυνατούσε ο Θεός να γίνει κατά άλλον τρόπο η σωτηρία? Αλλά όχι. Την κτήση την έκανε ο Θεός και χρησιμοποιεί τώρα την ανθρωπίνη φύση, το σώμα που πήρε ο Χριστός από την Παναγία, ως μέσον, ως τρόπον να σωθεί η κτήση. Η κτήση χρησιμοποιείται από το Θεό για να σωθεί η κτήση. Και τούτο διότι δεν είναι έξω από τα έργα του Θεού η κτήση. Διότι ο Θεός Γιαχβέ, ο Θεός Κύριος, ταυτίζεται με τον Θεό Δημιουργών. Δεν είναι άλλος ο Δημιουργός και άλλος ο Κύριος του Ισραήλ, είναι ο ίδιος. Και αφού είναι ο ίδιος, δεν μπορεί να εξαιρέσει από τη σωτηρία την κτήση, με άλλα λόγια την ύλη. Να γιατί η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί την ύλη. Το πελώριο επιχείρημα ποιο είναι? Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Θα λέγαμε όμως εκείνη η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ήταν που έσωσε. Δεν ήταν αυτή η άθλια ανθρωπίνη φύση, αλλά η θεία φύση που ενοικούσε, κατοικούσε μέσα στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Έτσι και εδώ δεν είναι ούτε η χολή, ούτε η καρδιά, ούτε το σηκώτι του ψαριού, αλλά είναι ο Θεός που θέλει με τον υλικόν αυτόν τρόπον να επιφέρει θεραπεία. Τώρα το καταλάβατε? Μην λοιπόν πείτε βρήκαμε μια συνταγή και έτσι θα παραβγάζουμε τα σηκώτια των ψαριών και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ειδική περίπτωση. Αλλά ακόμη κάτι άλλο. Στην Καινή Διαθήκη, γιατί πρέπει να το κατοχυρώσουμε αυτό, ενθυμίστε, ο Χριστός όταν πήγαινα τυφλός προκειμένου να τον θεραπεύσει, τι του είπε, τι του έκανε μάλλον? Έφτισε χάμω, έκανε πυλό, λασπίτσα. Πόση λασπίτσα? Όσοι μπορεί να κάνει κανείς από ένα φτίσμα. Και με εκείνη τη λασπίτσα έχρισε τα μάτια του τυφλού και του λέγει πήγαινε να πληθείς εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Όταν πλήθηκε έμεινε απάνω η λάσπη? Έφυγε η λάσπη. Συνεπώς θα λέγαμε όταν πλαινόμενος τα μάτια του άνοιξαν, η λάσπη του άνοιξε τα μάτια? Όχι, εκείνος που έβαλε τη λάσπη στα μάτια. Και όχι η λάσπη. Αλλά γιατί έβαλε όμως τη λάσπη επάνω στα μάτια? Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα να δείξει την ταυτότητά του ο Χριστός, ότι εκείνος που πήρε χώμα από τη γη να πλάσει τον άνθρωπο είναι ο ίδιος που τώρα ανοίγει τα μάτια του τυφλού. Έδειξε την ταυτότητά του. Αλλά πρωτίστως και κυρίως
ότι πίσω από την ύλη είναι ο Κύριος της ύλης, ο Θεός. Και ό,τι ενεργεί διά της ύλης δεν θαυματουργεί η ύλη, αλλά θαυματουργεί ο Θεός διά της ύλης. Ακόμη, ο Θεός θέλει να μετέχει και η ύλη στη σωτηρία. Στο προηγούμενο θα σας έλεγα τον Χαλκουνόφιν. Κλασικό παράδειγμα, θα το πάρω και αυτό, γιατί θα συνδέσει με ένα άλλο σημείο. Ενθυμίστε τον Χαλκουνόφιν, τον Χαλκινοφίδη, δέριμο, που όποιος το έβλεπε κύριο τον Χαλκινοφίδη πάνω στο κοντάρι δεν πέθανε από τα δείγματα, τα δαγκώπατα των οχιών. Τι δεν πιστεύατε, ότι είχε κύριο τον Χαλκινοφίδη τίποτα? Όχι. Τίποτα. Ήταν απλώς ένα χαλκινοφίδι. Πήρανε χαλκό, ο Μωυσής τόλιωσε αυτό σε ένα καλούπι, έκανε ένα φίδι, το κρέμασε πάνω, ψεύτικο δηλαδή, χάλκινο, σε ένα κοντάρι και τίποτε άλλο. Εκείνο ήταν θαυματουργόν, άπαγε. Ήτανε η δύναμη του Θεού. Γιατί? Διότι ο Θεός είπε να γίνει αυτό. Αργότερα, το φίδι αυτό φυλάχτηκε όπως ένα σταμνί χρυσό με μάνα από την έρημον. Φυλάχτηκε το ραβδί του Αρών, οι πλάκες με στην Κιβωτό, τα ενθύμια της ερήμου. Τα φύλαξαν αυτά, ήταν τα μεγάλα σύμβολα και τα ιερότερα του Ισραήλ. Ανάμεσα στα σύμβολα που είχαν φυλάξει ήταν και το χάλκινο φίδι. Και στην εποχή του βασιλέως Εζεκία, δηλαδή ύστερα από 7 περίπου αιώνες μετά, περίπου, σιγά σιγά ο λαός έχασε την έννοια της παρουσίας, της αξίας του χαλκίνου εκείνου φιδιού, ότι πίσω από αυτό είναι η δύναμη του Θεού, και το έπαιρνε το φίδι αυτό και έκανε τι έκανε, προσπαθούσε να κάνει διάφορες πράξεις θεραπείας κτλ. Οπότε αυτό ήταν πράξεις μαγείας. Προσέξτε, πράξεις μαγείας. Γι' αυτό ορθότατα, τι έκανε ο Εζεκίας ο βασιλιάς, ορθότατα επήρε το χάλκινο αυτό φίδι και το έκανε κομμάτια και το πέταξε. Αυτό το θαυμάσιο ενθύμιον από την έρημο, ναι, δεν είχε πια θέση. Ήταν επικίνδυνο πλέον, διότι έγινε το αντικείμενο μαγείας. Και τώρα, το ίδιο αντικείμενο, ενώ είναι αντικείμενο που επενεργεί θεραπείες γιατί το θέλει ο Θεός, το ίδιο γίνεται αντικείμενο μαγείας. Η μαγεία από εκείνα τα οποία διαθέτει η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία μέσα, ό,τι διατίθεται, από πίσω είναι ο Θεός, η δύναμή του, ενώ στη μαγεία είναι η δύναμη του σατανά. Έτσι, όταν έπαιρναν το φίδι, το χάλκινο οι Εβραίοι, να κάνουν διάφορες θεραπείες, δεν ήταν αυτό θέλημα Θεού, γιατί ο Θεός είχε πει μόνο τότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να γλιτώσουν από τα φίδια ή στην έρημο. Και πότε άλλοτε. Ως ενθύμιο, κράτησε το. Αλλά όχι όμως ότι τώρα δύναται να το μεταβάλει σε πράξη μαγείας, διότι εκεί μετεβλήθη, σε πράξη μαγείας. Και να μην πω κάτι άλλο, αν και δεν είναι πάρα πολύ συναφές, αλλά σε παράλληλο κύκλο, όταν ο Μωυσής έσπασε τις πλάκες για να ανάξει ο λαό. Δεν θύμωσε ο Θεός γι' αυτό, αλλά κάτι που είναι πολύ πλησίο στο θέμα μας είναι το χρυσό μοσχάρι. Ξέρετε ότι ο Αρών εμάζεψε τα χρυσαφικά των γυναικών, δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια κτλ. Και έκανε το χρυσό μοσχάρι. Το ξέρετε ότι αυτό το συνέτριψε ο Μωυσής και το έκανε σκόνη και το πέταξε στο νερό μέσα. Αλλά προκειμένου να φτιάξει την Κιβωτό του Θεού, την Κιβωτό της Διαθήκης, πάλι πήρε από τα χρυσαφικά των γυναικών και έκανε την Κιβωτό. Η μία περίπτωση χρησιμοποιείται
για να γίνει κυβωτός του Θεού, αντικείμενον πολλής λατρείας. Διότι κυβωτός του Θεού, αυτό το χρυσό δηλαδή κυβώτιο που είχε μέσα τις πλάκες, εθεωρείτο το υποπόδιον των ποδών του Θεού. Και υπάρχει ένας στίχος που λέγει προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού. Τι λέγει? Προσκυνείται. Αντιθέτως, από τα ίδια χρυσαφικά, από τα ίδια χρυσαφικά, των γυναικών τα χρυσαφικά, το χρυσό μοσχάρι, ο Μωυσής το κατέστρεψε. Γιατί? Διότι η κυβωτός αντιπροσώπευε τον αληθινό Θεό. Το μοσχάρι αντιπροσώπευε σκοτεινές δυνάμεις, τον διάβολο. Έτσι και η εικόνα. Δεν λατρεύομαι την εικόνα, ούτε το ξύλο, ούτε την πογιά που μας κατηγορούν οι χιλιαστές ή οι προτεστάντες. Απλούστατα, η εικόνα έχει αντικείμενον, έχει αντίκρισμα, είναι αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός. Παίρνω δηλαδή την περίπτωση, γιατί εκεί είναι το επίμαχον θέμα, είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού, που είναι ο Θεός που ενυνθρώπισε. Βλέπετε λοιπόν πόσο σπουδαία είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμη μία πράξη τέτοια που είναι θέλημα Θεού, θα το δούμε στη συνέχεια της διηγήσεώς μας, πρέπει να συνοδεύεται και με προσευχή και με νηστεία και με εγκράτεια. Θα τα δούμε αυτά όταν θα φτάσουμε σε ένα ίδιο σημείο. Αλλά κλείνοντας αυτή την σημείωση που έκανα για το θέμα των εντοστίων του ψαριού, σε σημειώνω ότι ο διάβολος, ο πολυτεχνίτης διάβολος, ο παμπώνυρος, ο οποίος έχει αιώνες απάνω στη ράχη του πονηρίας, έχει καταφέρει κάτι άλλο. Φυσικά δεν είναι καινούριο, είναι πολύ παλιό, είναι από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά δυστυχώς στην Καινή Διαθήκη, στο σημείο αυτό, ο διάβολος κάνει θράψη. Τι κάνει? Κάνει μίξη αμίκτων. Μίξη αμίκτων. Άμικτα πράγματα, πράγματα που δεν ανακατεύονται, τα ανακατεύει. Διότι αν παρουσιάσει κάτι καθαρά μαγικό, αυτό δημιουργεί αποτροπιασμό των χριστιανών. Αλλά το καθαρά χριστιανικό ενοχλεί τον διάβολο και κάνει ένα μείγμα. Και έτσι βλέπετε, προκειμένου, εκεί εμπνέει ο διάβολος τους μάγους και τους ανθρώπους του σκοταδιού, προκειμένου να πετύχουν κάτι κατά μαγικό τρόπο, χρησιμοποιούν θρησκευτικά αντικείμενα ή αγιασμένα αντικείμενα, όπως επί παραδείγματι τον αγιασμό, να τον πάρει ο μάγος και να το κάνει αντικείμενο μαγείας. Να πάρει ακόμη το Άγιο Μύρο, που είναι υλικών σημείων, ακούστε τι λέγω, υλικών σημείων παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, υλικών σημείων παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, όπως ήταν και το πυρ της Πεντηκοστής, όπως ήταν και η περιστερά. Διότι το Πνεύμα του Άγιον ούτε περιστερά είναι, ούτε πυρ είναι, με την έννοια που το είδαν οι μαθητές, αλλά είναι υλικά σημεία παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Παίρνουν λοιπόν οι μάγοι και το Άγιο Μύρο, μπαίνουν μέσα στο ιερό και κλέβουν το Άγιο Μύρο από την Εκκλησία, για να μην πω και τη Θεία Κοινωνία. Ακόμη παίρνουν το ζέον, αυτό που περισσεύει στο μικρό εκείνο δοχείο που βάζουμε στο Άγιο Ποτήριο στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, και χρησιμοποιούν πολλάκι σε αυτές τις δουλειές τους νεοκόρους και τις νεοκόρισες, χρησιμοποιούν σε αυτές τις δουλειές τους και λένε πάρα αυτά τα λεφτά και να μου φυλάξεις εκείνο το νερό το ζεστό που θα περισσεύσει από το ζέον το δοχείο εκείνο εκεί, να το θέλω. Και ο νεοκόρος, είτε φιλοχρήματος είτε άγνοια έχων, πουλάει αυτά που δεν πουλιώνται και το παίρνουν αυτό το νερό και τα κάνουν μαγικά πράγματα. Ή βάζουν κάτω από την Αγία Τράπεζα νυχτερίδες ή χίλια ή χίλια ή. Και εδώ βλέπουμε να ανακατεύεται η μαγεία με τα θρησκευτικά πράγματα. Ακόμη, αν προχωρήσω, τι να πω, παίρνουν φερυπίν τη σύνοψη, την Αγία Γραφή,
το Ευαγγέλιο κυρίως παίρνουν, κυρίως το Ευαγγέλιο, και βάζουν μέσα ένα κλειδί και κάνουν κλειδομαντία. Και βλέπετε, ενώ η μαντία είναι δαιμονικό πράγμα, χρησιμοποιούν όμως το Ευαγγέλιο. Ή ακόμα στο λεγόμενο ξεμάτιασμα. Ενώ το νερό με το λάδι ή το αλάτι ήταν με ένα κάρβουνα που θα βάλουν, είναι μαγική πράξη, είναι μαγική πράξη, λένε θρησκευτικά λόγια. Και αυτά δε ανακατομένα πολλάκι από την άγνοια του λαού μας, κατά έναν περίεργο και ανόητο τρόπο μάλιστα. Ούτε νόημα βγάζεις, ούτε τίποτα. Αλλά ανακατεμένα. Χρησιμοποιείται εκεί και το όνομα του Θεού και της Αγίας Τριάδος γενικά και της Παναγίας και των Αγίων και τα λοιπά. Βλέπετε, και λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του Χριστοήθεια, που έχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο θέμα των μαγιών, ότι αυτού του είδους η μαγεία είναι η χειρότερη, διότι ο διάβολος χρησιμοποιεί και μειγνεί, ανακατεύει, τα άμυκτα, εκείνα που δεν ανακατεύονται, τα δαιμονικά, τα μαγικά, με τα ιερά πράγματα. Αυτά, παιδιά, αυτά έχουμε υπόψη μας, διότι όλα βγαίνουν μέσα από το Λόγο του Θεού και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα γνωρίζουμε για να προσέχουμε τη ζωή μας, να είναι πνευματική η ζωή μας. Γιατί η πνευματική ζωή δεν θα πει απλώς πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά ο όλος τρόπος της ζωής μας και οι ενέργειες της ζωής μας όλες να αποπνέουν υγείαν και Ευαγγέλιον. Γιατί αλλιώτικα λένε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα ειδωλολατρούμε. Αλλά ενώ πλησιάζουν εις τα εκβάτανα, εκεί λέγει ο άγγελος, ξέρεις τώρα τι θα γίνει. Δεν πάμε για τα εκβάτανα, πάμε για τους ράγους. Αλλά θα κάνουμε ένα σταθμό στα εκβάτανα, διότι εδώ στα εκβάτανα είναι μια οικογένεια με την οποία εσείς είστε συγγενείς και θα μείνουμε στην οικογένεια αυτή. Και που πραγματικά, όπως εξελίσσεται η όλη ιστορία, το κύριο μέρος δεν είναι τόσο οι ράγοι της Μηδίας προκειμένου να πάρθουν τα χρήματα, όσο εκείνα που θα διαδραματιστούν εις τα εκβάτανα, διότι εκεί ήταν το σπίτι του Ραγουήλ που είχε κόρη τη Σάρα και την οποία είχε γίνει λόγος εις το δεύτερο κεφάλαιο, εν θυμίστε, η οποία είχε ένα δαιμόνιο. Και εκεί τώρα αρχίζει το μεγάλο ενδιαφέρον της όλης μας ιστορίας. Αλλά θα συνεχίσουμε.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Μη νομίσετε ότι ήλθον κατά λύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον κατά λύσε, αλλά πληρώσε. Τρία είναι τα φώτα. Το ένα είναι το φως των Αγίων Πατέρων που εορτάζουν σήμερα. Πρόκειται κυρίως για τους πατέρας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθαν στη Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας το 451 μετά Χριστόν. Οι Άγιοι είναι φώτα μέσα στον κόσμο, ιδιαίτερα οι πατέρες. Όπως μέσα στο δρόμο υπάρχουν λαμπτήρες που ανάβουν το βράδυ και φωτίζουν το δρόμο, έτσι ο Θεός άναψε τα φώτα που ονομάζονται Άγιοι Πατέρες. Φωτίζουν το δρόμο της ζωής μας, μας οδηγούν προς την αληθινή πίστη. Η αληθινή πίστη είναι ο Χριστός, ο αληθινός Χριστός, και ο αληθινός Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, Θεός και άνθρωπος ο Χριστός. Την αλήθεια αυτή διεκήρυξαν οι Άγιοι Πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Δογμάτισαν την άρρητη και ασύγχυτη ένωση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού των δύο φύσεων, της Θείας και της Ανθρωπίνης. Οι πατέρες λέγονται φωστήρες. Έτσι τους αποκαλεί και το απολυτίκιο της εορτής. Υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί τους πατέρας ημών θεμελιώσας, και δι' αυτόν προς την αληθινή πίστη πάντα σημάς οδηγήσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Το άλλο φως είναι οι χριστιανοί. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν μάτια, έτσι και όλοι οι χριστιανοί πρέπει να είναι φώτα. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Τα φώτα υπάρχουν για να φωτίζουν, και οι χριστιανοί υπάρχουν όχι για να είναι κρυμμένοι, αλλά για να φωτίζουν, να διδάσκουν τον κόσμο, να είναι κάθε χριστιανός ένας φωτεινός οδοδείκτης που δείχνει τη φυσική πορεία στους άλλους χριστιανούς. Ίσως θα πει κάποιος, εγώ δεν έχω λόγο, δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι διδάσκαλος του Ευαγγελίου, πώς θα διδάξω? Μπορώ να είμαι το φως? Λόγο μπορεί να μην έχεις, αδελφέ μου, αλλά έχεις βίο, έχεις έργα. Κάθε στιγμή τη ζωή σου ισοδυναμεί με ένα έργο, και τα έργα όταν είναι καλά φωτίζουν και αυτά, και μάλιστα δυνατότερα από μερικά λόγια. Ο πολυέλιος έχει φωνή? Όχι. Και όμως μιλάει και φωνάζει, κηρύττει με το φως του. Και ο χριστιανός το ίδιο είναι. Τα καλά του έργα είναι το δυνατότερο μεγάφωνο που διαλαλεί και κηρύττει ότι υπάρχει Χριστός Ιησούς, Θεάνθρωπος Κύριος. Τα καλά έργα είναι η ωραιότερα κιθάρα που υμνεί το Θεό. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλού δύνασε και ρίξεσαι, ουδε έχεις διδασκαλικών λόγων, ουκούν δίδαξον δια των έργων και της πολιτείας, δια της λαμπρότητος των πράξεων. Το τρίτο φως που προβάλλει είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Κύριος. Τα άλλα δύο φώτα, οι Άγιοι Πατέρες και οι Χριστιανοί, είναι φώτα ετερόφωτα. Ο Χριστός είναι αυτό φως
είναι η πηγή του φωτός, ο δημιουργός του φωτός, όλος φως. Είναι ο περιβαλλόμενος φως ο σημάτιον. Ο Χριστός ο ίδιος διακηρύττει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο Χριστός είναι ο ένας της Τρισιλίου Θεότητος. Είναι εκείνος που ήλθε στον κόσμο για να ανάψει τους τρεις προβολείς. Ο ένας προβολέας είναι του νόμου. Οι προβολείς φαίνονται στα λόγια της Ευαγγελικής περικοπής, λόγια παρμένα από την επιτόρους ομιλία. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον και τους προφήτες. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Πρώτος προβολέας είναι ο νόμος, ο μωσαϊκός νόμος. Υπήρχε ο μωσαϊκός νόμος ή απλώς ο νόμος, όπως ονομάζεται στην Κοινή Διαθήκη, αλλά καλύπτονταν. Φανταστείτε τη σελήνη που φωτίζει τη νύχτα να καλύπτεται από τα σύννεφα τα πυκνά. Τα σύννεφα κρύβουν τη σελήνη. Στη νύχτα του αρχαίου κόσμου ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης ήταν όπως και η σελήνη. Σιγά σιγά όμως καλύφθηκε από το φως του, από κάτι παράδοξα σύννεφα. Ήσαν οι παραδόσεις και τα εντάλματα των ανθρώπων που προσετέθεσαν σαν ερμηνείες δήθεν του νόμου. Υπήρχαν τόσες ανθρώπινες διατάξεις ώστε χάθηκε η λάμψη του νόμου. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο. Είναι εκείνος που ετοιμάζεται να συνδέσει τον άνθρωπο με ένα άλλο φως, απείρως τελειότερο. Έρχεται σαν επαναστάτης της αλήθειας. Οι επαναστάτες συνήθως γκρεμίζουν ό,τι βρίσκουν και εγκαθιστούν δικά τους πράγματα. Ο Χριστός δεν γκρεμίζει το παλαιό που υπάρχει προκειμένου να οικοδομήσει καινούριο. Το λέγει ο ίδιος. Ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτες. Αλλά τότε τι κάνει? Πρώτον προβάλλει το φως του νόμου, απομακρύνοντας τα σύννεφα των ανθρωπίνων παραδόσεων και διατάξεων, που πολλές φορές ήσαν τόσο σκληρές ώστε έκαναν τον νόμο καταπιεστικό για τον άνθρωπο. Φανταστείτε κάποιον να έχει ωραία μηχανή, αλλά να παραμένει άχρηστη διότι έχει υποστεί βλάβη. Ξαφνικά εμφανίζεται ο ειδικός τεχνίτης που επισκευάζει τη μηχανή και λειτουργεί θαυμάσια. Αυτό έκανε ο Χριστός, ο ειδικός για τη μηχανή που λέγεται νόμος. Πνευματική μηχανή ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Αν λειτουργούσε σωστά, θα αρκούσε να φωτίζεται κάπως ο κόσμος και να λειτουργεί ωφέλιμα η ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά υπέστη βλάβη από τις επεμβάσεις των γραμματέων και φαρισαίων που διεστρέβλωναν τον νόμο. Έρχεται ο Χριστός, εκείνος που κατασκεύασε τη μηχανή, αφού αυτός είναι ο νομοθέτης και αποκαθιστά τη βλάβη. Και ο νόμος πλέον ξεκάθαρος προβάλλει σαν προβολέας φωτεινός. Άλλωστε ο νόμος ήταν απλός, ατελής, δεν ήταν κακός. Δεν ήταν βεβαίως η κορυφή, αλλά και δεν άφηνε τους ανθρώπους να πέσουν στο βούρκο. Το ότι υπάρχει η υψηλή κορυφή δεν σημαίνει ότι δεν έχουν την αξία τους και οι χαμηλότερες κορυφές. Το ότι υπάρχει ο ήλιος δεν σημαίνει ότι είναι κακή και άχρηστη η σελήνη. Ήλιος το Ευαγγέλιο, σελήνη ο νόμος. Είχε και ο νόμος την αξία του, τη θέση του, το ρόλο του. Το πρόβλημα με τον νόμο ήταν άλλο. Ποιος μπορούσε να εκφράσει τον νόμο? Το δεύτερο φως, ο δεύτερος προβολέας ως προς τον νόμο,
προβολέας που εμφανίστηκε με την παρουσία του Χριστού ποιος είναι? Είναι το πρόσωπο που εφάρμοσε απόλυτα όλο τον νόμο, όλες τις εντολές του νόμου, και το πρόσωπο αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Μέχρι να παρουσιαστεί ο Χριστός στον κόσμο, κανένας άνθρωπος, ούτε προφήτης μεγάλος, ούτε άλλος Άγιος, είχε εφαρμόσει πλήρως τον νόμο. Ο νόμος δημιουργεί παραβάτες. Φαίνεται παράξενο, αλλά είναι ορθό. Πότε λέμε ότι έχουμε μία παράβαση? Όταν υπάρχει νόμος που δεν τηρείται. Προτού να υπάρξει νόμος, δεν στοιχειοθετείται αδίκημα, δεν υφίσταται παράβασης. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο γαρ νόμος οργήν κατεργάζεται, ου γαρ ουκ έστιν όμως ουδέ παράβασης. Αλλά εδώ δημιουργείται εύλογο ερώτημα. Αφού ο νόμος θα δημιουργούσε παραβάτες, γιατί δόθηκε από το Θεό? Ας απαντήσουμε με παραδείγματα. Τι είναι ο πόνος, καλό ή κακό για τον άνθρωπο? Φαίνεται πως είναι κακό, και όμως είναι ωφέλιμος και ευεργετικός. Ο σωματικός πόνος είναι προειδοποίηση για κάποια αρρώστια. Είναι το καμπανάκι που χτυπάει κάποτε πολύ δυνατά και ξυπνάει τον άνθρωπο για να ενδιαφερθεί για την υγεία του. Αν δεν ήταν ο πόνος, ο άνθρωπος δεν θα πήγαινε στο γιατρό, δεν θα έπαιρνε φάρμακο, δεν θα αναζητούσε την υγεία του. Ο πόνος είναι το κόκκινο λαμπάκι που προειδοποιεί για τον κίνδυνο που υπάρχει. Ο νόμος είναι σαν τον πόνο. Κάθε ηθική παράβαση σημειώνεται από τον νόμο και προειδοποιεί τον άνθρωπο, χτυπώντας το καμπανάκι της συνειδήσεως. Έτσι ο άνθρωπος αναζητεί τη σωτηρία και τη λύτρωση. Το κόκκινο φανάρι δημιουργεί παραβάτες. Όσοι περνάνε με κόκκινο φανάρι θεωρούνται παραβάτες του κώδικος οδικής κυκλοφορίας. Και όμως είναι αναγκαίο το κόκκινο φανάρι, αφού υπάρχουν τόσα αυτοκίνητα που πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς μποτιλιάρισμα και συγκρούσεις. Ο νόμος του Θεού είναι σαν τα κόκκινα φανάρια. Οι εντολές του Θεού είναι σαν τα στόπ. Η ομαλή συνύπαρξη και συγκυκλοφορία των ανθρώπων εξαρτάται από την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Ο νόμος δημιουργεί παραβάτες, αλλά δεικνύει και ήρωες. Κανένας δεν βγαίνει πρωταθλητής αν δεν υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί στα αγωνίσματά του. Ήταν λοιπόν, φίλοι ακροατέ, αναγκαίος ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Το ερώτημα είναι, ποιος εφάρμοζε τον νόμο πέρα για πέρα? Κανένας, μέχρι που εμφανίστηκε ο Χριστός στον κόσμο. Ο Χριστός είναι ο δίκαιος σε απόλυτο βαθμό, εκείνος που εφάρμοσε τον νόμο 100%. Οποιαδήποτε εντολή του νόμου την βλέπουμε εκπληρωμένη στη ζωή του Χριστού. Μάταια προσπαθούσαν οι εχθροί του, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, να ανακαλύψουν κατηγορία επί παραβάση κειμένου νόμου. Ο Χριστός είναι το τέλειο ηθικό πρότυπο. Συγκαταβαίνει ακόμη και εφαρμόζει και διατάξεις του νόμου που δεν ήταν υποχρεωμένος ως αναμάρτητος να τις εφαρμόσει. Ο Χριστός εκπληρώνει τον νόμο. Και κάτι άλλο, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εκπληρώνονται όλες οι επαγγελίες του νόμου. Ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου, και διότι εφαρμόζει ο ίδιος τον νόμο, αλλά και διότι εκπληρώνεται στο πρόσωπό του ο νόμος, η προφητεία.
Μεγαλύτερο θάμβος προκαλεί ο τρίτος προβολέας που άναψε ο Χριστός με την παρουσία του στη γη. Λαμπρότερο πνευματικό φως δεν υπάρχει από το φως αυτό. Πρόκειται για τον Ευαγγελικό νόμο. Ο Χριστός δεν τήρησε απλώς τον παλαιό νόμο που είχε οπωσδήποτε ατέλειες. Τήρησε και τον νέο νόμο, τον τέλειο νόμο που ο ίδιος ήλθε να αποκαλύψει. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος, παραγενόμενος ο Χριστός πάσαν αρετήν παιδεύσε τους ανθρώπους ευούλετο. Ο δε παιδεύον ου λόγο μόνον διδάσκει, αλλά και έργο. Αύτιγαρ η αρίστη διδασκαλία εστί του διδάσκοντος. Ασύγκριτο το φως του Ευαγγελικού νόμου είναι η Καινή Διαθήκη που σφράγισε ο Χριστός με το Πανάγιο αίμα του. Δύο τα μεγάλα δώρα που προσέφερε και προσφέρει ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Το ένα είναι ο λόγος του, η διδαχή του. Το άλλο είναι το αίμα του. Ο λόγος του τέλειος είναι το πλήρωμα του νόμου ο Χριστός και με την τρίτη έννοια συμπληρώνει, ολοκληρώνει, τελειοποιεί τον νόμο. Ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Ο Χριστός είναι και εν τούτο ο μεγάλος ευεργέτης μας. Φανταστείτε άνθρωπο να ζει στο σκοτάδι. Ξαφνικά έρχεται κάποιος που το χαρίζει ένα δαδί αναμένο. Έχει πλέον κάποιο φως. Σε λίγο άλλος δωρητής του προσφέρει τελειότερο φως, μια λιχνία. Μια επτάφωτη λιχνία που καίει με λάδι. Πιο δυνατό και πιο καθαρό το φως. Αλλά έρχεται και τρίτος δωρητής, αυτός που δωρίζει ακόμα τελειότερο φως, το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο άνθρωπος θα ήταν στο σκοτάδι αν σταδιακά δεν είχε λάβει τρία φώτα. Μόνο που δωρητής και των τριών φώτων είναι ο ίδιος, είναι ο φωτοδότης Θεός. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, του έθεσε μέσα του το πρώτο φως. Είναι ο έμφυτος ηθικός νόμος. Όλοι τον έχουν φυτεμένο στην ύπαρξή τους. Όλοι γνωρίζουν γενικά ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Αργότερα χάρισε ο Θεός τον άνθρωπο το δεύτερο φως, το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, έδωσε ο Θεός το πλήρωμα του νόμου, χάρισε το τέλειο φως, το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς ανώτερο από οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική διδασκαλία ή φιλοσοφική και κοινωνική ιδεολογία. Δεν είναι μόνο συγκριτικά ανώτερο. Είναι σε απόλυτο βαθμό ο τέλειος ηθικός νόμος και πνευματικός κανόνας. Αποκλείεται να βρεθεί υψηλότερη διδασκαλία από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως αποκλείεται να ανακαλυφθεί κορυφή υψηλότερη από εκείνη των Ιμαλαΐων. Στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού υπάρχει η σφραγίδα της τελειότητος. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όπως διεκήρυξαν οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι και ο λόγος του έχει τη σφραγίδα της τελειότητος. Είναι διπλού στην φύση ο Χριστός. Διπλά ικανοποιεί και τον άνθρωπο, τον ικανοποιεί και σωματικά και πνευματικά. Αν στην κοινωνία εφαρμοζόταν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όλα τα προβλήματα υλικά και πνευματικά θα λύνονταν κατά τον ωραιότερο τρόπο. Σε όλα τα πεδία της ανθρωπίνης ζωής υπάρχουν περιθώρια νέων ανακαλύψεων. Ανακαλύπτονται τελειότερα μηχανήματα, τελειότερα φάρμακα, τελειότερα εργαλεία.
Μία ανακάλυψη αποκλείεται. Η ανακάλυψη που θα σκεπάσει την αποκάλυψη. Αποκλείεται να ανακαλυφθεί αλήθεια ανώτερη από το Ευαγγέλιο που απεκάλυψε ο Θεός τον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο αποκλείεται να ξεπεραστεί. Το βεβαιώνει ο Κύριος μας. Έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, διότα ένι μία κεραία που μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Μερικές απλές συγκρίσεις του Ευαγγελίου με τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Αμαρτία για τον νόμο ήταν ο φόνος. Η εντολή του ουφωνεύσης, αμαρτία για το Ευαγγέλιο, δεν είναι απλώς ο φόνος, αλλά και εκείνος που γεννάει το φόνο, η οργή και τα υβριστικά λόγια. Και ακόμη κάτι περισσότερο. Όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό, ανθρωποκτόνος εστί. Αμαρτία για τον νόμο ήταν η μοιχεία, η εντολή του ουμοιχεύσης. Αμαρτία για το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς η μοιχεία και η πορνεία, αλλά και εκείνο που γεννάει τη σαρκική αμαρτία, ένα αισχρό και πονηρό βλέμμα. Στις ημέρες μας, φίλοι ακροατέ, παρατηρείται τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος. Συγχρόνως όμως παρατηρείται και πνευματική οπισθοδρόμησης. Ας θεωρούν μερικοί τους εαυτούς των προοδευτικούς και ας κατηγορούν τους άλλους για συντήρηση. Στην πραγματικότητα είμεθα οπισθοδρομικοί. Έχουμε επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Φανταστείτε άνθρωπο να παίρνει πέτρες και να σπάει όλα τα φώτα που φωτίζουν το δρόμο. Αυτό ονομάζεται πρόοδος. Κάτι τέτοιο κάνει και ο σύγχρονος άνθρωπος. Και τους τρεις προβολείς που ο Θεός σταδιακά άναψε στον κόσμο, τους σπάει με τις πέτρες της ανηθικότητος. Δεν δέχεται τον προβολέα της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε τις 10 εντολές. Δεν δέχεται και τον άλλο προβολέα, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν θαυμάζει, δεν πιστεύει, δεν λατρεύει το Χριστό. Αρνείται μία από τις 2 φύσεις του Χριστού, πότε τη Θεία, πότε την ανθρωπίνη, κάποτε και τις 2 και αυτήν την ιστορική ύπαρξη του Χριστού. Δεν δέχεται και τον τρίτο προβολέα το Ευαγγέλιο, το αγνοεί, δεν το μελετά. Η Καινή Διαθήκη είναι κλεισμένη και περιφρονημένη. Το χειρότερο σημείο οπισθοδρομικότητος, όχι μόνο αγνοούμε τον νόμο του Θεού, όχι μόνο τον παραβαίνουμε, αλλά κάνουμε και θεωρία και φιλοσοφία, ιδεολογία και διδασκαλία την παράβαση του νόμου του Θεού. Άλλοτε οι άνθρωποι παρέβαιναν τον νόμο του Θεού και θρηνούσαν. Τώρα παραβαίνουν τον νόμο του Θεού και καυχόνται. Άλλοτε αναγνώριζαν την παράβαση, τώρα νομιμοποιούν την παράβαση. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, όσοι αν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει, ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Η αμαρτία έγινε τραγούδι, έγινε καύχησης, έγινε θεωρία, έγινε σημαία, έγινε νόμος. Αρκετά, φίλοι ακροατέ, την αποστασία μας την πληρώσαμε και την πληρώνουμε καθημερινώς βαριά. Να ξαναδεχθούμε το φως του Ευαγγελίου με οδηγούς τους πατέρας της Εκκλησίας, να μαθητεύσουμε στη γραφή, στο φως της αληθινής θεογνωσίας, στο φως της Αγίας Πορείας.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: ταύσιν των δασών και κήπων και οικειών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρη το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργού σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξαποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρο μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνει η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφε ταράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών της εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλου σαπίν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαβούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντίτου εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και ισχύσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθη των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσω των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσω των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσω των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστει...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτηρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολάσου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησή μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρ εν δοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρηναν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονερό δαίμονι κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
7: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
7: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων, ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής

Προντορήματι τη αρήτου δυνάμεό σου. Ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθημε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν

μητέρας ορμής και της ίδια ταύτην προσιμάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήνη μας εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Εύδουμε Κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Ο Νίκανδρος μπήκε φουριόζος στο δωμάτιο κρατώντας στα χέρια του και άλλα τετράδια. Τα ακούμπησε δίπλα στον Ανδρόνικο και του ζήτησε να τα βάλει και αυτά στη σωστή σειρά. Επίτα βγήκε βιαστικός όπως είχε μπει. Ναι, η Ειρήνη πάντα με καταλάβαινε. Γι' αυτό και ξέρω πώς μπορεί να με βοηθήσει. Λοιπόν, τέρμα οι σκέψεις, έχω δουλειά να κάνω. Πίεσε τον εαυτό του. Όμως η σκέψη της, ο τρόπος με τον οποίο θα κατάφερνε να βλέπονται, ο κρυμμένος κώδικας, όλα αυτά τον βασάνιζαν όλη την υπόλοιπη μέρα. Και όταν επιτέλους ο ήλιος πήρε να δει και το φως λιγόστεψε, τακτοποίησε τη δουλειά του στην άκρη και αφού καληνύχτησε το αφεντικό του, αποσύρθηκε στην καμαρούλα του. Μα οι σκέψεις του ήταν πολλές και κλωθογύριζαν στο νου του με τέτοια ένταση που ένιωσε ότι το δωματιάκι του δεν το χωρούσε. Πήρε το μανδύα του και βγήκε στα δρομάκια της πόλης. Άρχισε να περπατάει πέρα δόθε, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Η βραδινή δροσιά τον ανακούφιζε. Αφού πέρασε τους αργυροπράτες, μπήκε στο φόρο του Κωνσταντίνου. Στο κέντρο της στρογγυλής πλατείας, γύρω από την στήλη του Κωνσταντίνου, διαβάτες πήγαιναν ακόμα και ερχόντουσαν. Πλησίασε και έκατσε έξω από το κτίριο της Εγκλήτου. Συνήθως του άρεσε εκεί, μα σήμερα ήθελε ησυχία. Σηκώθηκε και περνώντας τη δυτική πύλη της πλατείας, βρέθηκε να περπατάει στη μέση. Δεξιά και αριστερά, διόροφα κτίρια με κάθε είδους καταστήματα. Στο επίπεδο του δρόμου, κίονες, ο ένας δίπλα στον άλλο, στήριζαν τον πάνω όρφο, δημιουργώντας ένα σκεπασμένο πέρασμα μπροστά από τα εμπορικά. Δεν είχε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Να βρει ησυχία ήθελε και έτσι όλο και απομακρυνόταν από το κέντρο της πόλης. Στην πλατεία του Θεοδοσίου σταμάτησε να πιει νερό. Η περίτεχνη στήλη στη μέση του φόρου δεν στήριζε πλέον το άγαλμα του Θεοδοσίου του πρώτου. Το αργυρό αυτό άγαλμα έπεσε από σεισμό και τη θέση του πήρε άλλο, το Αναστασίου του πρώτου. Όλες όμως οι παραστάσεις στη βάση της στήλης εξακολουθούσαν να περιγράφουν νίκες του Θεοδοσίου. Έφτασε στο σημείο που η μέση οδός διακλαδιζόταν. Χωρίς πολλή σκέψη, αποφάσισε να ακολουθήσει τη γνωστή του διαδρομή προς Δυσμάς και σε λίγο έμπαινε στο φόρο του Βου. Η ορθογόνια πλατεία με τα περίτεχνα ανάγλυφα και τα ψιδώματα με τα αγάλματα περικλειόταν από στοές. Είχε ονομαστεί έτσι από ένα μεγάλο ρηκ χάλκινο κύλο άγαλμα που αναπαριστούσε το κεφάλι ενός βοδιού. Πόσες ιστορίες άγριες και σκοτεινές δεν συνδέονταν με αυτό το μέρος. Ο Βούς, που τα παλαιότερα χρόνια ήταν το καμίνι που χρησιμοποιείται εκτός από φούρνος και ως μέσο βασανιστήριων και θανατώσεων, δεν υπήρχε πια. Αλλά το όνομα παρέμενε. Πόσοι άνθρωποι είχαν αφήσει εδώ την τελευταία τους πνοή. Ιδιαίτερα την εποχή των διωγμών κατά των χριστιανών. Διέσχισε γρήγορα την πλατεία και συνέχισε να περπατά μέχρι που μπήκε στο φόρο του Αρκαδίου. Εκεί μπροστά στη στήλη σταμάτησε. Η μεγάλη αυτή στήλη με τις αναπαραστάσεις και τις νίκες του Αρκαδίου έστεκε στο κέντρο ανέπαφη. Όμως το αγαλμά του, που κάποτε στόλιζε την κορυφή της στήλης, είχε και αυτό πέσει από σεισμό. Είχε περπατήσει σχεδόν μέχρι την άκρη της πόλης και χωρίς να το καταλάβει, πλησίαζε πλέον τα τείχη του Κωνσταντίνου. Είχε ήδη αρχίσει να ανεβαίνει τον ξηρόλοφο. Δεν ήξερε που πήγαινε, ή μήπως ήξερε. Το βήμα του αργό στην αρχή έγινε πιο βιαστικό και σε λίγο σχεδόν έτρεχε. Πού πήγαινε? Συνέχισε πότε να περπατάει, πότε να τρέχει, μέχρι που έφτασε σχεδόν στο πατρικό του σπίτι. Μπορούσε να πάει και στο μοναστήρι τώρα που έφτασε μέχρι εκεί, αλλά δεν τον τραβούσε σήμερα. Πλησιάζοντας την πατρική του οικία, στάθηκε πίσω από τη μάντρα. Τα κεριά και τα λιχνάρια είχαν ανάψει. Μα στο σπίτι δεν ακουγόταν ο παραμικρός θόρυβος. Περίμενε για λίγο κρυμμένος εκεί, κοιτώντας τα παράθυρα του σπιτιού, μην ξεχωρίσει καμιά γνωστή μορφή. Και ύστερα, με χίλιες προφυλάξεις, μπήκε στον κήπο. Η πιθανότητα να συναντήσει τον πατέρα του τον τρόμαζε. Ευτυχώς ο κήπος ήταν κι αυτός ήσυχος και άδειος. Διέσχισε το χώρο με το συντριβάνι και κατευθύνθηκε προς το αγαπημένο του μέρος, στο βάθος του κήπου. Όταν έφτασε στη μάντρα, σκαρφάλωσε και έκατσε πάνω της. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε σταθεί να αποφασίσει που πήγαινε μες στο σούρουπο. Όμως δεν μπορούσε να κοροϊδεύει πλέον τον εαυτό του. Από το πρωί στη δουλειά σκεφτόταν την Ειρήνη. Εκεί πήγαινε. Σαν σκιά πέρασε τη μάντρα και πήρε να ανεβαίνει το χωματόδρομο. Είχε πλέον σκοτεινιάσει, μα είχε βγει και το φεγγάρι, και αν και δεν ήταν ολόγιο μου, τον βοηθούσε πάντως να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Άλλωστε το δρόμο αυτό ήξερε να τον περπατά σχεδόν με κλειστά μάτια. Τελικά έφτασε στο σπίτι της. Είχε πάνω από ώρα που περπατούσε. Το σπιτάκι έστεκε σκοτεινό. Μόνο στο ένα παράθυρο θα μπόφευγε ένα αχνό φως, μάλλον το καντήλι. Γιατί δύο γυναίκες, παρά τις απαγορεύσεις, δεν έπαβαν να ανάβουν καντήλι μπρος στην εικόνα της Παναγίας. Νυχοπατώντας μπήκε στην αυλή. Ήλπιζε ότι η κυραζωή θα κοιμόταν ή έστω ότι δεν θα τον άκουγε. Ήξερε πως οι ακοήτες δεν ήταν πλέον τόσο καλοί. Το σπιτάκι ήταν μονόχωρο. Όλα βρίσκονταν στο ίδιο δωματιάκι. Το τζάκι, τα κρεβάτια, το τραπέζι. Πώς να ειδοποιήσει την Ειρήνη χωρίς να τον ακούσει η μάνα της? Σκέφτηκε να ρίξει μια πετρούλα στο κλειστό παράθυρο. Κρύφτηκε στα ξύλα που στιβαγμένα πίσω από το σπίτι περίμεναν το χειμώνα. Πήρε από κάτω μια μικρή πέτρα και την πέταξε στο παράθυρο. Έπιασε την αναπνοή του για να ακούσει καλύτερα, μα τίποτα. Στο σπιτάκι επικρατούσε η απόλυτη ησυχία. Πέταξε και δεύτερη δυνατότερα. Περίμενε. Σε λίγο είδε κάποια σκιά να πλησιάζει το παράθυρο.
1: «Ειρήνη!»
0: ψιθύρισε.
1: «Ειρήνη!
0: Εγώ είμαι ο Ανδρούνικος!» Δεν πήρε απάντηση. Η σκιά χάθηκε από το παράθυρο και για λίγο δεν ακουγόταν τίποτα. Σκέφτηκε να ξαναπετάξει πέτρα, μα αποφάσισε να περιμένει. Σκυφτός πίσω από τα ξύλα πάντα, δεν άκουγε τίποτα. Την ένιωσε πριν τη δει. Γύρισε απότομα. Τυλιγμένη σε ένα μεγάλο σάλι, έστεκε η Ειρήνη με το νυχτικό της να σπρίζει το σκοτάδι.
1: «Ανδρώνικε, τι θέλεις τέτοια ώρα? Είσαι καλά?»
0: Η απορία στο πρόσωπό της και κάποιος φόβος τον έκανα να δει αυτό που μέχρι τότε δεν είχε συνειδητοποιήσει. Πραγματικά, τι ήθελε βραδιάτικα εκεί? Δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι την Κυριακή για να της μιλήσει? Τώρα την τρόμαξε και φάνηκε ανόητος να τρέχει έτσι μέσα στη νύχτα για να της πει τι? Ότι ήθελε να βρει τρόπο να συναντιούνται? Θα ήθελε να ανοίξει γη να τον καταπιεί. Σηκώθηκε όρθιος και το πρόσωπό του σοβαρό φωτιζόταν από το φεγγάρι.
1: «Ανδρώνικε, τι συμβαίνει?»
0: Αγωνία φάνηκε και έγνοια στο πρόσωπό της.
2: «Μην ανησυχείς, Ειρήνη. Μη φοβάσαι. Δεν έγινε τίποτα»,
0: ψιθύρισε. «Πόσο άσχημα ένιωθε τώρα. Αυτό που πριν μια στιγμή του φαινόταν εξαιρετική ιδέα, τώρα έμοιαζε να είναι η χειρότερη δυνατή.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε μια στιγμή?»
0: Ούτε εκείνη ένιωθε άνετα και θα προτιμούσε να μην είχε έρθει, όμως καταλάβαινε. Ο φόβος που ένιωσε στην αρχή υποχώρησε. Έβλεπε το πρόσωπο του ήρεμο, αν και αμήχανο. Θέλησε να τον βοηθήσει.
2: «Ας σταθούμε λίγο εδώ, πιο πίσω. Η μάνα έχει πέσει. Δεν με κατάλαβε που βγήκα. Μόνο να σε χαρώ, μίλα ψιθυριστά».
0: Έκατσαν και οι δυο πάνω στο πεσμένο κορμό, στον ίδιο που καθόταν όταν του είχε μιλήσει για το θάνατο του πατέρα της.

0: Θα μου πεις τι συμβαίνει.
1: Ο Ανδρόνικος την κοίταξε σταθερά. Μπορεί να σου φανεί ανοησία, αλλά σήμερα όλη μέρα σκέφτομαι τον κώδικα.
0: Τον βρήκες?
1: Όχι, όχι. Κάθε άλλο. Νομίζω θα είναι δύσκολο να τον βρω. Και θέλω τη βοήθειά σου.
0: Το ξέρεις ότι έχεις τη βοήθειά μου.
1: Ναι, αλλά για να βρω τον κώδικα θέλει δουλειά. Η εργασία μου με απασχολεί όλες τις μέρες, εκτός της Κυριακής. Και ύστερα, εδώ όταν έρχομαι είναι ρίσκο. Η μάνα σου την Κυριακή είναι πάντα στο σπίτι, όποια ώρα και να έρθω. Και δεν σε αφήνει εύκολα από τα μάτια της. Ακόμα και όταν ξεκλέβεις λίγη ώρα, σαν τους κλέφτες, λέμε δύο κουβέντες. Δεν γίνεται έτσι. Για να βρεθεί ο κώδικας, θέλει προσπάθεια και σύστημα. Και αν είσαι διατεθειμένη να με βοηθήσεις, πρέπει να βρούμε τρόπο να βλεπόμαστε.
0: Καθόλου ανάρμοστος δεν φαινόταν πλέον της ειρήνης ο ερχομός του. Ήταν χαρούμενη. Την ήθελε να τον βοηθήσει. Ήθελε να συναντιούνται και πάλι κρυφά. Και πόσο αντρίκιο ήταν το πρόσωπό του στο φως του φεγγαριού. Αν δεν φοβόταν μη ξυπνήσει η μάνα της, θα ήθελε να κάτσει όλο το βράδυ εκεί.
1: Δίκιο έχεις. Πρέπει να βρούμε τρόπο να συναντιόμαστε.
0: Ευτυχώς το σκοτάδι έκρυβε τα μάτια της.
1: Τι θα έλεγες, να βλεπόμαστε κάθε Κυριακή το μεσημέρι. Μετά το γεύμα, η μητέρα να πάβεται για λίγη ώρα. Κοιμάται πιο βαθιά και από το βράδυ. Αν ήθελες, θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε ξανά στον προφήτη Ηλία.
0: Το σκεφτήκα κι εγώ, μα είναι μακριά πλέον για μένα. Θα προτιμούσα να βρισκόμαστε πιο κάτω, κοντά στο πατρικό μου ίσως. Είναι πολύ ο δρόμος από την πόλη.
1: Δεν φοβάσαι μη σε δουν.
0: Κι αν με δουν, δεν μπορώ να εξαφανιστώ από τη γη για να είναι εκείνος ευχαριστημένος. Μα δεν θα με δουν.
1: Άκου.
0: Θα παίρνω το δρόμο που περνά πίσω από το σπίτι των γονιών μου. Ξέρεις, εκεί στην πηγή του Λέοντος που κάνεις δεξιά. Λίγο πιο πέρα είναι ένας μεγάλος πλάτανος. Στο ποταμάκι, ξέρεις ποιον λέω.
1: Κούνησε το κεφάλι καταφατικά.
0: Εκεί στον πλάτανο αρχίζει ένα μονοπάτι. Είναι ανηφορικό και πολύ στενό, πνιγμένο από τις πρασινάδες. Μετά από λίγο μοιάζει να σταματά. Μα αν συνεχίσεις, έχοντας το βράχο πάντα στο αριστερό σου χέρι, θα δεις τη βλάστηση να ρεώνει και σύντομα θα βρεθείς σε ένα άνοιγμα, σαν σε μπαλκόνι. Μπροστά σου τρέχουν νερά, με μικρούς καταράχτες σχηματίζοντας λιμνούλες εδώ και εκεί. Είναι τα νερά της πηγής. Προσοχή μην πέσεις. Αυτό το μπαλκόνι με έχει φιλοξενήσει πολλές φορές αφότου το ανακάλυψα. Ήταν το ησυχαστήριό μου. Το βρήκα τυχαία, μα δεν το μαρτύρησα μέχρι τώρα κανενός. Μα αν θέλεις, μπορεί να γίνει το τέλειο μέρος για τις συναντήσεις μας. Εκεί δεν θα μας βρει ποτέ κανείς.
1: Σύμφωνη. Κάθε Κυριακή θα περιμένω τη μάνα μου να κοιμηθεί και θα έρχομαι. Να με περιμένεις λίγο μετά το μεσουράνημα του ήλιου.
0: Θα τα πούμε λοιπόν σε 4 μέρες. Υπολόγισε ακριβώς ο Ανδρόνικος. Αυτό το μέτρημα ήταν που την έκανε να χάσει τη μιλιά της. Τον αποχαιρέτησε βιαστικά με ένα νεύμα του κεφαλιού και εξαφανίστηκε μέσα στο σπίτι. Ο Ανδρόνικος σηκώθηκε κι αυτός και ανάλαφρος πήρε να κατηφορίζει. Τώρα μπορούσε να περιμένει μέχρι την Κυριακή.

841 μετά Χριστόν. Η Άνοιξη ετοιμάζεται να δώσει τη θέση της το καλοκαίρι. Από τα ανάκτορα της βασιλεύουσας ο Θεόφιλος ορίζει τις τύχες της αυτοκρατορίας. Μορφωμένος καθώς είναι, στηρίζει με κάθε τρόπο τα γράμματα και τις τέχνες. Παλεύει να αντιμετωπίσει τους Άραβες στα Ανατολικά και επιθυμεί να φέρει την ειρήνη και την ανάπτυξη σε όλα τα μέρη που απλώνεται η εξουσία του. Οι υπήκοοι του τον εκτιμούν. Τα έργα του δείχνουν έναν άνθρωπο δίκαιο, ευσεβή και ελεήμονα. Μα στο θέμα των εικόνων έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος. Παρασυρμένος από το περιβάλλον του και κυρίως από τον καθηγητή του Ιωάννη το Γραμματικό, έχει φέρει για ακόμη μια φορά την αυτοκρατορία σε εμφύλια διαμάχη. Ο λαός βρίσκεται σε σύγχυση και σύγκρουση. Οι περισσότεροι τιμούν τις εικόνες, μα είναι και πολλοί που έχουν την εντύπωση ότι οι εικόνες είναι είδωλα και άλλοι που απλώς προτιμούν να τάσσονται με το βασιλέα. Τους είναι πιο βολικό. Οι στρατιωτικές επεμβάσεις, οι διώξεις και οι σκληρές τιμωρίες των εικονολατρών είναι γεγονός. Η επέμβαση πάλι του αυτοκράτορα στα εκκλησιαστικά πράγματα έχει αναστατώσει την εκκλησία. Οι αλλαγές μέσα στους ναούς, οι επικαλύψεις των αγιογραφιών, η ενίοτε και η καταστροφή τους, η αλλαγή του διακόσμου, η απομάκρυνση των εικονολατρών από κάθε θέση στο χώρο της εκκλησίας και η αντικατάστασή τους από υποστηρικτές ή φερέφωνα της αυτοκρατορικής άποψης έχουν σαν αποτέλεσμα η βούληση μεγάλου μέρους του λαού να μην εκφράζεται. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα του φόβου και της αγωνίας για το τι θα ξημερώσει, μια γυναίκα ζει καθημερινά το δικό της δράμα. Προσπαθεί να μην χάσει τη δική της πίστη. Είναι υπέρμαχος των Αγίων εικόνων, μα το κρύβει. Η θέση της είναι τραγική, γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα. Είναι η σύζυγος του εικονομάχου Θεοφύλου. Η Αυγούστα Θεοδόρα, αν και γεννημένη στην Εύβοισσα της Παφλαγωνίας, έχει από πολύ νωρίς κατοικήσει στην Κωνσταντινούπολη. Κόρη του Δρουγκάριου, του θεματικού στόλου Μαρτίνου και της ευσεβούς Θεοκτίστης, μία από τα 6 παιδιά της οικογένειας, ξεχωρίζει για την ομορφιά και τη σύνεσή της. Και όταν το Μάιο του 830 μετά Χριστόν, μόλις τα 15 της, προσκαλείται από τη βασιλομήτωρα Εφροσύνη να λάβει μέρος στα καλλιστεία που διεξάγονται για να διαλέξει ο Θεόφιλος γυναίκα, εκείνος την επιλέγει αισθανόμενος ότι αυτή η ήρεμη κοπέλα με το ταπεινό βλέμμα και το όμορφο σαν ζωγραφιά πρόσωπο θα είναι ιδανική για τέρι βασιλέως και μητέρα βασιλόπαιδων, και της δίνει το χρυσό μήλο. Και η νεαρή Θεοδόρα δέχεται να τον παντρευτεί έχοντας συνέστηση της μεγάλης ευθύνης που απομίζεται. Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από εκείνη την ημέρα όταν η Θεοδόρα στέκεται νύφη πλάι στο Θεόφιλο και ενώνεται μαζί του με τα ιερά δεσμά του γάμου, καθώς υπόσχεται στο Θεό να τιμήσει το σύζυγό της και να σταθεί κατά πως πρέπει δίπλα του, ενδυναμώνοντάς τον με κάθε τρόπο στο δύσκολο έργο του. Ο γάμος πραγματοποιείται με λαμπρότητα και βασιλική μεγαλοπρέπεια. Ζει ειρηνικά με τον άνδρα της και γεννά 7 παιδιά, μα ο γιος της Κωνσταντίνος πεθαίνει μωρό. Έτσι, μετά από 5 κορίτσια, έρχεται ο Μιχαήλ, ο πολυπόθητος διάδοχος που μία μέρα θα πάρει στα χέρια του όλες τις αυτοκρατορικές εξουσίες από τον πατέρα του. Όμως, σύντομα μαζεύονται σύννεφα. Η Θεοδόρα βλέπει την αλλαγή στον άντρα της. Η απόφασή του να κυνηγήσει τους υπερασπιστές των Αγίων εικόνων τον αλλοιώνει. Τα χαρακτηριστικά σκληραίνουν. Η απόφαση παίρνεται ερήμην της και οι εκτελεστές των αποφάσεών του ξεχύνονται στους δρόμους. Και εκείνη συνεχίζει να τιμά και να προσκυνά, σαν βρίσκεται μόνη της στις εικόνες. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Δεν μπορεί να σταματήσει τον άντρα της, αλλά μπορεί να κάνει τον προσωπικό της αγώνα. Και αυτό κάνει. Διδάσκει στα παιδιά της την προσκύνηση των εικόνων, τα πηγαίνει και στη γιαγιά τους Θεοκτίστη για να τα ενισχύσει. Μα όλα στα κρυφά. Αν το μάθει ο Θεόφιλος...

Εκνευριστικό? Βάλε ζώνη. Για τη ζωή σου μιλάμε. Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Οι σωστές επιλογές είναι ζήτημα ζωής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με ύμνους από τον Αναστάσιμο Όρθρο σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, τους οποίους θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Λυκούργο Πετρίδη.

από τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού της Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Λιάκο, θα ακούσουμε το πρώτο εωθινό σε ήχο πρώτο, εις το όρος.

από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο, θα ακούσουμε χερουβικό σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου από ζωντανή ηχογράφηση του 1999 στον Άγιο Ανδρέα της πόλης των Πατρών.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Λεωνίδα Αστέρη, όπου θα ακούσουμε και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση το έτος 2008, το Άξιον Εστί, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σύνθεση Γεωργίου Σαρανταεκκλησιώτου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Μη νομίσετε ότι ήλθον κατά λύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον κατά λύσε, αλλά πληρώσε. Τρία είναι τα φώτα. Το ένα είναι το φως των Αγίων Πατέρων που εορτάζουν σήμερα. Πρόκειται κυρίως για τους πατέρας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθαν στη Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας το 451 μετά Χριστόν. Οι Άγιοι είναι φώτα μέσα στον κόσμο, ιδιαίτερα οι πατέρες. Όπως μέσα στο δρόμο υπάρχουν λαμπτήρες που ανάβουν το βράδυ και φωτίζουν το δρόμο, έτσι ο Θεός άναψε τα φώτα που ονομάζονται Άγιοι Πατέρες. Φωτίζουν το δρόμο της ζωής μας, μας οδηγούν προς την αληθινή πίστη. Η αληθινή πίστη είναι ο Χριστός, ο αληθινός Χριστός, και ο αληθινός Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, Θεός και άνθρωπος ο Χριστός. Την αλήθεια αυτή διεκήρυξαν οι Άγιοι Πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Δογμάτισαν την άρρητη και ασύγχυτη ένωση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού των δύο φύσεων, της Θείας και της Ανθρωπίνης. Οι πατέρες λέγονται φωστήρες. Έτσι τους αποκαλεί και το απολυτίκιο της εορτής. Υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί τους πατέρας ημών θεμελιώσας, και δι' αυτόν προς την αληθινή πίστη πάντα σημάς οδηγήσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Το άλλο φως είναι οι χριστιανοί. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν μάτια, έτσι και όλοι οι χριστιανοί πρέπει να είναι φώτα. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Τα φώτα υπάρχουν για να φωτίζουν, και οι χριστιανοί υπάρχουν όχι για να είναι κρυμμένοι, αλλά για να φωτίζουν. Να διδάσκουν τον κόσμο, να είναι κάθε χριστιανός ένας φωτεινός οδοδείκτης που δείχνει τη φυσική πορεία στους άλλους χριστιανούς. Ίσως θα πει κάποιος, εγώ δεν έχω λόγο, δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι διδάσκαλος του Ευαγγελίου, πώς θα διδάξω? Μπορώ να είμαι το φως? Λόγο μπορεί να μην έχεις, αδελφέ μου, αλλά έχεις βίο, έχεις έργα. Κάθε στιγμή της ζωής σου ισοδυναμεί με ένα έργο, και τα έργα όταν είναι καλά φωτίζουν και αυτά, και μάλιστα δυνατότερα από μερικά λόγια. Ο πολυέλιος έχει φωνή? Όχι, και όμως μιλάει και φωνάζει, κηρύττει με το φως του. Και ο χριστιανός το ίδιο είναι. Τα καλά του έργα είναι το δυνατότερο μεγάφωνο που διαλαλεί και κηρύττει ότι υπάρχει Χριστός Ιησούς, Θεάνθρωπος Κύριος. Τα καλά έργα είναι η ωραιότερα κιθάρα που υμνεί το Θεό. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλού δύνασε και ρίξεσαι, ουδε έχεις διδασκαλικών λόγων, ουκούν δίδαξον δια των έργων και της πολιτείας, δια της λαμπρότητος των πράξεων. Το τρίτο φως που προβάλλει είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Κύριος. Τα άλλα δύο φώτα, οι Άγιοι Πατέρες και οι Χριστιανοί, είναι φώτα ετερόφωτα. Ο Χριστός είναι αυτό φως
είναι η πηγή του φωτός, ο δημιουργός του φωτός, όλος φως. Είναι ο περιβαλλόμενος φως ο σημάτιον. Ο Χριστός ο ίδιος διακηρύττει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο Χριστός είναι ο ένας της Τρισιλίου Θεότητος. Είναι εκείνος που ήλθε στον κόσμο για να ανάψει τους τρεις προβολείς. Ο ένας προβολέας είναι του νόμου. Οι προβολείς φαίνονται στα λόγια της Ευαγγελικής περικοπής, λόγια παρμένα από την επιτόρους ομιλία. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον και τους προφήτες. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Πρώτος προβολέας είναι ο νόμος, ο μωσαϊκός νόμος. Υπήρχε ο μωσαϊκός νόμος ή απλός ο νόμος, όπως ονομάζεται στην Κοινή Διαθήκη, αλλά καλύπτονταν. Φανταστείτε τη σελήνη που φωτίζει τη νύχτα να καλύπτεται από τα σύννεφα τα πυκνά. Τα σύννεφα κρύβουν τη σελήνη. Στη νύχτα του αρχαίου κόσμου ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης ήταν όπως και η σελήνη. Σιγά σιγά όμως καλύφθηκε από το φως του, από κάτι παράδοξα σύννεφα. Ήσαν οι παραδόσεις και τα εντάλματα των ανθρώπων που προσετέθεσαν σαν ερμηνείες δήθεν του νόμου. Υπήρχαν τόσες ανθρώπινες διατάξεις ώστε χάθηκε η λάμψη του νόμου. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο. Είναι εκείνος που ετοιμάζεται να συνδέσει τον άνθρωπο με ένα άλλο φως, απείρως τελειότερο. Έρχεται σαν επαναστάτης της αλήθειας. Οι επαναστάτες συνήθως γκρεμίζουν ό,τι βρίσκουν και εγκαθιστούν δικά τους πράγματα. Ο Χριστός δεν γκρεμίζει το παλαιό που υπάρχει προκειμένου να οικοδομήσει καινούριο. Το λέγει ο ίδιος. Ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτες. Αλλά τότε τι κάνει? Πρώτον προβάλλει το φως του νόμου, απομακρύνοντας τα σύννεφα των ανθρωπίνων παραδόσεων και διατάξεων, που πολλές φορές ήσαν τόσο σκληρές ώστε έκαναν τον νόμο καταπιεστικό για τον άνθρωπο. Φανταστείτε κάποιον να έχει ωραία μηχανή, αλλά να παραμένει άχρηστη διότι έχει υποστεί βλάβη. Ξαφνικά εμφανίζεται ο ειδικός τεχνίτης που επισκευάζει τη μηχανή και λειτουργεί θαυμάσια. Αυτό έκανε ο Χριστός, ο ειδικός για τη μηχανή που λέγεται νόμος. Πνευματική μηχανή ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Αν λειτουργούσε σωστά, θα αρκούσε να φωτίζεται κάπως ο κόσμος και να λειτουργεί ωφέλιμα η ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά υπέστη βλάβη από τις επεμβάσεις των γραμματέων και φαρισαίων που διεστρέβλωναν τον νόμο. Έρχεται ο Χριστός, εκείνος που κατασκεύασε τη μηχανή, αφού αυτός είναι ο νομοθέτης και αποκαθιστά τη βλάβη. Και ο νόμος πλέον ξεκάθαρος προβάλλει σαν προβολέας φωτεινός. Άλλωστε ο νόμος ήταν απλός, ατελής, δεν ήταν κακός. Δεν ήταν βεβαίως η κορυφή, αλλά και δεν άφηνε τους ανθρώπους να πέσουν στο βούρκο. Το ότι υπάρχει η υψηλή κορυφή δεν σημαίνει ότι δεν έχουν την αξία τους και οι χαμηλότερες κορυφές. Το ότι υπάρχει ο ήλιος δεν σημαίνει ότι είναι κακή και άχρηστη η σελήνη. Ήλιος το Ευαγγέλιο, σελήνη ο νόμος. Είχε και ο νόμος την αξία του, τη θέση του, το ρόλο του. Το πρόβλημα με τον νόμο ήταν άλλο. Ποιος μπορούσε να εκφράσει τον νόμο? Το δεύτερο φως, ο δεύτερος προβολέας ως προς τον νόμο,
προβολέας που εμφανίστηκε με την παρουσία του Χριστού ποιος είναι? Είναι το πρόσωπο που εφάρμοσε απόλυτα όλο τον νόμο, όλες τις εντολές του νόμου, και το πρόσωπο αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Μέχρι να παρουσιαστεί ο Χριστός στον κόσμο, κανένας άνθρωπος, ούτε προφήτης μεγάλος, ούτε άλλος Άγιος, είχε εφαρμόσει πλήρως τον νόμο. Ο νόμος δημιουργεί παραβάτες. Φαίνεται παράξενο, αλλά είναι ορθό. Πότε λέμε ότι έχουμε μία παράβαση? Όταν υπάρχει νόμος που δεν τηρείται. Προτού να υπάρξει νόμος, δεν στοιχειοθετείται αδίκημα, δεν υφίσταται παράβασης. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο γαρ νόμος οργήν κατεργάζεται, ου γαρ ουκ έστιν όμως ουδέ παράβασης. Αλλά εδώ δημιουργείται εύλογο ερώτημα. Αφού ο νόμος θα δημιουργούσε παραβάτες, γιατί δόθηκε από το Θεό? Ας απαντήσουμε με παραδείγματα. Τι είναι ο πόνος, καλό ή κακό για τον άνθρωπο? Φαίνεται πως είναι κακό, και όμως είναι ωφέλιμος και ευεργετικός. Ο σωματικός πόνος είναι προειδοποίηση για κάποια αρρώστια. Είναι το καμπανάκι που χτυπάει κάποτε πολύ δυνατά και ξυπνάει τον άνθρωπο για να ενδιαφερθεί για την υγεία του. Αν δεν ήταν ο πόνος, ο άνθρωπος δεν θα πήγαινε στο γιατρό, δεν θα έπαιρνε φάρμακο, δεν θα αναζητούσε την υγεία του. Ο πόνος είναι το κόκκινο λαμπάκι που προειδοποιεί για τον κίνδυνο που υπάρχει. Ο νόμος είναι σαν τον πόνο. Κάθε ηθική παράβαση σημειώνεται από τον νόμο και προειδοποιεί τον άνθρωπο, χτυπώντας το καμπανάκι της συνειδήσεως. Έτσι ο άνθρωπος αναζητεί τη σωτηρία και τη λύτρωση. Το κόκκινο φανάρι δημιουργεί παραβάτες. Όσοι περνάνε με κόκκινο φανάρι θεωρούνται παραβάτες του κώδικος οδικής κυκλοφορίας. Και όμως είναι αναγκαίο το κόκκινο φανάρι, αφού υπάρχουν τόσα αυτοκίνητα που πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς μποτιλιάρισμα και συγκρούσεις. Ο νόμος του Θεού είναι σαν τα κόκκινα φανάρια. Οι εντολές του Θεού είναι σαν τα στόπ. Η ομαλή συνύπαρξη και συγκυκλοφορία των ανθρώπων εξαρτάται από την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Ο νόμος δημιουργεί παραβάτες, αλλά δεικνύει και ήρωες. Κανένας δεν βγαίνει πρωταθλητής αν δεν υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί στα αγωνίσματά του. Ήταν λοιπόν, φίλοι ακροατέ, αναγκαίος ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Το ερώτημα είναι, ποιος εφάρμοζε τον νόμο πέρα για πέρα? Κανένας, μέχρι που εμφανίστηκε ο Χριστός στον κόσμο. Ο Χριστός είναι ο δίκαιος σε απόλυτο βαθμό, εκείνος που εφάρμοσε τον νόμο 100%. Οποιαδήποτε εντολή του νόμου την βλέπουμε εκπληρωμένη στη ζωή του Χριστού. Μάταια προσπαθούσαν οι εχθροί του, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, να ανακαλύψουν κατηγορία επί παραβάση κειμένου νόμου. Ο Χριστός είναι το τέλειο ηθικό πρότυπο. Συγκαταβαίνει ακόμη και εφαρμόζει και διατάξεις του νόμου που δεν ήταν υποχρεωμένος ως αναμάρτητος να τις εφαρμόσει. Ο Χριστός εκπληρώνει τον νόμο. Και κάτι άλλο, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εκπληρώνονται όλες οι επαγγελίες του νόμου. Ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου, και διότι εφαρμόζει ο ίδιος τον νόμο, αλλά και διότι εκπληρώνεται στο πρόσωπό του ο νόμος, η προφητεία.
Μεγαλύτερο θάμβος προκαλεί ο τρίτος προβολέας που άναψε ο Χριστός με την παρουσία του στη γη. Λαμπρότερο πνευματικό φως δεν υπάρχει από το φως αυτό. Πρόκειται για τον Ευαγγελικό νόμο. Ο Χριστός δεν τήρησε απλώς τον παλαιό νόμο που είχε οπωσδήποτε ατέλειες. Τήρησε και τον νέο νόμο, τον τέλειο νόμο που ο ίδιος ήλθε να αποκαλύψει. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος, παραγενόμενος ο Χριστός πάσαν αρετήν παιδεύσε τους ανθρώπους ευούλετο. Δε παιδεύον ου λόγο μόνον διδάσκει, αλλά και έργο. Αύτιγαρ η αρίστη διδασκαλία εστί του διδάσκοντος. Ασύγκριτο το φως του Ευαγγελικού νόμου είναι η Καινή Διαθήκη που σφράγισε ο Χριστός με το Πανάγιο αίμα του. Δύο τα μεγάλα δώρα που προσέφερε και προσφέρει ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Το ένα είναι ο λόγος του, η διδαχή του. Το άλλο είναι το αίμα του. Ο λόγος του τέλειος είναι το πλήρωμα του νόμου ο Χριστός και με την τρίτη έννοια συμπληρώνει, ολοκληρώνει, τελειοποιεί το νόμο. Ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Ο Χριστός είναι και εν τούτο ο μεγάλος ευεργέτης μας. Φανταστείτε άνθρωπο να ζει στο σκοτάδι. Ξαφνικά έρχεται κάποιος που το χαρίζει ένα δαδί αναμένο. Έχει πλέον κάποιο φως. Σε λίγο άλλος δωρητής του προσφέρει τελειότερο φως, μια λιχνία. Μια επτάφωτη λιχνία που καίει με λάδι. Πιο δυνατό και πιο καθαρό το φως. Αλλά έρχεται και τρίτος δωρητής, αυτός που δωρίζει ακόμα τελειότερο φως, το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο άνθρωπος θα ήταν στο σκοτάδι αν σταδιακά δεν είχε λάβει τρία φώτα. Μόνο που δωρητής και των τριών φώτων είναι ο ίδιος, είναι ο φωτοδότης Θεός. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, του έθεσε μέσα του το πρώτο φως. Είναι ο έμφυτος ηθικός νόμος. Όλοι τον έχουν φυτεμένο στην ύπαρξή του.

και σε απόλυτο βαθμό ο τέλειος ηθικός νόμος και πνευματικός κανόνας. Αποκλείεται να βρεθεί υψηλότερη διδασκαλία από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως αποκλείεται να ανακαλυφθεί κορυφή υψηλότερη από εκείνη των Ιμαλαΐων. Στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού υπάρχει η σφραγίδα της τελειότητος. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όπως διεκήρυξαν οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι και ο λόγος του έχει τη σφραγίδα της τελειότητος. Είναι διπλού στην φύση ο Χριστός. Διπλά ικανοποιεί και τον άνθρωπο, τον ικανοποιεί και σωματικά και πνευματικά. Αν στην κοινωνία εφαρμοζόταν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όλα τα προβλήματα υλικά και πνευματικά θα λύνονταν κατά τον ωραιότερο τρόπο. Σε όλα τα πεδία της ανθρωπίνης ζωής υπάρχουν περιθώρια νέων ανακαλύψεων. Ανακαλύπτονται τελειότερα μηχανήματα, τελειότερα φάρμακα, τελειότερα εργαλεία. Μία ανακάλυψη αποκλείεται. Η ανακάλυψη που θα σκεπάσει την αποκάλυψη. Αποκλείεται να ανακαλυφθεί αλήθεια ανώτερη από το Ευαγγέλιο που απεκάλυψε ο Θεός τον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο αποκλείεται να ξεπεραστεί. Το βεβαιώνει ο Κυριός μας. Έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, ιώτα ένι μία κεραία που μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Μερικές απλές συγκρίσεις του Ευαγγελίου με τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Αμαρτία για τον νόμο ήταν ο φόνος. Η εντολή του ουφωνεύσης, αμαρτία για το Ευαγγέλιο, δεν είναι απλώς ο φόνος, αλλά και εκείνος που γεννάει το φόνο, η οργή και τα υβριστικά λόγια. Και ακόμη κάτι περισσότερο. Όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό, ανθρωποκτόνος εστί. Αμαρτία για τον νόμο ήταν η μοιχεία, η εντολή του ουμοιχεύσεις. Αμαρτία για το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς η μοιχεία και η πορνεία, αλλά και εκείνο που γεννάει τη σαρκική αμαρτία, ένα αισχρό και πονηρό βλέμμα. Στις ημέρες μας, φίλοι ακροατέ, παρατηρείται τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος. Συγχρόνως όμως παρατηρείται και πνευματική οπισθοδρόμηση. Ας θεωρούν μερικοί τους εαυτούς των προοδευτικούς και ας κατηγορούν τους άλλους για συντήρηση. Στην πραγματικότητα είμεθα οπισθοδρομικοί. Έχουμε επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Φανταστείτε άνθρωπο να παίρνει πέτρες και να σπάει όλα τα φώτα που φωτίζουν το δρόμο. Αυτό ονομάζεται πρόοδος. Κάτι τέτοιο κάνει και ο σύγχρονος άνθρωπος. Και τους τρεις προβολείς που ο Θεός σταδιακά άναψε στον κόσμο, τους σπάει με τις πέτρες της ανηθικότητος. Δεν δέχεται τον προβολέα της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε τις 10 εντολές. Δεν δέχεται και τον άλλο προβολέα, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν θαυμάζει, δεν πιστεύει, δεν λατρεύει το Χριστό. Αρνείται μία από τις δύο φύσεις του Χριστού, πότε τη Θεία, πότε την ανθρωπίνη, κάποτε και τις δυο, και αυτήν την ιστορική ύπαρξη του Χριστού. Δεν δέχεται και τον τρίτο προβολέα, το Ευαγγέλιο, το αγνοεί, δεν το μελετά. Η Καινή Διαθήκη είναι κλεισμένη και περιφρονημένη. Το χειρότερο σημείο οπισθοδρομικότητος, όχι μόνο αγνοούμε τον νόμο του Θεού, όχι μόνο τον παραβαίνουμε, αλλά κάνουμε και θεωρία και φιλοσοφία, ιδεολογία.

Υγεία και διδασκαλία την παράβαση του νόμου του Θεού. Άλλοτε οι άνθρωποι παρέβαιναν τον νόμο του Θεού και θρηνούσαν. Τώρα παραβαίνουν τον νόμο του Θεού και καυχόνται. Άλλοτε αναγνώριζαν την παράβαση, τώρα νομιμοποιούν την παράβαση. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, όσοι αν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Η αμαρτία έγινε τραγούδι, έγινε καύχησης, έγινε θεωρία, έγινε σημαία, έγινε νόμος. Αρκετά φίλοι ακροατέ, την αποστασία μας την πληρώσαμε και την πληρώνουμε καθημερινώς βαριά. Να ξαναδεχθούμε το φως του Ευαγγελίου με οδηγούς τους πατέρας της Εκκλησίας, να μαθητεύσουμε στη γραφή, στο φως της αληθινής θεογνωσίας, στο φως της Αγίας Πορείας.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τους παμεγίστους ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου. Εκφωνεί ο πατήρ Αντώνιος Ζούπης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με ο σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψους την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τους Παμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Έψελε ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Αυτομεμψία. Όπως όλοι οι Άγιοι που αξιώθηκαν να απολαύσουν την ατελεύτητη δόξα, έτσι και ο Άγιος Αμφιλόχιος πέρασε μέσα από το καμίνι των περιφρονήσεων και των αδικιών. Δοκιμάστηκε η ταπείνωσή του και χάρη σε αυτήν βγήκε αλόβητος. Σύμφωνα με τους φιλοκαλικούς πατέρες, η περιεκτική αρετή της ταπεινώσεως ακολουθείται από την πραότητα και την αυτομεμψία. Γι' αυτό και τον ταπεινό Άγιο Γέροντα κοσμούσε η αρετή της αυτομεμψίας, που γινόταν εμφανής όταν σε περίπτωση παρεξήγησης έριχνε το βάρος της ευθύνης στον εαυτό του και, παρότι ήταν αθώος, ζητούσε ταπεινά συγχώρηση. Το 1968 μετέβη στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις, αλλά οι οικοί του διαπίστωσαν εκ των υστέρων ότι ο πραγματικός του σκοπός ήταν να αποχαιρετήσει τα αγαπητά του πρόσωπα και να του ζητήσει συγγνώμη, επειδή είχε λάβει άνωθεν την πληροφορία ότι το τέλος της επίγειας βιωτής του πλησίαζε. «Αν σε κάτι σας λύπησα και δεν το κατάλαβα, να με συγχωρέσετε, γιατί εγώ πρέπει να ετοιμάζουμε για την ουράνια πατρίδα», τους έλεγε. Ακόμα και εκτός Αθηνών ταξίδευσε, μόνο και μόνο για να ζητήσει γονατιστό συγχώρεση από πρόσωπο που τον είχε αδικήσει κατάφορα, παρότι ο ίδιος δεν είχε φταίξει. Μάλιστα κατά την επιστροφή ήταν τόσο χαρούμενος σαν να γύριζε νικητής από Ολυμπιακούς αγώνες κατά τη μαρτυρία του συνοδού του. Γεύτηκε την ουράνια χαρά που αισθάνεται αυτός που βάζει πρώτος μετάνοια. Δεδομένου ότι συνήθιζε να κάνει εξονυχιστική αυτοεξέταση, είχε προχωρήσει πολύ στην αυτογνωσία. Γι' αυτόν τον λόγο του προξενούσε μεγάλη απορία το γεγονός ότι κάποιες φορές τα πνευματικά του παιδιά δυσκολεύονταν να εντοπίσουν τις αμαρτίες τους και δεν ένιωθαν την ανάγκη να προσέλθουν στο μυστήριο της μετάνοιας. Μονολογούσε: «Παράδοξο, δεν έχει τίποτε να εξομολογηθεί», και συνέχιζε χαριτολογώντας: «Εσύ διέψευσες και τον προφήτη που έλεγε «Και μια μέρα να είναι η ζωή μου επί της γης, θα έχω αμαρτίες». Κάποτε ρώτησε μια δόκιμη αδερφή αν είχε κάτι να εξομολογηθεί, και όταν εκείνη απάντησε αρνητικά, εκείνος της είπε λυπημένος: «Παιδί μου, παρόλο που εγώ κάθομαι εδώ μόνος μου, αμαρτάνω πολλές φορές, κάθε ώρα, και εσύ δεν έχεις τίποτε να εξομολογηθείς». Με τον τρόπο αυτό έδινε το παράδειγμα της λεπτολόγου αυτοκριτικής, που ήταν γέννημα και θρέμα της βαθιάς του ταπείνωσης.

ακατάκριτο. Καθώς η καρδιά του έμενε αμόλυντη από την νόσο της υπερηφάνειας, κατ' επέκταση διατηρούσε και το στόμα του αμίαντο από τον καρπό της. Την μεταδοτική ασθένεια της κατάκρισης που εξουδετερώνεται με την αυτομεμψία. Μια και όποιος επικεντρώνει την προσοχή του στα δικά του ελαττώματα, βλέπει με επιείκεια τα ατοπήματα των συνασθενών συνανθρώπων του. Έτσι από τα αγνά χείλη του δεν έβγαινε χαρακτηρισμός αρνητικός για άλλον άνθρωπο. Αν κάποιος τον πληροφορούσε για μια μεγάλη πτώση ενός αδερφού, δάκρυζε και έλεγε μονάχα: «Ε, τον ευλογημένο, σωπάτε και προσεύχεστε», αποφεύγοντας τον περαιτέρω σχολιασμό. Παρομοίως, ευλογημένη αποκαλούσε και όποια αδερφή τον κούραζε με κάποια λαθεμένη συμπεριφορά. Φραζόταν λοιπόν με αυροέπεια για τους άλλους και τους δικαιολογούσε. Πίστευε ότι με έναν καλό λόγο για τον πλησίον σου, υπερασπιζόμενος αυτόν, αγοράζεις τον παράδεισο. Και αληθινά, παράδεισος ήταν η καρδιά του, αφού μέσα της δεν είχε επίκριση για τους αδερφούς του. Στον μακαριστό Μητροπολίτη Λαρίσης Θεολόγο προξενούσε ισχυρή εντύπωση το γεγονός ότι ο Όσιος μιλούσε με τους διώκτες του με συμπάθεια, σαν να επρόκειτο για ευεργέτες του, και έλεγε: «Τους καημένους, τόσο ήξευρον, καλός Θεός να τους ελεήσει», σύμφωνα με το λόγο του λυτρωτήτου πάνω στο σταυρό: «Πατεράφες αυτής, ουγαρίδαση, τυπιούση». Επίσης ο καθηγητής κύριος Νικόλαος Τομαδάκης θαύμαζε τις αρετές της πραότητας και της ακατακρισίας του και απορούσε: «Πού έβρισκε αυτός ο Άγιος άνθρωπος την υπομονή να αγαπά τους πάντες, να υπομένει τα πάντα, να υπηρετεί όλους αδιακρίτως, να μην σχολιάζει τίποτε, να μην αγανακτεί δια τίποτε? Πώς η έρημος της Ορθοδοξίας εφύτρωσεν αυτό το μυρίπνον κρίνον?»

απλότητα ο εύκολος δρόμος. Η ομορφιά της αρετής του Οσίου βρισκόταν στην απλότητά του. Ο τρόπος της ομιλίας του ήταν ανεπιτίδευτος. Ο λόγος του λιτός, η ενδυμασία του απλούστατη. Η συμπεριφορά του δεν είχε τίποτε το εξεζητημένο, επειδή δεν τον ενδιέφερε να εντυπωσιάζει. Αυτό ήταν το μεγαλείο της ταπείνωσής του. Κατά τη γνώμη του, ο εύκολος δρόμος που περπατούν τα μικρά παιδιά είναι ο πιο ασφαλής και ο πιο σύντομος για το παλάτι του Βασιλέως Χριστού. Και έλεγε: «Πολύ μου αρέσει να είμαι και εγώ παιδί». Αυτή είναι και η διαπίστωση που έκανε σε επιστολή του ο πνευματικός του Υιός Μητροπολίτης Αμφιλόχιος, όπου έγραψε ότι ο γέροντάς του Όσιος Αμφιλόχιος υπήρξε σε όλη τη ζωή του ένα αθώο, αγνό και χαριτωμένο μεγάλο παιδί. Η ψυχούλα του ήταν ίσως πιο απλή και απαλή και από του παιδιού. Γι' αυτό και αγαπούσε ιδιαίτερα τα παιδιά και πολύ ευχαριστιόταν να κάθεται και να κουβεντιάζει μαζί τους, επειδή ένιωθε πως μόνον αυτά διατηρούν καθαρή την εικόνα του Θεού πάνω στη γη. Κατανοούσε πλήρως τη σημασία των λόγων του Κυρίου: «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία ταύτα, ουμή εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών». Ακολουθούσε λοιπόν τα ίχνη των Αγίων Πατέρων, που όπως έλεγε υποτάσσονταν με απλότητα σε ό,τι τους έστελνε ο Θεός. «Έτσι το θέλεις, ας γίνει το θέλημά σου». Γι' αυτό και υποδείκνυε ότι δύο είναι τα φτερά που μπορούν να υψώσουν τον άνθρωπο πάνω από τη γη: η καθαρότητα και η απλότητα της καρδιάς. Πρέπει να είσαι απλός στις πράξεις σου και καθαρός στη σκέψη και τα αισθήματά σου. Με την καθαρή καρδιά θα αναζητάς το Θεό. Με την απλότητα θα τον βρίσκεις και θα χαίρεσαι. Όσο ο άνθρωπος απλοποιείται, θεοποιείται. Η απλότητα χαρακτήριζε και τις σχέσεις του με τους άλλους, καθώς ήταν ευκολοπλησίαστος και καταδεκτικός. Τόνιζε ότι ο πνευματικός σύνδεσμος γίνεται αδιάλυτος όταν συναντήσει παιδικό πνεύμα, αθωότητα και αγιασμό. Όταν κάποτε ένα πνευματικό του παιδί θέλησε να τον φωτογραφίσει, είπε: «Είναι μερικοί που δεν θέλουν να τους φωτογραφίζουν. Όμως εγώ λέω ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν το κινητό βαγόνι σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να το μετακινεί ο καθένας κατά το γούστο του». Επίσης και σε άλλη περίσταση μίλησε με παρόμοιο τρόπο: «Δεν πειράζει, εγώ είμαι σαν τον Παούλο. Τα παιδιά μου με μετακινούν όπου θέλουν». Έτσι ευλίγιστη και μαλακή, σαν εύπλαστη ζύμη, καθιστούσε την ψυχή του η παιδική του απλότητα.

Αγάπη προς το Θεό. Η αγάπη του Θεού που ενανθρώπισε και ήρθε στη γη, ζητήσε και σώσε το απολωλός, συγκινούσε βαθιά την ψυχή του Οσίου και άναβε μέσα του την αγάπη για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η καρδιά του λοιπόν γινόταν ταυτόχρονα δέκτης της άρρητης θείας αγάπης, μα και πομπός του δικού του θείου έρωτα προς το εράσμιο πρόσωπο του νυμφίου της ψυχής του, του ωραίου Κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Γι' αυτό με θείο ζήλο αγωνίστηκε να καλλιεργήσει τις αρετές της προσευχής και της ευλάβειας που αποτελούσαν το όχημα με το οποίο οδηγούνταν με ασφάλεια στον επιθυμητό του προορισμό, την βαθύτερη ένωσή του με Αυτόν που είναι η ίδια η αγάπη, τον αγαπημένο του αγαπημένου μαθητή Ιωάννη. Η λαχτάρα του μάλιστα για την προσευχή σε όλες τις μορφές της προσωπικής και της κοινής λατρείας φανέρωνε τη φλόγα της αγάπης του προς το Θεό και ταυτόχρονα την ενδυνάμωνε. Το ίδιο και η ευλάβειά του ήταν εκδήλωση του Άγιου Φόβου και της αγάπης του προς εκείνον, αλλά συνάμα και αναθέρμανση αυτής της αγάπης. Με ζέση πνεύματος μιλούσε στις αδερφές για αυτήν την αρετή. Ως οπαδοί του Χριστού μας πρέπει πάντα να φοράμε το μεγάλο σήμα του, και αυτό το σήμα είναι η αγάπη. Ας έχουμε αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού μας που είναι τόσο αναγκαία για τη ζωή μας όπως η αναπνοή. Για τούτο οι πατέρες με τον ασίγαστο παλμό της καρδιάς τους έκραζαν πλημμυρισμένοι από αγάπη το όνομα του Ιησού. Άλλοτε πάλι αναπτέρωνε τον ενθουσιασμό τους λέγοντας: «Αγάπησε τον ένα για να σε αγαπήσουν ακόμα και τα θηρία. Θα σε αγαπούν όχι μόνον οι άνθρωποι, αλλά και αυτά τα άλογα ζώα, διότι εξερχομένη η Θεία Χάρις ηλεκτρίζει και μαγνητίζει ό,τι βρει μπροστά της. Στο πρόσωπό σου θα εικονίζεται το αγνό παρθενικό πρόσωπο εκείνου που θα αγαπάς και θα λατρεύεις». Επιπλέον τους υποδείκνυε ότι η αγάπη πρέπει να απλώνεται και προς τα δημιουργήματα του Θεού μας, τα ζώα, τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά και προπαντός προς το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, τον άνθρωπο, τον αδερφό μας. Η αγάπη του Οσίου για τον άνθρωπο ήταν δωρεά που προερχόταν από το Θεό και επέστρεφε σε Αυτόν, εφόσον αγαπώντας τους αδερφούς του ανταποκρινόταν στην αγάπη με την οποία μας αγάπησε πρώτος ο Θεός. Σε κάποια σύναξη δοκίμων στο πλαίσιο του πνευματικού τους καταρτισμού τους μίλησε για την αγάπη με εμφανή συγκίνηση. Καθώς οι αδερφές τον έβλεπαν καθισμένο με το κομποσχήνι στο χέρι να τους μιλά με βουρκωμένα μάτια, αισθάνονταν ότι ο γέροντάς τους ήταν η προσωποποίηση της αγάπης. Μεταξύ άλλων τους είπε: «Όποιος έχει μέσα του την αγάπη έχει αυτόν τον ίδιο το Θεό». Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος δεν είπε για το Θεό ότι είναι σοφία ή δύναμης ή τίποτε άλλο, αλλά είπε: «Ο Θεός αγάπη εστί». Όποια έχει αγάπη μοιάζει με το Θεό. Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι εκείνη που νοστιμίζει όλες μας τις πράξεις και όλη μας τη ζωή. Όταν δεν προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε την αγάπη,
θα είμαστε χωρίς διαβατήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς μπορούμε να γίνουμε δεκτοί στη χώρα της αγάπης χωρίς διαβατήριο? Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, αδερφές μου, να αποκτήσουμε αυτό το διαβατήριο που είναι η αγάπη. Πραγματικά, αυτό ήταν και το δικό του εγκυρότατο διαβατήριο με το οποίο διήλθε τις πύλες του ουρανού, από όπου μεσητεύει αδιαλείπτος στον αγαπημένο του Ιησού για την έκδοση και του δικού μας διαβατηρίου.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Φίλοι μας, κοντά σας ο ραδιοφωνικός σταθμός Ελιδία. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεί ισοκρατήματος.